0: βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy 94,2.

Energy 94,2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
0: Πήγε 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.

0: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

Energy 94,2. Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη.

0: Συνταχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Σαν σήμερα στον Energy 942. Στις 30 Ιουνίου του 1936, σαν σήμερα, εκδόθηκε το επικό βιβλίο «Όσα παίρνει ο άνεμος» με την υπογραφή της Margaret Mitchell. Μερικά χρόνια αργότερα έγινε μια από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες που όλοι θυμόμαστε. Αντίθετα, κανείς δεν θυμάται πια τους New Kids on the Block. Η δική τους επιτυχία ξεκίνησε το 1990 σαν σήμερα, όταν το άλμπουμ «Step by Step» πήγε στην κορυφή των charts. Μετά μήτε τους ξανακούσαμε. Η Christina Aguilera, Lil Kim, Mia και Pink από την άλλη παραμένουν φίρμες. Το 2001 σαν σήμερα ήταν και πρώτες φίρμες με ένα από τα τραγούδια που τις καθιέρωσε, το Lady Marmalade.
2: Ήταν το σαν σήμερα στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy θα παίξει.
1: Υπάρχει διαμάχη για την επιμέλεια βρέφους. Στο Μονακό λοιπόν αυτή η έκρηξη η οποία συνέβη είναι εκεί σε αυτό το κρατήδιο. Έχουν πραγματικά σοκαριστεί, διότι είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο. Οπότε νομίζω καταλαβαίνετε το σοκ. Μπορείτε επίσης στο ενικός.gr να δείτε εντυπωσιακές φωτογραφίες από το φεγγάρι της Φράουλας. Ναι. Εκατοντάδες, λέει οι Αθηναίοι. Ναι. Αυτές οι φωτογραφίες με φόντο το φεγγάρι, τον Παρθενώνα και το ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο. Δεν τις έχετε βαρεθεί? Εντυπωσιακές είναι παρόλα τα αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, θα πάμε σε αλλαγή ώρας. Όχι, δεν έχω χάσει το ρομαντισμό μου, απλά γενικότερα. Να γίνετε λίγο πιο, πώς να το πω ρε παιδί μου, εμπνευστείτε κάτι άλλο. Γίνετε λίγο πιο δημιουργική που να πάρει ευχή. Κυρία Χριστοδούλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για τη συνεργασία και για τις αντοχές. Θα επιστρέψουμε με το τσουνάμι μας, με τη Στεφανία Κασίμη. Παρακαλώ.
2: Real FM.
3: Στεγανοποίησης ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες. Τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
4: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
3: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Real FM, η ώρα είναι 6.
5: Πολιτικές εξελίξεις.
6: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
7: Κοινωνία.
5: Οικονομία.
8: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
7: Διεθνείς ειδήσεις.
5: Αθλητικά.
7: Πολιτισμός.
9: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: πάρα μα πάρα πολύ όμορφη ημέρα, ακριβώς όπως το λέει το άσμα. Δεν το έχουμε βάλει τυχαία.
1: Μην μιλάς τόσο δυνατά.
0: Δεν μιλάω δυνατά.
1: Τι ώρα είναι?
0: Είναι, εμένα ρωτάς, εσύ λες την ώρα. Εσύ είσαι επί του ορολογίου. Είσαι παρκάρι. Αυτό, ε?
1: Εγώ το είδησα.
0: Ναι,
1: εσύ, κάποιο.
0: Ναι, ναι.
1: Τι
0: ναι.
1: Συμβαίνει.
0: Ναι.
1: Πέντε λεπτά δεν μου αρέσει έτσι. Δεν βλέπω, δεν βλέπω εσένα, δεν βλέπω το παπαδάκι.
0: Να σου πω. Περίμενε, μισό λεπτάκι για να μας βλέπει. Ωραία, για μίλα.
1: Δεν θέλω έτσι.
0: Α, δεν θέλω. Μας βλέπεις όμως.
1: Δεν μπορώ, ρε, εσύ. Δεν είναι, δεν γίνεται. Ναι. Βέβαια, δεν γίνεται.
0: Πρέπει να εφευρεθούν.
1: Εφευρεθούν.
0: Να εφευρεθούν τα αόρατα μικρόφωνα.
1: Βέβαια, πρέπει.
0: Χιλόφωνο, μπράβο.
1: Χιλόφωνο, ναι, να μην ενοχλεί ναι. Τώρα εδώ πέρα.
0: Θα είναι η πρώτη ραδιοφωνική παραγωγή.
1: Να μου δώσεις ένα μικρόφωνο, σε ένα τους τραγουδιστές. Να...
0: Α, να το έχει μπανάνα τύπου.
1: Ναι.
0: Ναι. Και όπως θα πει,
1: και αυτό
0: στροφές...
1: θα με ενοχλεί.
0: Είμαι σίγουρος, γενικότερα.
1: Λοιπόν,
0: και το χιλόφωνο θα σε ενοχλεί.
1: 6 λεπτά μετά τις 6 εδώ είμαστε. Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Κύριος Σπύρος Παπαδάκης.
0: Η κυρία Στεφανία Κασίμη.
1: Ο Γιώργης Νταβαρίνος, στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Εύη Βιουκλιώτη. 2-10-200-8-200 για τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Να σε ενημερώσω λοιπόν ότι ο ήλιος, πρακτικά τουλάχιστον, γιατί ακόμα δεν τον έχουμε δει, κάνει παιχνιδάκια πίσω από την Πεντέλη. Έχει ανατείλει εδώ και πόσα λεπτάκια, μισό λεπτάκι. Αυτή η ρημάδα, η τεχνολογία πολύ με ταλαιπωρεί εμένα. Αλλά εντάξει, τι θα κάνουμε, θα τη βρούμε την άκρη. Έχει ανατείλει εδώ και 2 λεπτάκια.
1: Εντάξει.
0: Στις 6 και 4.
1: Άλλοι θα το βλέπουν.
0: Σε κάθε περίπτωση που, αυτή που είναι από την άλλη πλευρά της Πεντέλης.
1: Σωστά.
0: Που είναι the other side of Πεντέλη ένα πράγμα. Θα πάει, λέει, μάλλον την Πέμπτη μια βολτίτσα προς την Πεντέλη ο κύριος Μητσοτάκης.
1: Να πάει.
0: Ίσως, ενδέχεται, μπορεί, δεν ξέρουν ακόμα.
1: Εντάξει.
0: Χθες πήγε στο Εγάλαιο. Δεν έπαιξε τάμπλη.
1: Ούτε τένις.
0: Τίποτα.
1: Εντάξει.
0: Αλλά πήγε από το κέντρο υγείας.
1: Εντάξει.
0: Και συνομίλησε και με κόσμο μετά.
1: Εντάξει.
0: Και είπε για την ακρίβεια.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Το μότο ούτως ή άλλως της ακρίβειας. Το μότο της κυβέρνησης για την ακρίβεια είναι: έχουν γίνει πολλά, πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, το ακούω με διαφορετικές διατυπώσεις τις τελευταίες ημέρες.
0: Ναι, τώρα θέλεις να πω και όλες τις διατυπώσεις, όλες τις διαφορετικές βερσιών.
1: Όχι, όχι.
0: Αυτό είναι. Έχουν γίνει πολλά,
1: αυτό
0: πρέπει
1: λέω,
0: να γίνουν περισσότερα.
1: Το ακούω σε διαφορετικές βερσιών.
0: Ψάχνω τα πολλά, συμφωνώ ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τα πολλά ποια είναι?
1: Τα πολλά είναι όλα αυτά τα εργαλεία, τα οποία όμως...
0: Εργαλεία.
1: Εργαλεία, είπε η πλατφορμίτσα.
0: Η πλατφορμίτσα. Η πλατφορμίτσα, είπαμε...
1: Η έλεγχη, κάποια πραγματάκια τα οποία έχουν γίνει.
0: Η ποιοι, τούτο εδώ γιατί χτύπησε.
1: Λοιπόν, έχουν γίνει, έχει γίνει κάποια πράγματα, αλλά ναι, αντιλαμβάνομαι ότι...
0: Ότι τι?
1: Αυτό είναι το μότο. Αφού αυτό είναι το βασικό πρόβλημα το οποίο απασχολεί στους πολίτες, η ακρίβεια και αυτό αποτυπώνει τις όλες τις έρευνες, δεν θα μπορούσε να ήταν άλλο το μότο.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνεις. Πρέπει. Είναι συνδυαστικό. Ναι. Αναγκαστικά το μότο πρέπει να πατάει πάντο πάνω στο πρόβλημα το οποίο απασχολεί τους πολίτες κατά κύριο λόγο. Και αυτό είναι δίχως.
0: Στην προκειμένη περίπτωση το πρόβλημα πατάει πάνω στους πολίτες και τους λιώνει.
1: Ναι, ναι.
0: Α,
1: αλλά
0: αυτό.
1: Και το μότο μετά πρέπει να πατάει πάνω. Και επικοινωνιακά πρέπει να πατάει το μότο πάνω στο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, με τη δέσμευση ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να σας το λύσουμε.
0: Ναι.
1: Αυτό εννοώ. Εν τω μεταξύ, άκουγα τον. Άκουγα τον κύριο Βορύδη, ο οποίος μίλαγε χθες εδώ στην Ιωάννη τη Νικολάκη, στον Αντώνη Δελάτο. Λέω, μίλαγε. Στο τέλος, λοιπόν, μίλαγε για την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Τον ρωτήσανε για την ακρίβεια που λες. Και κάποια στιγμή λέω, τι λες τώρα. Πρόσεξε. Γιατί εξήγησε τι εννοεί. Εκτός από τον εισαγόμενο πληθωρισμό, εντάξει, έχουμε και τον εδώ πληθωρισμό. Γιατί, άκουτο. Όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Όταν ένα λεπτάκι, μισό λεπτό. Να βάλω νερό. Γιατί ήρθαν και τα παιδιά, φέρανε νερό. Τώρα να βάλω νερά. Δεν χρειάζεται να βάλω
1: θα
0: νερό.
1: Θα βάλεις σε πάρα πολύ λίγο, στο υπόσχομαι.
0: Α, θα βάλω. Θα
1: γιατί
0: το
1: θα ζεσταθείς, θα καταλάβεις.
0: Α, ζεσταίνομαι ήδη.
1: Λοιπόν, όταν έχεις πολύ μεγάλες επενδύσεις, Σπύρο.
0: Ναι.
1: Όταν μεγεθύνεις την οικονομία.
0: Ναι.
1: Όταν αυξάνεις τη ζήτηση.
0: Ναι.
1: Δεν ακολουθεί με την ίδια ταχύτητα η προσφορά. Η προσφορά έπεται. Άρα. Εκεί έχεις πληθωριστικά φαινόμενα. Δηλαδή το γεγονός της επιτυχίας της ελληνικής οικονομίας δημιουργεί και φαινόμενα υπερθέρμανσης. Άρα έχεις και έναν πληθωρισμό από αυτό. και αυτό σε συνδυασμό και με τον εισαγόμενο πληθωρισμό.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Όχι, αλλά.
1: Δημιουργεί την ακρίβεια. Βάλει νερό τώρα.
0: Τώρα πρέπει να βάλω νερό, πρέπει να πιω καφέ, πρέπει να γενικότερα. Άρα το γεγονός ότι υπάρχει ακρίβεια πρέπει να μας κάνει να χαιρόμαστε. Διότι πάει καλά η οικονομία μας. Πάνε καλά οι επενδύσεις.
1: Αυτό δεν κατάλαβες.
0: Έτσι όπως το περιέγραψες, δεν άκουσα η αλήθεια.
1: Είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Άρα πρέπει να πανηγυρίσουμε όλοι μαζί.
1: Διάβασα. Και είναι όπως το λέω.
0: Μάλιστα. Πρέπει λοιπόν να πανηγυρίσουμε. Τα ακούς, Παύλο μου, στο Ντίζελντορφ. Λοιπόν, τα κεράσια λέει είναι από τη Γαλλία. Είναι, πρόσεξε. Yeah. Βρήκα κεράσια φοβερά. Τα έβλεπα, τα λυμπιζόμουνα. Μεγάλα αυτό το αντάρρο. 9,80 το κιλό. Λέω, άστα, δεν είναι καλά τελικά. Και μου λέει ο Παύλος, στέλνει ο Παύλος από το Ντίζελντορφ, ότι λέει στη Γερμανία έχουν 7,90 και πηγαίνουν από τη Γαλλία.
1: Ναι, ναι.
0: Εντάξει, μια ευθεία είναι. Δεν έρχονται δάκι με το θαλί. Έχεις ταξιδέψει με το θαλί. Είναι το τρένο, το γρήγορο.
1: Ναι. Όχι, δεν έχω πάει, όχι.
0: Ναι. Ήταν από τα πράγματα τα οποία ήθελα να κάνω. Έφτασα μέχρι τον Κισέ.
1: Ήδη. Συγγνώμη, γιατί, δεν είναι το.
0: Γιατί η τιμή από τις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, μέχρι τη Γαλλία είναι κανένα 400 ευρώ.
1: Είναι αυτό. Έχω πάει με αυτό. Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής, το γρήγορο. Που φτάνει σε μία ώρα στο Παρίσι.
1: Έχω πάει εκεί και στο Λονδίνο, αλλά δεν είναι. Η Θαλής λέγεται αυτό.
0: Θαλής δεν λέγεται.
1: Δεν το θυμάμαι, το λέγω τώρα. Θαλής, συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, έχουν περάσει και χρόνια.
0: Μετά από τόσα χρόνια η αλήθεια είναι, γιατί και εγώ
1: δεν
0: μπορεί πίσω, να έχει αλλάξει και όνομα.
1: Ναι, γι' αυτό.
0: Δεν ξέρει τι γίνεται.
1: Λοιπόν, να πούμε και χρόνια πολλά. 30 Ιουνίου σήμερα.
0: Ναι.
1: Και σύμφωνα με το ορτολόγιο Σπύρο. Τα έλεγα χθες καημένα, αλλά ποιος να το θυμάται. Τιμάται η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασιλείου του Εν. Γερβασίου του Εν Πάτρες. Τα ονόματα που γιορτάζω σήμερα, Σπύρο.
0: Γιορτάζει και η κυρία Γεροβασίλη.
1: Σπύρο. Ποιοι γιορτάζουν.
0: Ποιοι γιορτάζουν.
1: Απόστολος.
0: Ο Απόστολος.
1: Τόλης.
0: Ναι.
1: Λάκης.
0: Ναι.
1: Αποστολία.
0: Ναι.
1: Δεν θα πεις τίποτα. Λία.
0: Λία.
1: Αποστολίνα, Πολίνα, Λίνα, Μελίτων, Μελίτης, Γερβάσιος, Γερβασία. Ρε Σπύρο, χθες δεν σου είπα ότι έχω και δεύτερο όνομα που λέγεται Αποστολία.
0: Χρόνια πολλά!
1: Έλα,
0: χρόνια πολλά! Βάλε τραγούδια, βάλε πυροτεχνήματα!
1: Όχι, ευχαριστώ, βάλε τα πάντα! Δεν το γιορτάζω.
0: Το δεύτερο όνομα της Στεφανίας μας, γλυκά, γιατί δεν έφερες.
1: Γιατί εντάξει, δεν το γιορτάζει.
0: Αλμύρα, τι σημασία έχει.
1: Καλά, ρε, χθε δεν το είπα. Χρόνια πολλά δεν μπορεί να πει.
0: Χρόνια πολλά.
1: Τι είσαι εσύ άντρε.
0: Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Στεφανία Αποστολία.
1: Παναγία μου.
0: Σαν κάτι μανάδε που ακούω εκεί στο φτουφτουφτου. Ρε Νταβάρινε, μα έλειωσε, αδερφέ. Σαν κάτι μανάδε που ακούω εκεί πηγαίνουν στην παιδική χαρά και φωνάζουν τα παιδιά του. Ιωάννη Πελοπίδα, Θεμιστοκλή, όμοιρε. Έτσι και η Στεφανία. Στεφανία Αποστολία.
1: Όχι,
0: δεν
1: όχι.
0: Βάλε ένα happy birthday.
1: Όχι,
0: κάτι
1: εσύ, ότι... σου λέω, δεν με φωνάζει.
0: Δεν έχει γενέθλια. Σωστό και αυτό. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι φυσιολογικά. Αυτό δεν πειράξε
1: ένα ρεκόρ. Τι πρόβλημα υπάρχει.
0: Δεν, είπα εγώ,
1: δεν με φώναζε κανεί με διπλό όνομα.
0: Γιατί?
1: Για να τιμήσουμε τη γιαγιά ήταν. Γιατί? Α,
0: εντάξει, η αλήθεια είναι, η αλήθεια είναι τη μεγάλη μου την κόρη. Η μεγάλη μου κόρη έχει δύο ονόματα. Άννα Δήμητρα.
1: Άρα τι με κοροϊδεύει.
0: Ναι, αλλά δεν τη φωνάζουμε Άννα Δήμητρα.
1: Ούτε εμένα σου είπα.
0: Ναι. Απλά έμεινε το Άννα. Το Δήμητρα της το δώσαμε λόγω του ότι όταν γεννήθηκε η μικρούλα μου, μετά από λίγο χάσαμε τον μπαμπά μου. Οπότε όταν τη βαφτίσαμε, την ονομάσαμε και Δήμητρα. Και μεγαλώνοντας γυρίζει μου κάνει. Μόνο μου λέει να σας καταλάβω. Μας έβαλε, μας φώναξε. Έχω πάει να την πάρω. Μεγάλη, λίγο πριν τελειώσει το λύκειο. Μου λέει ανέβα λίγο πάνω γιατί θέλω να μιλήσουμε με τη μαμά μαζί. Λέω κάτι έχει γίνει. Μας βάζει στο τραπέζι και γυρίζει και μας λέει: δεν μπορώ να σας καταλάβω. Λέω: τι είπατε, παιδάκι μου, τι έγινε. Μου έχετε δώσει δύο ονόματα. Για ποιο λόγο με φωνάζετε Άννα. Εμένα μου αρέσει καλύτερα το Δήμητρα. Θέλω να με φωνάζετε Δήμητρα. Αγάπη μου, της λέω: καλά να είσαι, να έχεις την υγειά σου, να είσαι ευτυχισμένο και χαρούμενο. Και αν θέλεις, σε φωνάζουμε και μπάμπι. Αυτό είναι το θέμα. Αλλά όχι, το κράτησε τελικά το Άννα, πρέπει να σου πω.
1: Ωραία.
0: Εντάξει. Αυτά, έτσι ήθελα να. Άκου τώρα ο Παράσκος. Σπύρο λέει καλημέρα και πάλι. Συγγνώμη. Κάτι ήθελες να πεις, συγγνώμη, θα περάσω στον Παράσκο.
1: Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, για να κλείσουμε λίγο με το θέμα της ακρίβειας, ρε.
0: Ναι, και ο Παράσκος για την ακρίβεια.
1: Εσύ είχε σύσκεψη στο
0: Μαξίμου.
1: Πήρε ταυτίσου, το ξέρω.
0: Ο κύριος Μασούτης, γιατί δεν πήγε?
1: Για την.
0: Ήταν ο γενικός διευθυντής.
1: Λοιπόν, στο, εκεί στο επίκεντρο, είπε, ήταν ακριβώς αυτό. Ήταν σε μια σειρά που γίνονται. Γίνονται συχνά σχέσει την ακρίβεια στο Μαξίμου. Τώρα έγινε όμως συζήτηση για την εθνική. Όχι, ναι,
0: υπό γιατί... τον Πρωθυπουργό η πρώτη φορά.
1: Λοιπόν, εθνική. Όχι, γιατί έχει ξανακάνει ο Πρωθυπουργό.
0: Τέτοια σύσκεψη για την ακρίβεια.
1: Με όλη αυτή τη σύνθεση εννοεί. Ναι, εντάξει. Όλη αυτή τη σύνθεση. Με του συνεργάτε του κάνει.
0: Ασφαλώς και κάνει. Αν δεν έκανε και με του συνεργάτε.
1: Εννοώ για την ακρίβεια. Λοιπόν, για αυτή την Εθνική Συμφωνία για Μείωση των Τιμών.
0: Ναι.
1: Συμφωνία κυρίων.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το... Τώρα, θες να μου πεις λίγο τι ξέρεις εσύ να σου πω τι αποφασίστηκε?
0: Εγώ ξέρω ότι έγινε μέσα σε πάρα πολύ καλό κλίμα η συνάντηση, αλλά πέσανε και μερικά γαλλικά.
1: Τι γαλλικά, για ποιο
0: γαλλικά,
1: λόγο όμως? Τι γαλλικά?
0: Διότι η κατάσταση είναι απαρά, αλλά πέσανε και μερικά γαλλικά.
1: Τι γαλλικά, για ποιο λόγο?

0: Το πλαφόν όμως.
1: Άκουσε, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Τα 2.000 προϊόντα, ο αριθμός των 2.000 προϊόντων είναι πάρα πολύ μικρός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ.
0: Συγγνώμη, δεν είναι προϊόντα, είναι κωδικοί.
1: Είναι κωδικοί.
0: Προϊόντα,
1: είναι...
0: ναι.
1: Σωστό, ακόμα χειρότερα. Είναι γιατί είναι κωδικοί.
0: Πάντα με κωδικούς μιλάνε.
1: Ναι, οκ. Okay, σημασία έχει ότι
0: πάντα
1: είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
0: Με...
1: Είναι πολύ μικρός ο αριθμός σε σχέση με τους κωδικούς που έχει ένα σούπερ μάρκετ. Και δεν μπορώ να καταλάβω και να κατανοήσω το εξής, και μάλιστα αυτό υπόθηκε. Μαθαίνω. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση, να το πω εγώ λαϊκά, δεν υπόθηκε έτσι, υπόθηκε με διαφορετικά στοιχεία. Πού οφείλεται αυτή η απόκληση του 270% από το χωράφι στο ράφι?
0: Αυτό δεν υπάρχει κάποια απάντηση. Πάντως,
1: Συγγνώμη, σημειωτέων, την ώρα που η κυβέρνηση έχει επιδοτήσει και το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί κάποιοι λένε, παιδιά, οφείλεται στο γεγονός ότι είναι πανάκριβο το πετρέλαιο
0: κίνησης. Ναι, όλα εκεί οφείλονται, όλα εκεί οφείλονται.
1: Δεν οφείλονται λοιπόν όλα εκεί.
0: Λοιπόν, πάντως το μέτρο του πλαφών στο περιθώριο γέρους τελειώνει σε τρόφιμα σούπερ μάρκετ.
1: Ναι.
0: Δεν θα παραταθεί. Λίγη σήμερα. Αυτό ανακοινώθηκε μετά τη σύσκεψη. Λοιπόν, και η κυβέρνηση και οι παράγοντες αγοράς συμφώνησαν σε πως... οι μειώσεις μεσοσταθμικού ύψους 5,9% νομίζω, που επήλθαν συνολικά σε 2.000 κωδικούς προϊόντος λόγω του πλαφών, θα παραμείνουν όσο έχουν επόμενο δίμηνο του καλοκαιριού, και από το Σεπτέμβριο θα μπει σε εφαρμογή η κοινωνική αυτή η συμφωνία για περαιτέρω μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα.
1: Κάτσε λίγο ρε Παράσχο, συγγνώμη Στεφανία, επειδή είναι άμεσα συνυφασμένο με αυτό το οποίο συζητάμε. Στέλνει μια φωτογραφία με τα κεσεδάκια, γενικότερα με τα σταφύλια.
0: Ναι.
1: Εκεί από την ΚΟ ο Παράσχος, ο αγρότης, ο Γεωργός μας. Πουλάω, λέει, όπως τη φωτογραφία 30, ναι, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω την τιμή, συν 0,08. Βρε παιδί μου, το κιλό, πόσο το πουλάς, πόσο φεύγει το κιλό.
0: Πόσο κάνει το κιλό
1: από το χωράφι σου.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι, για να δούμε πόσο φτάνει εδώ. Διότι, παραδείγματος χάρη η δική μου, κάτω στη Λακωνία, μου λένε κάτι τιμές για το πορτοκάλι, ας πούμε. Και μιλάμε για πρώτης ποιότητας πορτοκάλι, εξωφρενικές. Εξωφρενικά χαμηλές τιμές. Και όταν φτάνουν τα πορτοκάλια αυτά που δεν ξέρεις κιόλας, και είναι και παστελτεμένα αυτά τα οποία φτάνουν εδώ, αυτό είναι μια άλλη ιστορία.
0: Ναι.
1: Ότι δεν έχουμε ελεκτικούς μηχανισμούς, τα ακριβοπληρώνεις. Και σας λέω, με έκανε τρομερή εντύπωση. Όντως, βρίσκεις κεράσια. Τώρα θα μου πεις γιατί τα κεράσια. Ρε παιδιά, συμπαθάτε με. Δεν έχω κόλλημα με τα κεράσια, όπως και την προηγούμενη φορά σας έλεγα για τα κρεμμύδια.
0: Έχεις πάρει τώρα ένα προϊόν για αυτό.
1: Σας έλεγα για τα κρεμμύδια. Απλά και εμείς ως καταναλωτές, με το που βλέπουμε κάποια πράγματα και τα κάνουμε καθημερινή συνήθεια, εντοπίζουμε και το πρόβλημα. Υπάρχουν λοιπόν κεράσια τα οποία τα βρίσκεις με 4 ευρώ το κιλό. Τα μισά τα πετάς.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί δεν είναι καλά. Όταν λοιπόν πηγαίνεις σε πρώτης ποιότητας, σε καλύτερης ποιότητας προϊόν, έχουν 9,80 το κιλό.
0: 9,80.
1: 9,80.
0: Δεν τρώω κεράσια. Καλά, γενικά δεν τρώω γι' αυτό.
1: Ναι. Και σου λέω, επειδή γενικότερα αυτές τις μέρες τελειώνω πάρα πολύ αργά και προλαβαίνω ανοιχτά τα μαγαζιά, τι να σου πω, για 15
0: ναι,
1: λεπτά.
0: Στο τέλος. Ναι.
1: Τα κάνω όλα πάρα πολύ γρήγορα. Θέλω να πάρω, ας πούμε, ένα καρπούζι. Καρπούζι ακόμα δεν έχω αξιωθεί να φάω. Θέλω να πάρω ένα καρπούζι, να δω τις τιμές του καρπουζιού, τι ακριβώς γίνεται. Και την ποιότητά τους και όλα τα σχετικά. Δεν είναι να φτάνουμε στο σημείο και να λέμε, να μου έλεγε ένας, γιατί λες ρε Παπαδάκη, ας πούμε, για το κρέας, για το μοσχάρι, ότι έχει 14, 15, 16 ευρώ το κιλό. Βρίσκεις, λέει, μοσχάρι και με 7 ευρώ.
0: Δεν ξέρω τι μοσχάρι, αν τρώγεται αυτό το μοσχάρι.
1: Αυτό είναι το θέμα. Υποτίθεται ότι έχουμε βρει τον κρεοπόλη της γειτονιάς.
0: Και πάντα έτσι ήτανε τώρα. Πάντα έτσι κάναμε. Πάντα δεν...
1: Σε κοιτάει στα μάτια, σου δίνει, έχεις το θάρρος την επόμενη φορά να του πεις, μεγάλε, για ποιο λόγο, εφόσον εγώ σε στηρίζω και σε.
0: Γιατί
1: δεν μου δώσεις καλό κομμάτι. Άρα λοιπόν είναι και αυτός υποχρεωμένος να σου δώσει καλό κομμάτι. Το καλό κομμάτι το αγοράζει και αυτός πάρα πολύ ακριβά. Εδώ λοιπόν υπάρχουν πραγματάκια τα οποία, ναι, όντως πρέπει να τα δει η κυβέρνηση.
0: Λοιπόν.
1: Και το όριο, για να το κλείσουμε και να πάρεις εσύ τη σκυτάλη.

0: Από Σεπτέμβρη λέει.
1: Ναι, το είπα αυτό μόλις. Ναι, από Σεπτέμβρη.
0: Πρόσεξε όμως. Από Σεπτέμβρη, γιατί αλλού θέλω να το καταλήξω το, ότι το πες. Από Σεπτέμβρη λέει, θα φαίνεται λέει, η τιμή, το ότι θα χαμηλώσουν οι τιμές σε πάρα πολλά προϊόντα, ναι, γενικότερα στο σύνολο.
1: Ναι.
0: Γιατί από Σεπτέμβρη.
1: Γιατί
0: από Σεπτέμβρη.
1: Από Σεπτέμβρη, ναι. Όταν θα μπει
0: δηλαδή, το καλοκαίρι, τι θα κάνει.
1: Για περαιτέρω μείωση, σε εφαρμογή όταν θα μπει.
0: Εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι όλο αυτό δεν έχει.
1: Γιατί
0: δεν
1: καταλαβαίνω έχει ότι αυτό, επειδή αφού προχωράει όλο αυτό το πράγμα, οι μειώσεις δηλαδή που θα εφαρμοστούν από το Σεπτέμβριο, που θα καθοριστούν και σε συνεργασία, αυτό ναι, τουλάχιστον λέει πληροφορίες με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Αυτή έχει φτιάξει τη λίστα προϊόντων,
0: ναι,
1: η αρχή. Οπότε φαντάζομαι ότι χρειάζεται, ξέρω εγώ, κάποιο χρόνο μέχρι για να γίνει αυτή η επεξεργασία. Λέω εγώ, φαντάζομαι ότι σήμερα έχουμε Ιούλιο. Καταλαβαίνω ότι.
0: Ιούνιο ακόμα.
1: Ιούλιο μωρέ, έχουμε τώρα μια τελευταία μέρα αύριο. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε Ιούλιο, θέλουν 2 μέρες προκειμένου. 2 μήνες προκειμένου να γίνει όλη αυτή η προετοιμασία. Και επίσης κερδίζουν, αν θες και την άποψή μου, και 2 μήνες, γιατί από Σεπτέμβριο. Ξέρεις, τώρα το καλοκαίρι λείπουν. Οι μισοί είπαν εδώ, πάνε εκεί. Λίγο δεν είπα ότι δεν θα πει. Και αλλού αγοράζουν, δεν έχει σημασία.
0: Κάτσε. Δηλαδή, άμα φύγει εσύ, πρώτα ο Θεός, φύγετε με το Σοκράτη και πάτε παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα, ναι, για να μείνετε μία εβδομάδα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή στην Κέρκυρα που θα είναι ακριβά τα πράγματα, δεν θα σας ενοχλήσει, σας ενοχλεί που είναι ακριβά μόνο στην Αθήνα.
1: Δεν είναι για το σούπερ μάρκετ τώρα είναι αυτό. Αν το σκεφτείς το καλοκαίρι, πας λιγότερο στο σούπερ μάρκετ. Λοιπόν.
0: Τρως περισσότερο έξω. Που εκεί είναι καλύτερα τα πράγματα.
1: Δεν είναι ότι καλύτερα, αλλά αυτό δεν το συζητάνε με αυτό το πράγμα. Δεν συζητάνε αυτό το πράγμα, δεν ήταν αυτό το κείμενο. Οπότε από Σεπτέμβρη οι βιομηχανίες και τα σούπερ μάρκετ έχουν δεσμευτεί ότι θα κρατήσουν τις τιμές στα σημερινά επίπεδα για τους επόμενους 2 μήνες μέχρι να ξεκινήσουν οι μειώσεις. Και παραλαμβάνω, νέα συμφωνία προβλέπει μειώσεις τουλάχιστον 5-6% με το ποσοστό να διαφοροποιείται ανάλογα με την κάθε κατηγορία του προϊόντος. Οι πληροφορίες λένε ότι θα ενταχθούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων. Και ανάμεσα σε αυτές θα είναι τρόφιμα, και θα έχει κρέατα, φρούτα και λαχανικά,
0: ναι,
1: είδη προσωπικής υγιεινής, καθαριστικά, κάτι ακόμα είναι.
0: Ναι.
1: Τι, για απορρυπαντικά, ναι.
0: Λοιπόν, ναι. Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα στις 11, υπό τον Πρωθυπουργό βεβαίως. Αρκετά τα θεματάκια τα οποία θα συζητήσουν. Δεν αποκλείεται να είναι και το τελευταίο Υπουργικό Συμβούλιο του καλοκαιριού.
1: Κατά καλό καιρό.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα πράγματα. Δηλαδή, επειδή ο 47ος δεν ξέρω τι κάνει, ειλικρινά. Ο 47ος πρώτα απ' όλα λέει ότι συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις και ότι θα ξεκινήσουν συνομιλίες στην Ντόχα.
1: Ναι.
0: Σωστά. Ο Πεζεσκιάν λέει ότι δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.
1: Εντάξει, αυτά είναι τα γνωστά.
0: Α, είναι τα γνωστά. Συγγνώμη, δεν ήξερα. Συμπαθάτε με. Αρκετά λοιπόν τα θεματάκια στο
1: Υπουργικό Συμβούλιο. Ενώ τα γνωστά εδώ και 6 μήνες, αν ο ένας λέει το ένα, άλλος λέει το άλλο.
0: Ναι. Θα έχουμε απολογισμό του κυβερνητικού έργου του πρώτου εξαμήνου και του προγραμματισμού των προτεραιότητων του δευτέρου εξαμήνου του 2026. Άρα δηλαδή ένας προγραμματισμός για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 θα γίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Το δεύτερο εξάμηνο του 2026 μας πηγαίνει μέχρι τα τέλη Δεκέμβρη.
1: Τι να σημαίνει, ρε εσύ.
0: Εφόσον θα κάνουν προγραμματισμό.
1: Έχετε λυσάξει να κάνετε εκλογές.
0: Δεν έχουμε λυσάξει να κάνουμε εκλογές. Απλά ψάχνουμε να βρούμε πότε θα κάνουμε.
1: Ψάχνετε
0: εκλογές.
1: Να βρείτε εσείς οι πολιτικοί συντάκτες με το που μπαίνει, μιλάμε η χρονιά. Υπάρχει αυτό το πράγμα. Πριν ξεκινήσει η χρονιά, ναι, λυσάτε να ψευρείτε Σαββατοκύριακο. Λύσα
0: Κυριακή, όχι Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, όχι, για να μας δεσμεύσετε εννοώ.
0: Ναι, ναι, Κυριακή.
1: Πω,
0: Παναγία. Στο μεταξύ είχαμε το εξής. Είχαν μείνει περισσότεροι στην δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη, πολλές φορές, στην επαναλαμβανόμενη δήλωση. Τοποθέτησή του ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Έβλεπα συναδέλφους και σε διάφορες εφημερίδες. Όλες τις Κυριακές είχαν πιάσει, εκτός από την Κυριακή του Πάσχα.
1: Σου λέω έτσι.
0: Εκτός
1: γίνεται
0: από την Κυριακή του Πάσχα, γράφανε εκλογές θα γίνουν την τάδε Κυριακή.
1: Ναι, με αγαπημένη μέρα των Βαΐων. Τα έχουμε πει.
0: Εννοείται.
1: Να σου πω
0: κάτι. Στο μεταξύ συμπληρώνουν όλες τις Κυριακές τώρα του έτους.
1: Ναι.
0: Κάποιος από αυτούς, λογικό, κάποια Κυριακή θα γίνει.
1: Μην το συζητάμε.
0: Θα βγει στο τέλος και θα πει όπως πρώτη προβλέψαμε. Μα είχες προβλέψει άλλες 17 Κυριακές.
1: Θες να σου πω και να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Τι είπε τώρα Μπαγκογιάννη πριν από λίγες μέρες.
0: Τι είπε τώρα Μπαγκογιάννη πριν από λίγες μέρες.
1: Για τον χρόνο των εκλογών.
0: Τι, δεν ενθυμούμε.
1: Εκτιμώ, εδώ στο Real θα πει. Εκτιμώ ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει ένα βασικό ελάττωμα. Εννοεί αυτά που λέει.
0: Α. Εντάξει.
1: Και στις προηγούμενες εκλογές λέει τα ίδια λέει, του λέγανε ένα χρόνο. Ότι κάθε λίγο κάνει τώρα εκλογές. Και με πείσμα λέει πήγε μέχρι το τέλος της τετραετίας. Η αίσθησή μου είναι ότι θα κάνει ακριβώς το ίδιο.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, δεν το ξαδερφεί του, δεν ξέρει κάτι.
0: Κάτι θα ξέρει παραπάνω τώρα. Και μαζί έχουν μεγαλώσει.
1: Για βασικό ελάττωμα σου λέει.
0: Βασικό ελάττωμα.
1: Άρα μην ασχολείστε πια από τα εκλογές.
0: Ακούστε λοιπόν τώρα. Πουλάει ο Παράσχος 30.000 τεμάχια και σεδάκια.
1: Ναι.
0: Με σταφύλι, με αυτή τη σουλτανίνα που μου αρέσει
1: τεζεβέ,
0: εμένα τη σταφίδα.
1: Τεζεβέ λέγεται. Μπράβο ρε Γιάννη, Βρυξέλλες, Παρίσι, τεζεβέ το τρένο. Λοιπόν.
0: Όχι, τεζεβέ είναι η τέτοια.
1: Τι.
0: Θαλής δεν ονομάζεται μωρέ το τρένο αυτό.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
1: Χρόνια μετά λοιπόν.
4: Real FM. Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
7: Έλα, μπαίνω τώρα σε ασανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
8: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
7: Ποιος μίλησε?
8: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
7: Στον δεύτερο.
8: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
7: Τι?
8: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
7: Μπήκα σωστά?
8: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
9: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
7: Όπου θέλω.
9: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
10: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
11: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
10: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
12: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
13: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στον Καλλιθέα και δύο συγκατηγορούμενοι του. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο κέντρο του Μονακό.

0: Μα ζάλισες με τα Παρίσια, με τις Βρυξέλλες και με το κάθε.
1: Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Δεν θυμάμαι τόση ώρα πράγματα.
0: Θαλής λέγεται, δεν με ακούτε.
1: Θαλής, τεζεύε. Όχι, μπράβο σου για τη μνήμη σου. Δεν θυμάμαι τίποτα.
0: Το θυμάμαι διότι μου είχε δημιουργηθεί ψυχολογικό. Πώς είναι ο Μητροπάνος, δεν τα είδε
1: δεν
0: τα κύθρα ποτέ.
1: Δεν θυμάμαι τίποτα, ρε παιδιά, είναι φοβερό.
0: Τα κύθρα ποτέ δεν θα τα βρούμε.
1: Τεζεβέ Θαλής λέγεται, όλο, θα, όλο ξέρω μαζί. Εγώ.
0: Το Τεζεβέ είναι...
1: Το Θαλής είναι τύπος του Τεζεβέ.
0: Λοιπόν, να σας πω.
1: Anyway, το βασικό είναι
0: τρεις
1: να
0: έχει
1: πάει, να έχεις μπει. Ελάτε.
0: Με Selecta Rent-A-Car.
1: Ωραία χρόνια.
0: Τεζεβέ και Θαλής. Ποιο το? Ο προαστιακός για Κόρυθο, όπως λέγεται.
1: Τι ωραίες εποχές, ναι. Παιδί μου, να είσαι φοιτητής και νέος.
0: Εγώ.
1: Τι ωραίες εποχές.
0: Τι ωραίες εποχές.
1: Στο Άμστερνταμ, όταν είχα πάει μια φορά, ήμουν μια φίλη μου, είχαμε χάσει και το πήραμε λάθος τρένο. Πήγα στη Βόρεια. Πήγα στη Βόρεια Ιρλανδία.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το καταλάβαμε, γυρίσαμε.
0: Εμείς. Με το κουμπάρο μου, το Θάνο τον Αθανασίου, κάποια στιγμή έχουμε φαγωθεί να πάμε σε ένα εκπτωτικό χωριό το οποίο ήταν στα βελγοολανδικά σύνορα. Το οποίο ονομαζόταν η περιοχή Μας Μάχελεν. Λοιπόν, εκεί είναι λίγο περίεργα. Τα ξέρεις καλύτερα από μένα με τις ονομασίες και όλα τα σχετικά. Δηλαδή, παραδείγματος χάρη, η Βαλόνη, την Μπρίζ τη λένε Μπρίζ. Όσοι είναι από τη Φλάνδρα το λένε Μπρούχε.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Πρίζε,
0: ναι. Η μισή το Λέβεν το λένε Λέβεν.
1: Ναι, Λέβεν.
0: Η άλλη μισή το λένε Λούβεν.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Λοιπόν, και πάμε. Θέλουμε να πάμε λοιπόν στο εκπτωτικό χωριό και ζητάμε ένα. Αυτό για Μάχελε. Έλα όμως που το εκπτωτικό χωριό, η περιοχή λεγόταν ακριβώς Μας Μάχελεν. Ναι, το ένα ήταν με 2α, το άλλο ήταν με 4α. Λοιπόν, και βρεθήκαμε αλλού.
1: Τελείωσε
0: αλλού.
1: Ναι, εντάξει, δεν πειράζει. Όταν κάνεις βόλτα, όλα καλά.
0: Έτσι είναι, είναι εμπειρίες αυτά.
1: Όλα καλά.
0: Είναι εμπειρίες. Όπως έχουμε κάνει ο δικός από το Παρίσι με στάσεις στις Βρυξέλλες για να φτάσουμε στο Στρασβούργο που γινόταν η Σύνοδος Κορυφής. Φοβερό. Κάναμε λάθος σε μία έξοδο. Και γνωρίσαμε όλη τη βουκολική Γαλλία. Ωραία ήταν, ήταν
1: πολύ
0: καταπληκτικά.
1: Ωραία, ωραία είναι αυτό.
0: Ναι, λίγο ακόμα.
1: Χρόνο να έχεις και λεφτά.
0: Ασφαλώς, χρόνο
1: και
0: δεν είχαμε. Χρόνο δεν
1: δεν
0: είχαμε.
1: Πειράζει.
0: Λεφτά δεν υπήρχε θέμα από την άποψη ότι ήταν πολύ φθηνή η βενζίνη. Ήταν τις εποχές που έβαζες βενζίνη ακόμα και στην Ελλάδα με 0,5. Τα θυμάστε. Τα θυμάστε τα βαρύνω.
1: Τα έχω ξεχάσει.
0: 0,5 είχε η βενζινούλα το λίτρο. Φουλάριζες να πούμε το αυτοκίνητο με 40 ευρουλάκια. Ωραία. 50. Έβαζες και παγάκια και ουίσκες.
1: Κράτα εσύ τώρα ότι εδώ πέρα δεν θα έχεις καμία αύξηση το καλοκαίρι και σημαντικές μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Μείνε ήσυχος και προχώρα με τη δουλειά σου.
0: Λοιπόν, εννοείται.
1: Εντάξει.
0: Selecta Rent-A-Car και Real FM. Φύγαμε για ναύπλιο.
1: Τέλεια.
0: Έτσι, για να προσγειωθούμε λίγο έτσι στην πραγματικότητα. Τρεις ημέρες λοιπόν στο ναύπλιο, ο Real FM και η Selecta Rent-A-Car σας ταξιδεύουν σε έναν από τους πιο μαγευτικούς προορισμούς της Πελοποννήσου. Διεκδικήστε λοιπόν ένα τριήμερο για ένα τυχερό ζευγάρι στο ναύπλιο με διαμονή, πρωινό σε ξενοδοχείο και αυτοκίνητο από τη Selecta Rent-A-Car. Περισσότερα στο selectarentacar.com, σε 50 σημεία σε όλη την Ελλάδα. Παρακαλώ για ξέγνιαστη και ασφαλή ενοικίαση αυτοκινήτου. Το δεύτερο δώρο, 5 διπλά εισιτήρια από τη C-Jets. Με τη C-Jets ταξιδεύετε γρήγορα στις Κυκλάδες. Με 3 καθημερινά πρωινά και μεσημεριανά δρομολόγια από Ραφίνα, ταξιδεύετε άνετα για Άνδρο σε μία ώρα. Τίνο σε 2 ώρες και Μύκονο Νάξο Πάρο με ταχύπλο τη C-Jets. Ταξιδέψτε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Κάντε κράτηση στο cjets.com ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα. Για να πάρετε μέρος δεν έχετε παρά να μπείτε στο real.gr να βρείτε τον Real Player και να ακολουθήσετε τις οδηγίες. Η κλήρωση θα γίνει τη Δευτέρα 6 Ιουλίου. Είναι το πρώτο δώρο του Ιουλίου, παρακαλώ. Στην εκπομπή του Μάνου Νιφλή και του Μπάμπη Παπαδημητρίου. Στα
1: γουρλίδικα τα παιδιά εδώ.
0: Α, παιδιά.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Δεν έχουμε πει για τον καιρό, ο οποίος θα είναι γενικά αίθριο σήμερα. Mm. Θα έχει κάποιες νεφώσεις το μεσημέρο απόγευμα στα Επιρωτικά, όπου με τοπικές όμβρους και κυρίως στην Ήπειρο, τη Δυτική Μακεδονία και την Κεντρική Μακεδονία και τα ορεινά της Δυτικής Θερεάς και της Δυτικής Πελοποννήσου. Θα έχει κάποιες μεμονωμένες καταιγίδες, άνεμοι. Θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6. Και η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στο βόρειο Αιγαίο και τις Κυκλάδες 30 με 32 βαθμούς, υπόλοιπες περιοχές τους 34 με 36 και τοπικά στα Ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Λοιπόν,
0: να πούμε επίσης, έτσι, στα
1: έρχεται, όχι, και έρχεται, ναι, πάντως λένε οι μετεωρολόγοι, ναι, ότι θα έρχεται τις επόμενες μέρες, θα είναι θερμική εισβολή μέχρι 39-40. Περίμενα, δεις.
0: Ζακέτα να μην πάρει, θα βγάλει την μπέμπελη.
1: Να βάλει κόψη τώρα μια εσάρπα το πολύ για βράδυ.
0: Τι εσάρπα με 36 βαθμούς Κελσίου?
1: Λοιπόν, για το εφέ.
0: Ναι, ναι. Για το εφέ. Αυτό αλλάζει. Α, με συγχωρείς, λοιπόν, για το... Μπρος τα κάλλη την ο πόνος και η ζέστη και ο υδρότας, θα πω εγώ. Τώρα κοίταξε να δεις, ομπρελίτσα να μην πάρεις.
1: Θα πάει στην Αθήνα, μην πάρει.
0: Στην Αθήνα, μην πάρει. Πού πρέπει να πάρει ομπρέλα?
1: Είπα πριν, πού θα βρέχει, τα ξαναπώ.
0: I'm not following you.
1: Ναι.
0: Πού θα βρέχει? Ναι, εντάξει, δεν ξαναμιλάω. Μου έκανε εντύπωση η είδηση ότι οι αρχές προχώρησαν. She's like the wind. Τι ωραίο τραγούδι, τι φοβερό. Ταιριάζει μια χαρά με την είδηση. Σε 17 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές σε Θεσσαλονίκη και Μύκονο. Μύκονος. Κατηγορούνται, λέει, για διακίνηση ναρκωτικών και τέλεση ληστείων.
1: Και γιατί σου κάνει εντύπωση?
0: Ποιο? Δεν είπα ότι. Διαβάζω απλά την είδηση. Ναι. Τέλεση ληστείων, σωματικών βλαβών και φθορών με αθλητικό υπόβαθρο. Είναι έτσι. Ήρθε το τηλεγράφημα, η είδηση, το δελτίο τύπου από την ελληνική αστυνομία. Γενικότερα. Σε κάθε γωνιά υπάρχει και κάτι. Με τις πολυατομίες δεν γίνεται όλα καλά.
1: Συνδέεται με το κύκλωμα τα ναρκωτικά πριν από λίγες μέρες. Ναρκωτικά πριν από λίγες μέρες. Γιατί ξέρεις, θα δώσει μεγάλο κύκλωμα τις προηγούμενες μέρες, ναι.
0: Περίμενε, Στεφανία. Έχουμε πέναλτι. Έχουμε πέναλτι.
1: Τι πέναλτι?
0: Ολλανδία-Μαρόκο. Τελείωσε και η παράταση, με ενημερώνει με SMS. Με DM που λέει και η κόρη μου, ο Δημήτρης ο Σταυρακάκης. Στο μεταξύ είναι εδώ και παρακολουθεί τους αγώνες. Επαγγελματίας. Όλο το βράδυ κάθεται και παρακολουθεί το ντέρμπι του Μουντιάλ. Και πάμε σε πέναλτι. 1-1 λοιπόν έληξε η παράταση, Ολλανδία-Μαρόκο. Και πάμε σε πέναλτι.
1: Ωραία.
0: Χαρά. Την Παρασκευή να πούμε επίσης, έτσι στα χρηστικά μας, ότι λόγω απεργίας της
1: Πενέν
0: θα είναι καθυλωμένα.
1: Δεμένα. Δεμένα τα πλοία. Έχουν 24
0: καθυλωμένα, είναι τα αεροπλάνα.
1: Έχει 24 απεργία στα επιβατικά, όχι με τα πλοία. Ναι. Που είναι από το λιμάνι της Ραφίνας.
0: Ναι, από το λιμάνι του Πειραιά θα φεύγουν κανονικά. Θα φεύγουν κανονικά.
1: Στη Ραφίνα έχει η απεργία από τις 6 το πρωί της Παρασκευής μέχρι τις 6 το Σαββάτου.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, όσοι έχετε επιλέξει να ταξιδέψετε από Ραφίνα, σε αυτές τις περιπτώσεις αλήθεια, τι γίνεται? Δηλαδή έχεις το εισιτήριο. Έχεις προγραμματίσει εσύ να φύγεις και κάνουν απεργία. Το εισιτήριο αυτό το εξαργυρώνεις ή απλά θα ταξιδέψεις την επόμενη μέρα ή όποτε λήξει η απεργία?
1: Μιλάς με την εταιρεία, ναι.
0: Μιλάς με την εταιρεία και η εταιρεία σε καθοδηγεί ανάλογα.
1: Σήμερα λίγη, τα λέγαμε και χθες με τον κύριο, ναι, Κρανίδη, λίγη η προθεσμία της απογραφής για τους ανελκυστίες οριστικά. Δεν θα υπάρξει κάποια παράταση. Το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Είχε λήξει, θυμίζουμε, 1η-30 Νοεμβρίου και θα δοθεί παράταση έως το τέλος, ναι, Ιουνίου. Μέσω τάξης γίνεται η απογραφή. Όποιοι προλαβαίνετε. Λοιπόν, πολυκατοικία, κτίρια, γραφείο, ξενοδοχεία, επαγγελματική χώρη. Και γιατί μετά έχει και τσουχτερά προστιματάκια να είναι ελκυστήρα. Ναι. Δηλαδή είναι 1.000 ευρώ για κτίρια κατοικίας, 2.500 για επαγγελματικά η μεικτής χρήση και 5.000 για κτίρια που είναι προσπελάσιμα από το κοινό. Οπότε σήμερα και αυτό, ναι. Και επίσης περιμένουμε και την έκτακτη ενίσχυση.
0: Τα 150 ευρώ από σήμερα, για το επίδομα, ναι, για το επίδομα παιδιού, λες.
1: Αυτή την έκτακτη, ναι, ενίσχυση, ναι, αναπαιδί.
0: Αναπαιδί 150 ευρώ, λοιπόν, είναι η εβδομάδα που θα δοθούν αρκετά χρήματα. Γιατί, γιατί έχουμε και τα 617 εκατομμύρια προς τους αγροτοκτηνοτρόφους, τα οποία θα δοθούν, θα αρχίσουν να δίνονται σταδιακά. Ο Δημήτρης ο ταξιτζής, καλημέρα, λέει. Καλημέρα σας, η κυβέρνηση δεν γνωρίζει τους μεσάζοντες, αλήθεια. Τώρα, οι τιμές στα βενζινάδικα έπεσαν. Έπεσαν, Στεφανία.
1: Οπωσδήποτε. Έπεσαν λίγο, έπεσαν, εντάξει.
0: Εντάξει, είναι στο 1,8 έβαλα εχθές, η αλήθεια είναι. Για να μας πει, λέει ο κύριος Μαρινάκης, που έκανε και αυστηρές δηλώσεις, δεν υπάρχει μοσχάρι κάτω από 15 ευρώ το κιλό.
1: Αυστηρές δηλώσεις έκανε γιατί τσακώνεται με τον Τζίπρα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Αν εννοούμε αυτές.
0: Γενικότερα, έκανε αρκετές και αυστηρές δηλώσεις.
1: Απάντησε στην ανακοίνωση της.
0: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα.
1: Απάντησε και στον κύριο Φεύγα, αλλά αυτό με την οικονομία που λέμε είναι γιατί έκανε την ανάρτηση ο κύριος Μητσοτάκης την Κυριακή με τον απολογισμό της επταετίας. Έβγαλε ανακοίνωση η Ελλάς. Απάντησε ο κύριος Μαρινάκης και έβγαλε και μια πολύ εκτενή ανακοίνωση το Υπουργείο Οικονομικών. 20 μύθοι του Τσίπρα και 20 αλήθειες.
0: Ναι, ναι, γεγονός. Μα αυτές δεν διαβάζω και τους Μαρινέκες. Κάποιες από τις 20 διάβασε. Στεφανία, κυρίες και κύριοι, επειδή έχουμε να κάνουμε ανακοίνωση σοβαρή. Αν είχατε ξεχωρίσει την καμπάνια του φυσικού αερίου Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας με το μήνυμα πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά, τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να τη δείτε ξανά. Με την επανεκτέλεση του αγαπημένου τραγουδιού «Τυχερό αστέρι», η ταινία μας θυμίζει πόσο σημαντικοί είναι οι άνθρωποι που βρίσκονται διακριτικά δίπλα μας και μας δίνουν δύναμη να προχωράμε. Δείτε την καμπάνια στα social media της εταιρείας. Δικό σας, κύριε Τεβάρινο.
2: Real FM.
3: Ο Κωνσταντίνος Καβάφης στην Αθήνα. Στην αρχή της Διονυσίου Αεροπαγήτου, το άγαλμα του Αλεξανδρινού ποιητή σε καλεί να σταθείς μαζί του. Πιο πέρα, στην οδό Φρυνήχου, το αρχείο Καβάφη ανοίγει έναν κόσμο δικό του και δικό μας. Με προσωπικά αντικείμενα, βιβλία από τη βιβλιοθήκη του και σύγχρονα εικαστικά έργα εμπνευσμένα από τη ζωή του. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο από τις 11 έως τις 6. Μάθετε περισσότερα στο onassis.org.
4: Βασίλης, 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα δω πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
5: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
6: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
7: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
4: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Συμπαθάτε μας για την καθυστέρηση, αλλά πήγαμε το κλειδί του Στεφανίας. Δεν είναι. Δεν έχω λόγια. Έχασε παιδιά. Βγαίνοντας από εδώ, έτσι, επειδή ανταλλάσσουμε μηνύματα γενικότερα για διάφορα πραγματάκια, ξέρετε, και να τα έχουμε, όχι ότι δεν είμαστε βλαμμένοι, είμαστε στον ίδιο χώρο και ανταλλάσσουμε μηνύματα. Απλά ήθελα να έχω μία συγκεκριμένη είδηση εγώ στο τηλέφωνό μου και μου το έστειλε το μήνυμα. Με το που βγήκαμε στο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Μετά ξέχασα που τάσσα το κινητό.
0: Με χάθηκε το κινητό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν είχε στείλει το μήνυμα, θα κατεβαίναμε στο αυτοκίνητο, θα ψάχναμε γενικότερα στη γειτονιά σε πάγκους.
1: Σταμάτα. Σταμάτα. Λοιπόν, θα τα πούμε λίγο αργότερα, επειδή λέγαμε τα οικονομικά και τους ανελκυστήρες και το επίδομα, θα τα πούμε λίγο αργότερα τα χρηστικά μας και με τον κύριο Χατζησαλάτα. Στην δεύτερη ώρα, χθες ήταν, λέει, η μέρα φορολογικής ελευθερίας παρεμπιπτόντος.
0: Δηλαδή.
1: Ήταν η μέρα φορολογικής ελευθερίας για τους εργαζόμενους στην Ελλάδα. Δεν είναι όμως αυτή η είδηση για την ημέρα φορολογικής ελευθερίας.
0: Όχι, διότι στην Ελλάδα γενικότερα
1: υπάρχει
0: μια νοοτροπία φορολογικής ελευθερίας εδώ και 20, 30, 40, 50 χρόνια.
1: Λοιπόν, χρειάζεται, λέει.
0: Ναι.
1: Πρόσεξε. Τώρα. Πού ντόρεσε, το χασα.
0: Είδες τώρα.
1: Λοιπόν, χρειάζονται, λέει, οι Έλληνες να δουλεύουν ένα εξάμηνο, 179 μέρες το χρόνο, την ακρίβεια, για να μπορούν να πληρώνουν τους φόρους και τις φορές προς το κράτος.
0: Ωραία.
1: Άρα έχουν τους άλλους 6 μήνες για να δαπανίσουν το υπόλοιπο εισόδημα κατά το δοκούν.
0: Κάτσε, μισό λεπτό.
1: Ελεύθεροι από φόρους και τις φορές. Εμένα και λίγο μου φαίνεται αυτό.
0: Μισό λεπτό, ρε Στεφανία. Άρα είμαστε σε πάρα πολύ καλό δρόμο.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όχι, όχι. Το γελάς. Μέχρι πέρυσι δεν χρειαζόμασταν 181 μέρες.
1: Αυτό είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα.
1: Αυτό είναι για να.
0: Αδέρφια μου, γυναίκες και άνδρες εκεί έξω, βγείτε να πανηγυρίσετε.
1: Ρεσί.
0: Γλιτώσαμε 2 μέρες το εξάμηνο.
1: Είναι, έχει μειωθεί από το 19, όχι από πέρυσι.
0: Από το 19
1: μέχρι το 26.
0: Α, έχει μειωθεί 2 μέρες.
1: Ναι.
0: Δουλεύεις να βαρύνει 2 μέρες λιγότερες.
1: Όχι, δουλεύεις λιγότερες. Ουσιαστικά. Νιώθεις ελεύθερος από τους φόρους, τα βάρη και τις εισφορές 2 μέρες ολόκληρες.
0: Ναι,
1: πέτα.
0: Πέτα.
1: Σαν μπαλαρίνα
0: έτσι, μπράβο.
1: Τώρα.
0: Εσύ και ο φίλος μου, ο τέτοιος, ο Βασίλης. Ναι. Που με το Naturalize.
1: Στην Ευρώπη είναι 177 το μισό ώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Άρα μικρή διαφορά.
1: Ναι.
0: Μικρή διαφορά,
1: τι
0: ρε
1: παιδί.
0: Τι φαγωθήκατε. Μια χαρά πάμε, μια χαρά περνάμε. Κοίτα πόσο ηλιόλουστη είναι η μέρα.
1: Τραγωδία.
0: Τραγωδία,
1: τραγωδία γενικότερα για όλα.
0: Μάλιστα.
1: Τραγωδία.
0: Να πούμε επίσης ότι.
1: Τραγωδία έχει μόνο εδώ παντού, αυτό βλέπω.
0: Ναι. Τα κεράσια 9.80. Εμένα μου είχε κάτσει. Σήμερα θα προσπαθήσω να πάρω καρπούζι.
1: Α, να σου πω πώς να διαλέξεις.
0: Τι είναι, ξέρω πώς να διαλέγω.
1: Ναι.
0: Να μου πεις πώς θα το πληρώσω βασικά. Το πώς να διαλέξω το γνωρίζω. Γενικότερα ξέρω να διαλέγω ωραία προϊόντα.
1: Λοιπόν, έχει
0: δεν
1: και...
0: έχω τη δυνατότητα να τα πληρώνω όλα όσα θέλω να πάρω για να φάω.
1: Έχει και κάποια πολύ ωραία στοιχεία για τους μισθούς. Mm. Αλλά θα μας τα πει, σου ξαναλέγει, γιατί να μας τα αναλύσει.
0: Κύριος Χατζησαλάτας. Εντάξει, να μην του πάρουμε τη δουλειά.
1: Όχι, όχι, θα μας τα πει για να μας τα αναλύσει. Γιατί.
2: Energy. 94,2. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένουμε.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση ΣΕ. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
3: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
4: Καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης. Με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
5: Είμαστε στο 2056. Είμαστε η Edenred και γιορτάζουμε 30 χρόνια μπροστά. Γιατί αυτό που σε πάει μπροστά δεν είναι το επόμενο βήμα. Είναι το βλέμμα να κοιτάζεις πέρα από αυτό. Έτσι πορευόμαστε στην Edenred. Με νέες ιδέες, τεχνολογίες και λύσεις που βελτιώνουν τον κόσμο της εργασίας. Και πάντα με ανθρώπους που βλέπουν τον άνθρωπο. Edenred. 30 χρόνια μπροστά. Και επειδή 30 χρόνια δεν χωράνε σε 30 δευτερόλεπτα, μπες στο edenred.gr και μπες στον κύκλο της Edenred.
6: Γεράσιμε, η υγρασία δεν παλεύεται.
7: Παναγιώτη, στρώσε στην ταράτσα σου αυτό που έβαλα κι εγώ. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Τροποποιημένη άσφαλτος με πολυουρεθανικές ρητίνες. Εφαρμόζει εύκολα και γίνεται ένα με την επιφάνεια. Μόλις στεγνώσει η B2Flex BB Hybrid Anti-Root, περνάς ένα χέρι από οποιοδήποτε λευκό ακριλικό και ξέγνιασες για πολλά χρόνια. B2Flex BB Hybrid Anti-Root από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
8: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Streamer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
9: Ετοίμαξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
10: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
11: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Τζιόβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, Άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
12: Προπόληση more.com.
13: Real FM. Η ώρα είναι 7.
14: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
15: Πολιτικές εξελίξεις.
16: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
17: Κοινωνία.
15: από την κυβέρνηση.
16: Διεθνείς ειδήσεις.
17: Αθλητικά.
16: Πολιτισμός.
18: Ηθοποιός σημαίνει φως.
19: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού σε κατοικία στο κέντρο του Μονακό. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Αιγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Νωρίτερα ανακοινώθηκε η διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Στη φυλακή οδηγήθηκαν ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 15χρονου στην Καλλιθέα και δύο συγκατηγορούμενοι του, οι οποίοι αρνούνται οποιαδήποτε εμπλοκή στο αιματηρό περιστατικό. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο η ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν θα συνομιλήσουν σήμερα στην Ντόχα του Κατάρ και οι συνομιλίες θα είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκπρόσωποι της Τεχεράνης αρνούνται ότι έχει προγραμματιστεί οποιαδήποτε συνάντηση ή διαπραγμάτευση και πως βασική προτεραιότητα παραμένει η εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης.
21: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management τα ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
22: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
23: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
20: Το Μαρόκο πριν από λίγο προκρίθηκε στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου για τρίτη φορά στην ιστορία του. Κέρδισε με 3-2 στα πέναλτι την Ολλανδία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον Καναδά. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη στους 16 αποκλείοντας με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. 1-1 έληξε η κανονική διάρκεια και η παράταση. Με τον νικητή της αναμέτρησης Γαλλία-Σουηδία θα παίξει Παραγουάη. Ακόμη, η Βραζίλια νίκησε με 2-1 την Ιαπωνία και πέρασε στους 16, όπου θα αντιμετωπίσει την Νορβηγία ή την ακτή Ελεφαντοστού. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
24: Η Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
20: Γενικά αίθριος με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Όμορφα, πόσο ιδηλιακά είναι τα πράγματα. Τι ωραία, κοίτα, ναι, ο Μοντιέ και γενικότερα ο Μπονζούρ ένα πράγμα. Πολλές καλημέρες σε όλες και σε όλους, όσοι και όσες βρίσκεστε εκεί έξω. Να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη ημέρα. Είναι ούτως ή άλλως οι μέρες από εδώ και πέρα γενικότερα μας κάνουν τη ζωή μας πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι μπορείτε να απολαύσετε τον καταγάλανο Αττικό ουρανό. Έτσι, όχι, απλά για να μην λέτε ότι δεν είμαι και ότι δεν με πιάνει το ρομαντικούλι. Απλά το ξεκινάω έτσι για να δούμε και την κίνηση στους δρόμους, διότι ο άγνωστος οδηγός ταλαιπωρείται υπερβολικά. Πριν από αυτό όμως, κυρία Κασίμη, τι ώρα είναι?
1: Η ώρα είναι 7 και 7.
0: Έτσι,
1: και εδώ
0: μπράβο.
1: Είμαστε στο Real FM 97 και 8 και θα είμαστε μέχρι τις 8. Σπύρος Παπαδάκη, Στεφανία Κασίμη, ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη, 211-208-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ για τα μηνύματάκια σας. Γίνεται ένας πανέμορφος πανικούλης και σου έχω μία έκπληξη.
1: Δημήτρης Σταυρακάκης.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, έχει πολλαπλά σοκ στο Μουντιάλ.
2: Πολλαπλά, όπως το πες. Ναι. Πολύ σωστή είναι η παρατήρηση. Λοιπόν, πριν από λίγο, στο Μοντερέι τελείωσε το θρίλερ. Έπαιζε εκεί η Ολλανδία με το Μαρόκο. Το Μαρόκο στη διαδικασία των πέναλτι κέρδισε 3-2. Με το πέμπτο πέναλτι να το εκτελείωσε Μπερί και να είναι εύστοχο. Πριν το προηγούμενο για τους Ολλανδούς, ο Σάμερβιλ εκτέλεσε το πέναλτι, όμως απέκρουσε ο τροφλέκας της Ολλανδίας, ο Μπόνο. Και έτσι έμεινε το 3-2 μετά τον Σάιμπερί και οι Μαροκινοί περνάνε στους 16. Ήταν ένα παιχνίδι θρίλερ στο δεύτερο. Στο δεύτερο ημίχρονο κρίθηκαν όλα, όταν στο 72 ο Χάπκο για την Ολλανδία το 1-0 ξέσπασε σε λιμνικουμούς, γιατί θυμίζω ότι ο παίκτης των Ολλανδών πριν από λίγες μέρες είχε γνωστοποιήσει ότι η σύζυγός του είχε χάσει στην εγκυμοσύνη της το δεύτερο παιδί τους, και παρά το γεγονός ότι του είπαν οι άνθρωποι της Εθνικής Ολλανδίας να γυρίσει πίσω στην χώρα, αυτός είπε ότι θα μείνει για να βοηθήσει την εθνική ομάδα. Και στις καθυστερήσεις, στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ντιόπ έκανε το 1-1 για το Μαρόκο και πήγε η παράταση χωρίς να αλλάξει κάτι, και στα πέναλτι το Μαρόκο κέρδισε 3-2 την Ολλανδία. Νωρίτερα, ιστορική πρόκριση για την Παραγουάη, 4-3 στα πέναλτι την Γερμανία.
1: Σε αποκλείεται η Γερμανία.
0: Τελείωσε με την στο σπίτι της, τέλος.
1: Δεν το πιστεύω. Καλά, μην μου φωνάζετε, απλά είναι
2: δόξα σου Θεός, τα λέω πολύ καλά.
1: Τα λέω
2: για να τα καταλαβαίνει η κυρία Λίτσα που είναι στο δημότικο αυτή την ώρα.
1: Δεν το καταλαβαίνω, ήταν λίγο.
2: Όχι, γιατί αυτό πάντα μου έλεγε κάποιο, καλή του ώρα.
1: Δεν θα έπρεπε να απευθύνεσαι σε μένα, ειδικά για τα αθλητικά.
0: Ναι, καλά. Την είπες Λίτσα από το δημότικο.
2: Για την κυρία Λίτσα ήταν. Κάποιο μου είχε πει σε μια σύσκεψη στις ειδήσεις ότι πρέπει να τα λες έτσι για να καταλαβαίνει η κυρία. Μου είχε πει ένα όνομα από το δημότυχο. Εγώ τα λέω λοιπόν απλά.
1: Ωραία.
2: Πάμε πάλι.
1: Δεν χρειάζεται. Το κατάλαβα, κύριε Σταυρακάκη.
2: Πάει σπίτι της. Τελείωσε.
1: Ναι, το επισήμανα απλώς γιατί είναι τετράκης πρωταθλήτρια.
2: Δεν ξέρω ποιο άλλο πράγμα πάει.
1: Καταλαβαίνεις.
2: Τετράκης.
0: Επειδή είπε Μπόνο προηγουμένως, σε παρακαλώ, εμένα ξέρεις τι μου ήρθε. Έβαλε YouTube μετά.
2: Ναι. Λοιπόν, η Παραγουάη.
0: Για να το ελαφρύνουμε.
2: Με τον τροματοφύλακα στον Ορλάντο Χιλ να βγάζει δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι, κέρδισε 4-3 τη Γερμανία, τη στέλνει σπίτι, 1-1 κανονική διάρκεια και παράταση. Και αγχωτική πρόκριση για τη Βραζιλία, 2-1 με ανατροπή την ομάδα της Ιαπωνίας. Στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Μαρτινέλη, το γκολ για την Βραζιλία, ο άσος της Άρσεναλ, και πάει στους 16. Τώρα στους 16 θα παίξουν ο Καναδάς με το Μαρόκο, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή Ακτή Ελεφαντοστού. Είναι τα ζευγάρια. Σωστά, οι διασταυρώσεις. Ναι. Σήμερα για το παγκόσμιο κύπελο έχουμε Ακτή Ελεφαντοστού Νορβηγία στις 8 το βράδυ, και η συνέχεια έχει Γαλλία-Σουηδία τα μεσάνυχτα και 4 η ώρα το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε τελειώσαμε. Γερμανία, Ολλανδία, πάνε σπίτι τους. Αντίο ζωή για αυτούς τους δύο.
0: Εντάξει.
2: Είναι δύο ηχηρές όπως σωστά λέει η Στεφανία, είναι δύο πολύ μεγάλες, δύο πολύ μεγάλοι αποκλεισμοί. Και ήδη τα γερμανικά μέσα από την ώρα που χάσανε από την Παραγουάη τους κράζουν πολύ άσχημα. Τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης κράζουν πάρα πολύ άσχημα την εθνική Γερμανία για τον αποκλεισμό αυτό από τη φάση των 32.
1: Καδικά δεν είναι.
2: Τη χαρακτηρίζουν νοθρή, άχρωμη, άγευστη, τέτοια.
1: Δεν είναι και. Θέλω να πω, δεν είναι και τυχαία ομάδα η Παραγουάη.
2: Εντάξει, μια καλή ομάδα.
1: Είναι μια καλή ομάδα με πολύ ταλαντούχους.
2: Με κάποιους παίκτες που παίζουν και στην Ευρώπη, παίζουν και στη Λατινική Αμερική. Όμως δεν πάβει να έχεις απέναντι μια Γερμανία.
1: Βεβαίως.
2: Όχι η Γερμανία των προηγούμενων εποχών. Μια υπερδύναμη, όμως με το όνομα και με τη φανέλα δεν έγινε αυτό που έλεγε ο Λίνεκερ, ότι στο τέλος παίζουν 22 και κερδίζει πάντα η Γερμανία. Δεν έγινε αυτό.
0: Παίζει και ο Σουάρες.
1: Να σου πω, Ορλάντο Χιλ που παίζει.
2: Ορλάντο Χιλ παίζει στην. Θα σου πω που παίζει, το έχω. Ο τερματοφύλακας λοιπόν.
1: Ναι, ο τερματοφύλακας, ο ήρωας.
2: Της ομάδας της Παραγουάης παίζει. Στο Σαν Λορέτζο στην Αργεντινή.
1: Α, οκ.
0: Δεν
1: παίζει Ευρώπη, ναι, οκ.
0: Θα το πάρουν τώρα.
1: Το ξέρω, γι' αυτό το είπα ακριβώς.
2: Είναι καλοί παίκτες που εντάξει κάνουν ένα καλό σύνολο και παίζουν παθιασμένα. Γιατί για μια χώρα η οποία σας θυμίζω ότι έχει μέσο εισόδημα 400 ευρώ το μήνα η κατοικοί της, είναι από τις φτωχές χώρες της Λατινικής Αμερικής.
1: Αλμπιρόχα. Λοιπόν, πάμε.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Αλμπιρόχα.
1: Αλμπιρόχα, λέγεται. Λοιπόν, εντάξει. Ευτυχώς που δεν ασχολούμαι με τα αθλητικά, είχα φάει τη δουλίτσα. Έλα, τα ξέρω στα Σταυρακάκης. Έλα.
0: Ο Σουάρης, είπαμε, παίζει.
1: Γεια σας.
0: Ευχαριστούμε πολύ τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη και με αυτά τα αθλητικά και μια και μα θύμισε τον πόνο. Δώσε πόνο με πόνο. Από όλη τη δισκογραφία τώρα των YouTube, το New Year's Day έβαλες.
1: Ένα λεπτό να τα ακούσουμε.
0: Χρόνια πολλά. Καλή χρονιά να έχουμε.

0: στον άγνωστο οδηγό που έχει κάνει την επιλογή και σήμερα να πατήσει η ρόδα του στον Κηφισό. Έχει ένα μποτιλιάρισμα το οποίο ξεκινά από το ύψος των Σεπολίων, από τη Δυραχείου, και μάλιστα μετά το μποτιλιάρισμα γίνεται βαθύ κόκκινο, βυσσινή και κερασοβυσσινή ένα πράγμα, και φτάνει μέχρι και την τρίτη έξοδο για τη Νέα Φιλαδέλφεια. Υπομονή, ψυχραιμία και όλα με τον ένα με τον άλλον τρόπο θα πάνε καλά. Δεν είναι καλύτερα τα πράγματα στην κάθοδο του Κηφισού, διότι το μποτιλιάρισμα ξεκινά πριν από το ύψος της Αττικής Οδού, συνεχίζει και φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Ρενό. Μετά κάπως ανοίγουν τα πράγματα, κάπως γίνονται καλύτερα, αλλά δυστυχώς για εσάς που είσαστε στην κάθοδο, από το ύψος της Σαχαρνών μέχρι και τη Βικέλα υπάρχει και άλλο μποτιλιαρισματάκι. Σε κάθε περίπτωση να είσαστε, νομίζω ότι εσύ πρέπει να πεις το σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είσαστε πολύ προσεκτικοί, να μην τρέχετε στα σημεία που δεν έχει μποτιλιάρισμα, διότι μπροστά σας θα συναντήσετε μποτιλιάρισμα, δυστυχώς επαναλαμβάνω. Από την πλευρά του Χαϊδαρίου, λεωφόρος Αθηνών, από το ύψος του φαναριού του κολυμβητηρίου μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου υπάρχει το κλασικό καθημερινό μποτιλιάρισμα. Καλά λένε μερικοί ακροατές. Τι παιδεύεστε, λέει, πατήστε να γράψετε το, λέει, και κάθε μέρα να παίζετε το ίδιο. Να, υπάρχουν όμως διαφοροποιήσεις. Σήμερα στην Αρδιτού το μποτιλιάρισμα ξεκινά από την Ηλιουπόλεως, ενώ εχθές ήταν λίγο καλύτερα τα πράγματα, μέχρι και το φανάρι της Βασιλίσσης Όλγας. Μετά είσαστε μια χαρούλα, αλλά από τη Ριζάρη και μέχρι το φανάρι του Χίλτον θα ταλαιπωρηθείτε επίσης πάρα πολύ. Από την πλατεία την τελευταία της Ηλιούπολης μέχρι και τον Καρέα, ένα συνεχόμενο μποτιλιάρισμα, το οποίο επίσης θα σας ταλαιπωρήσει. Ψυχραιμία, αδέρφια μου, και όλα θα πάνε καλά.
1: Σπύρο, ξέρεις τι έκανα μόλις?
0: Τι?
1: Μπήκα στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω και πρόσφερα μερικούς από τους πόντους που είχα μαζέψει από τις αγορές μου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν, κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις. Και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμη περισσότερες.

0: Κύριε Χατζησαλάτα,
1: ούτως ή άλλως πολλά από αυτά που θα μας πει θα τα έχουν οι εφημερίδες.
0: Ούτως ή άλλως, ναι. Και θα έχουμε μπόλικη τροφή για σχολιασμό. Όχι μόνο για σκέψη.
2: Καλή σας ημέρα, μεγάλη μου τιμή.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ κόσμο με την πληρωμή του επιδόματος των 150 ευρώ για κάθε παιδί. Τώρα ξεκινάει η πρώτη πληρωμή, αλλά θα ακολουθήσει και μία δεύτερη.
2: Βεβαίως. Ξεκίνησε χθες η πρώτη
1: πληρωμή. Ξεκίνησε.
2: Βεβαίως, ολοκληρώνεται σήμερα. Είναι για τη μεγαλύτερη μερίδα των οικογενειών, οι οποίες έχουν τα εισοδηματικά κριτήρια και θα πάρουν το επίδομα, γιατί υπάρχουν και οικογένειες οι οποίες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Αυτές οι οικογένειες θα πληρωθούν τον Αύγουστο. Είναι οικογένειες οι οποίες τα παιδιά τους έχουν γεννηθεί από 1η-1η του 2025 έως 31-12 του 2025. Είναι δηλαδή αυτές που έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση ή θα υποβάλουν μέχρι 15 Ιουλίου. Καθώς και επίσης όλες οι οικογένειες τα παιδιά τους γεννήθηκαν από 1η-1η του 2026 έως 31-7 του 2026. Εδώ υπάρχει βασική προϋπόθεση, θα πρέπει η γέννηση να έχει δηλωθεί στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να φαίνεται το νεογέννητο για να μπορεί η οικογένεια να πάρει τα 150 ευρώ.
0: Ναι.
2: Το επίδομα αυτό, να θυμίσουμε, είναι
0: γιατί υπάρχει περίπτωση να μην είναι δηλωμένο στην ΑΔΕ το...
2: Βεβαίως.
0: Α.
2: Με το που θα γεννηθεί, αυτοματοποιείται η διαδικασία, αλλά επειδή ακόμη δεν έχει πλήρη αυτοματοποιηθεί, θα πρέπει με το που θα γεννηθεί να το δηλώσουμε στην ΑΔΕ, ούτως ώστε πλέον να πάρουμε το 150. Αυτό το επίδομα των 150 ευρώ, να πούμε ότι είναι επίδομα για το 2026, που σημαίνει ότι δεν θα γίνει και του χρόνου, είναι έκτακτο επίδομα και είναι ακατάσχετο, αφορολόγητο και ανεχώρητο. Αυτό σημαίνει, αν κάποιος έχει δεσμευμένους τραπεζικούς λογαριασμούς λόγω χρεών και δικαιούται του επιδόματος, αν για τον Α ή Β λόγο του το δεσμεύσουν στην τράπεζα, θα πρέπει να ρυθμιστεί στην τράπεζα να απελευθερωθεί το επίδομα, γιατί το δικαιούται ανεχώρητο και χωρίς να υπάρχει καμία διαδικασία δέσμευσης.
1: Κύριε Χατζησαλάτα, μας ρωτούσαν χθες τι θεωρείτε, μας είχε στείλει μια ακροάτρια ότι είχε, νομίζω, το παιδί της είναι πρωτοετής φοιτητής, δεν παίρνει επίδομα, είναι για εξαρτώμενα τέκνο. Αυτό τι σημαίνει, πώς ορίζεται το εξαρτώμενο τέκνο?
2: Το εξαρτώμενο τέκνο είναι έως την πλήρωση του 18ου έτους ηλικίας ή αν σπουδάζει, τότε πάμε στο 25ο έτος ηλικίας ή αν υπηρετεί στη θετική θητεία. Οπότε ο πρωτοετής φοιτητής είναι εξαρτώμενο τέκνο.
1: Αν σπουδάζει γενικά ή αν σπουδάζει εκτός έδρας?
2: Όχι, αν σπουδάζει γενικά, δεν το βάθμι έκπαιδες.
0: Α, μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό. Χωρίς να εργάζεται, φαντάζομαι, το παιδί, έτσι. Δηλαδή, αν σπουδάζει και εργάζεται, δηλαδή έχει ένσημα ή οτιδήποτε, δεν ισχύει, δεν είναι προστατευόμενο τέκνο.
2: Βεβαίως, γιατί έτσι αποκτάζεται
1: και την
2: υποχρέωση να υποβάλει φορολογική.
1: Και πρέπει να. Η αρτοπή γλυφάζει. Ναι, πρέπει να έχουν και αφημί τα παιδιά για το επίδομα, όχι μόνο να είναι δηλωμένα.
2: Σωστά.
1: Ναι, οκ. Okay.
0: Εγώ θέλω να ρωτήσω.
1: Και η δεύτερη είπαμε 31 Αυγούστου, ναι. Οπότε ναι, να το ξέρετε για τα λοιπόν.
0: Δεν ξέρω αν θέλεις να ρωτήσεις κάτι άλλο.
1: Προχώρα.
2: Απλά μόνο για το επίδομα να πούμε, γιατί έχουμε μία τάση να βγάζουμε λίγο και τα μελανά σημεία, όχι για να αποδομήσουμε κάποιο μέτρο. Απλά και μόνο μπας και διορθωθεί. Αυτό το μέτρο, το οποίο είναι μία επιβράβευση στην οικογένεια, έστω το 150 ευρώ για κάθε τέκνο, σταματάει με οροφή τις οικογένειες που έχουν τα 6 παιδιά. Υπάρχουν οικογένειες στη χώρα μας, λίγες στον αριθμό αλλά υπάρχουν, που έχουν 7, 8, 9, 10 παιδιά. Σε αυτές τις οικογένειες, γιατί δεν υπάρχει αναπροσαρμογή στο δημοτικό κριτήριο ή στα 150 ευρώ και βάζουν οροφή ότι το ανώτερο ποσό μπορεί να πάρεις είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6 επί 150.
1: Θα συμφωνήσω, κύριε Χατζησαλάτα, αν υπάρχει οροφή, γιατί αν υπάρχει οροφή, θέλω να πω ότι όντως είναι ελάχιστες οικογένειες, σιγά το κόστος θα πω εγώ.
0: Μα δεν είναι, δεν έχει λογική αυτό. Μα υποτίθεται ότι το συγκεκριμένο μέτρο. Το συγκεκριμένο μέτρο το έχει φέρει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει, είναι ένα από τα κομμάτια αντιμετώπισης, λέει, του δημογραφικού.
2: Σωστά.
0: Άρα θα πρέπει να προτρέπει τα ζευγάρια να κάνουν περισσότερα παιδιά για να παίρνουν περισσότερα και τον 50. Για ποιο λόγο έχουν βάλει πλαφόν τα 6 παιδιά?
2: Ακριβώς. Αν δείτε όλες τις αναλύσεις, όλα τα φέκ, όπως είναι αποτυπωμένο, μιλάει μέχρι την οικογένεια για τα 6 παιδιά. Και οι αναλύσεις οι οποίες γίνονται και αποτυπώνονται και δεν έχουν διαψευθεί είναι ότι το ανώτερο ποσό θα είναι 900 ευρώ, που σημαίνει 6 επί 150. Εάν υπάρχει κάτι διαφορετικό, ας βγει κάποιος να το πει, γιατί υπάρχουν οικογένειες που έχουν αυτά τα παιδιά και ανησυχούν ή αισθάνονται και δικημένες. Αντί να σκύψουν σε αυτές που έχουν περισσότερα προβλήματα, στην ουσία τους αποκλείουμε πάνω από τα 6 παιδιά.
0: Μάλιστα. Ναι, θα πρέπει να ρωτήσουμε. Μήπως μία από τις επόμενες ημέρες φιλοξενήσουμε τον κύριο Παπαθανάση για να μας δώσει κάποιες απαντήσεις πάνω σε αυτό το κομμάτι.
2: Και αν υπάρχει κάτι διαφορετικό, να το βγάλουμε προς τα έξω, γιατί έτσι ο κόσμος θα ανησυχεί, έτσι φαίνεται τώρα τουλάχιστον.
0: Κύριε Χατζησαλατά, η Αθήνα είναι η τρίτη πιο ακριβή πρωτεύουσα στην Ευρώπη. Οι δύο πάνω από εμάς, ποιες πρωτεύουσες.

0: δώσεις είναι.
1: Αυτό είναι η Βαρσοβία και τα Τύρανα. Όταν λέμε ποια είναι η πρωτεύουσα της Ευρώπης ακριβώς. Τι εννοεί.
2: Το εννοεί με βάση τους μισθούς.
1: Σωστά.
2: Α,
1: με βάση τους μισθούς και με βάση τις υπόλοιπες υποχρεώσεις που έχει ο κάθε πολίτης. Γιατί υπάρχουν παραδείγματος ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που είναι πολύ πιο υψηλό το ενίκιο, αλλά μέσα στο ενίκιο περιέχονται τα κοινόχρηστα, υπάρχουν κοινοί λογαριασμοί ρεύματος κτλ. Σε σύνολο 37 ευρωπαϊκών πρωτεύουσών, με βάση τις τρέχουσες ανάγκες και τους μισθούς, δηλαδή η έρευνα υπολόγιζε σε μηνιαία βάση τα έξοδα που κάνουμε για φαγητό, για στέγαση, για
2: κοντολογείς πόσο κοστίζει η Αθήνα στον Αθηναίο στην Αθηναία,
3: σωστά.
2: Πόσο κοστίζει αντίστοιχα σε αυτόν που μένει στα Τύρανα και πάει λέγοντας. Άρα για να το πάμε από την ανάποδη. Παραδείγματος χάρη, πρωτεύουσες όπως είναι το Παρίσι, το Βερολίνο, οι Βρυξέλλες, σε τι θέση βρίσκονται?
1: Οι Βρυξέλλες είναι, πρώτα απ' όλα να δώσουμε το νούμερο,
2: ναι,
1: για να καταλάβουμε τι μας γίνεται. Πρώτα απ' όλα είναι η Βαρσοβία η πιο ακριβή με 127,4%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θέλω 124,7 ευρώ παραδείγματος χάρη για να ζω σε αυτή την πρωτεύουσα, να έχω το ενίκιο και να έχω τις υπόλοιπες ανάγκες μου, αλλά παίρνω 100. Άρα υπολείπονται 27,4%.
2: Μάλιστα.
1: Δεύτερα τα Τύρανα με 121,6 και τρίτη η χώρα μας, η Αθήνα μας, με 113, που σημαίνει θέλω 113 ευρώ για να μένω στην Αθήνα με όλες μου τις ανάγκες, αλλά παίρνω 100, άρα υπολείπονται.
2: Μπαίνουμε μέσα δηλαδή 13 ευρώ το μήνα, την ημέρα ή το μήνα.
4: Energy, Energy, Energy, 94,2.
5: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης. Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
4: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26 410 32 116.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή tablet. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπε στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
4: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
4: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
4: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
4: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26 410 27 137.
4: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 410 47 144.
0: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
3: Πάλι για τα φαγητά μας.
0: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
3: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
0: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
3: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
0: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
7: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
8: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
10: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
11: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
10: Δηλαδή, τι του ζήτησα? Να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
12: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
10: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
13: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
14: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη συνεχίζεται. Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Λυσιστράτη, μια σατυρική μουσικοθεατρική υπερπαραγωγή που αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς. Λυσιστράτη Ηλένα Οζουνίδου. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα, Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.
15: Ει, hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
16: Στην Drag Service του ομίλου Kuss Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fuso και με πωλήσεις από το 1956.
15: Drag Service Kuss Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
16: Δείτε μας και στο kussgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kuss με κάπα.
17: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
20: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
21: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών. Περισσότερα στο real.gr. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Κατά 3 ευρώ ακριβαίνουν από αύριο τα πακέτα που φτάνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τρίτες χώρες. Τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
1: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
21: Αυξημένη στον Κηφισό από το ύψος των ΚΤΕΛ έως την Έφυλα Δέλφια και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρι. Καθυστερήσεις στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά.

0: Να σε παρακαλώ, κάτσε να κάνουμε καμιά δουλίτσα. Κάτσε. Ναι, σε παρακαλώ πολύ.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν, ο Αθανάσιος λέει το εξή. Το εξή, ναι. Το εξής με σίγμα. Καλημέρα. Θα μας πει, λέει ο κύριος Θεοδωρικάκος, γιατί ενώ σήμερα το βαρέλι το πετρέλαιο έχει ακριβώς τόσο όσο ήταν η βενζίνη. Όσο η βενζίνη είχε 1,75, αλλά σήμερα έχει 1,90. Τι να την κάνουμε τη φθηνότερη συσκευασία με τα σπαράγγια ή τα φθηνότερα καρβουνάκια που λέει και η Στεφανία, επίσης και καρβουνάκια και σπαράγγια.
1: Όχι.
0: Όχι. Και κανένας δεν μιλάει, καλά μας κάνουν, λέει ο Αθανάσιος. Την καλημέρα μου, την καλημέρα μας, Θανάση. Πάντως δεν μίλησε για σπαράγγια. Θα μου κάνει εντύπωση γιατί ψάχνω να βρω καλά σπαράγγια το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν μπορώ να βρω.
1: Τι σπαράγγια, Παναθεμάσαι.
0: Ναι,
1: τι θες να τα φτιάξεις, τι γκουρμεδιά θες να φτιάξεις και θες και σπαράγγια.
0: Γιατί γκουρμεδιά, ρε παιδιά. Τα σπαράγγια τα βάζεις μέσα σε μία. Πώς το λένε, όχι λεκάνη, έλα πες το, σε μία. Που βάζουν το νερό και τη βάζουν πάνω στο μάτι.
1: Κατσαρόλα, λες.
0: Κατσαρόλα, μπράβο. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Βλέπω, είσαι με τη μαγειρική δυνατός.
0: Ασφαλώς. Εννοείται.
1: Ναι.
0: Ασφαλώς. Δεν. Βάζεις τα σπαράγγια.
1: Το άλλο, το πιο χαμηλό που βάζεις λάδι, πώς λέγεται.
0: Τηγάνι.
1: Μπράβο.
0: Αυτό το ξέρω.
1: Ναι.
0: Γιατί συνήθως τα τηγανίζω.
1: Μπράβο.
0: Ναι. Απλά δεν έχω.
1: Τα σπαράγγια τηγανίζεις, Παναθηναϊκός.
0: Όχι, όχι τα σπαράγγια. Συνήθως λέω τηγανίζω. Δεν είπα για τα σπαράγγια. Τα σπαράγγια είπα. Θα τα βάλουμε σε. Πώς το είπες, κατσαρόλα.
1: Ναι, βάλ τα ωραία τα σπαράγγια. Ναι. Είναι σε ομελέτα.
0: Ναι. Γιώργο, ο Κωστής έχει στείλει μια ερώτηση για σένα. Εάν έχεις σχέση με μια. Με μια κυρία γενικότερα που έχει το. Λοιπόν, μην μου κάνεις έτσι, μου κάνεις αέρα.
1: Να τα
0: μην μου κάνεις το βεντιλατέρ.
1: Έλα.
0: Λοιπόν, αλλά θα σου την κάνω την ερώτηση μετά, γιατί δεν. Μην εκθέτω.
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας.
0: Θα την ξεκινήσουμε.
1: Ωραία. Λοιπόν,
0: να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που βρίσκονται οι εφημεριδούλες. Να δούμε πώς έχουν καταγράψει την επικαιρότητα το τελευταίο 24ωρο. Λοιπόν, πάμε με την κόντρα.
1: Πάμε
0: με την κόντρα νιουζ. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και τις συνταξιούχους. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Νομίζω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Λοιπόν,
0: αυτή η έρευνα. Τσίπρας σε γκυλφόιλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και τον τερματισμό των προκλήσεων.
1: Απογευματινή. Παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος το πλαφόν από σήμερα. Επίσης, τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Ο όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil να απόκτησε 75% των ηλεκτροκέφαλης. Λοιπόν, υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε, το Γάλλο επισκέφτηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα απογευματινή.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, αποκαλύπτει η εφημερίδα Δημοκρατία στο πρωτοσέλιδό της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους των ομοφύλων. Η επιστολή από την Τετάρτη μαθαίνω, την προηγούμενη την είχε στείλει την επιστολή στον κύριο Μητσοτάκη.
1: Πότε την ανέβασε Φεύγας στο Twitter? Πρώτα την έγραψε και μετά την ανέβασε στο Twitter? Τι από τα δύο?
0: Όχι,
1: έγινε
0: πρώτα
1: στο
0: την
1: Facebook.
0: Ανέβασε και μετά την έγραψε.
1: Ο πρώτα την έστειλε. Πρώτα την ανέβασε στο Twitter και μετά την έστειλε. Μα είναι δυνατόν να ανεβάζει επιστολή που στέλνει? Δεν ξέρω, συγγνώμη. Χτύπησε. Βέβαια έχει κατέβει πια, δεν βαριέσαι?
0: Ναι,
1: δεν την είδα.
0: Έτσι είναι τα πράγματα, ανεβοκατεβαίνουν μία... στο διαδίκτυο.
1: Αν είναι ακόμα, έχει κατέβει.
0: Όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση, όλα τα λεφτά ήταν η απάντηση του κυρίου Μαρινάκη. Δεν είναι κάτι.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Και τον ρωτάει ο συνάδελφο.
1: Έγραψε αυτά που πιστεύουν όλοι, δεν καταλαβαίνω.
0: Ναι, ρε παιδί, αλλά θέλω να σου πω. Θέλω να σου πω σε πολιτικό επίπεδο πώς το απαξίωσε ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, στο χθεσινό briefing. Και μάλιστα το ρωτάει ο συνάδελφος, παραμένει στη θέση του? Εξ όσου γνωρίζω, λέει.
1: Για ποιο λόγο να παραμείνει στη θέση του?
0: Δεν ξέρω, το ρώτησε ο δημοσιογράφος. Να ρωτήσουμε το δημοσιογράφο γιατί το ρώτησε. Και εγώ αν ήμουν στο briefing θα το ρωτούσα.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω.
0: Τίθεται ζήτημα.
1: Γιατί...
0: Εντάξει, εγώ θα ρωτούσα αν τίθεται ζήτημα.
1: Ναι, ναι, δεν καταλαβαίνω πάντως εγώ. Είπε, έγραψε δυνατά αυτά που σκέφτονται πολλοί. Δεν έκανε κάτι άλλο.
0: Να καταργήσουμε τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια και να επιστρέψει ο Σαμαράς.
1: Τι λάθος λέω σε αυτό.
0: Τίποτα.
1: Έγραψε αυτά που σκέφτονται πολλοί.
0: Αυτά λοιπόν είναι μερικά από τα θέματα της δημοκρατίας, της εφημερίδας. Εάν συνεχίσουμε έτσι την κουβέντα, δεν θα προλάβουμε ούτε τον κύριο Παπαϊωάννου.
1: Μόνο ο κύριος Φεύγας το λέει, τα πιστεύει αυτά. Γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, ελεύθερος τύπος. 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύψεις για μόνιμους και εποχικούς. Ακόμη, 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ενδιαφέρον, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Εισαγγελική παρέμβαση για την περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εστία. Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της το κεντρικό θέμα η εφημερίδα Εστία.
1: Λοιπόν, εφημερίδα των συντακτών. Κάτσε λίγο γιατί μου, ναι. Λοιπόν, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Οι σύμμαχοι, παιδιά, δεν βλέπω. Στου καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχή τη Ελλάδα επηρεάζει η ακραία ζέστη.
0: Θες τα γυαλάκια μου,
1: πλήττει την Ευρώπη, όχι.
0: Πρεσβειοποία λέγεται, δεν λοιπόν, ξέρεις.
1: Προτάσεις και μοιοποία και πρεσβειοποία, τι θα συμβεί. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτένα της Αθήνας. Τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη η μείωσή τους, γράφει η μερίδα των συντακτών. Ελλάς, αποδομή το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ, η κρίση βαθαίνει. Είναι μερικά από τα θέματα στην εφημερίδα των συντακτών.
0: Λοιπόν, περνάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Τώρα είδα κάτι μηνύματα που έχει
1: γνωρίσει.
0: Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Φοβερό θέμα. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελλειμματικές ποσότητες. Και νομίζω ότι πρέπει αυτό να το δούμε και να το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια, παζάρια με τον ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή.
1: Λοιπόν, το μανιφέστο. Αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στην Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Αγγελική έρευνα για τα δικήματα της δημόσιας υποκίνησης, μίσους, της συμμορίας, απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Επίσης, παγώνουν οι τιμές για δύο μήνες. Συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ. Αρχής Σεπτεμβρίου θα τεθεί εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Είναι κάποια από τα θέματα στην εφημερίδα Μανιφέστο.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Τα Νέα. Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία με τους εργαζόμενους. Μάλιστα, αύξηση στους 50 ευρώ το μήνα, σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα και αναφέρεται στις μεγάλες πλατφόρμες της, από την Κίνα.
1: Ναι, από αύριο. Καπέλο 3 ευρώ σε ηλεκτρονικές αγορές από εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
0: Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα.
1: Ριζοσπάστης, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδα σε συμφωνία ενόχων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες. Mm-hmm. Και η μερίδα του Κοινωνικού Συμβουλίου του Κουκού, της ΚΝΕ, συγγνώμη, ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για άλλη μία κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά, όχι με ελεύθερα τα ναρκωτικά.
0: Περνάμε στην εφημερίδα Εσπρέσο, της κουμπάρας στο κάγκελο. Μάλιστα. Γιατί η Οικονομάκου δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη.
1: Αυτό είναι μεγάλο θέμα από χθες, να ξέρεις, αλλά δεν έχω την απάντηση.
0: Αν τη δώσεις σκάλα Λακωνίας κάτω και στα μέρη μου, θα την ρωτήσω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της φούλαπ. Ναι, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο.
1: Λοιπόν, πάμε στην ελεύθερη ώρα. Ναι, και κλείνουμε, ναι, Γιώργη, δεν είναι, τελειώνουμε. Πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για γκέι και σαμαρά είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας Ελεύθερη Ώρα. Επιστολή παρέμβαση απευθύνεται προς τον κύριο Άκου Μητσοτάκη, γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας. Ζητώντας την κατάργηση νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του Μεσίνου πρώην Πρωθυπουργού στο κόμμα. Και πολιτικά, αλεθνική κοινωνική συμφωνία, κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τάκης Θεοδωρικάκος έχει δηλώσει στην πολιτικά πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους δύο μήνες.
0: Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βόλτα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε να τις βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια, εκτός της πολιτικά που τη βρίσκεται στο mail σας. Επιτρέψτε μου όμως, σας παρακαλώ πάρα πολύ, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε πως για δεύτερη χρονιά και αυτό το καλοκαίρι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας δίνει ραντεβού στο Park Your Cinema και στο Park Your Cinema Kids στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο αγαπημένες ταινίες προβάλλονται κάτω από τα αστέρια με ελεύθερη είσοδο, δημιουργώντας το πιο όμορφο κινηματογραφικό ραντεβού της πόλης. Πήγαινε νωρίτερα στο περίπτερο και το lounge του Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας για να πιάσεις θέση, να απολαύσεις το κερασμένο popcorn σου και να βγάλεις την αναμνηστική φωτογραφία σου. Επίσης, στο φυσικοαεριοελλάντος.gr μπορείς να δεις το πρόγραμμα προβολών και να λάβεις μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις μεγάλα δώρα. Φέτος οι ταινίες της Παρασκευής είναι αφιερωμένες στα musical, Στεφανία μου. Αυτή την Παρασκευή, 3/7, το Sweeney Todd, ο ψαλιδοχέρης. Η ιστορία ενός κουρέα που επιστρέφει στο Λονδίνο αναζητώντας δικαίωση σε ένα καθηλωτικό κινηματογραφικό musical. Μια ξεχωριστή κινηματογραφική μεταφορά του διάσημου musical με πρωταγωνιστές τους Johnny Depp και τη Helena Bonham Carter. Δικό σας, κύριε Νταβαρίνο.
2: Real FM.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
2: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Άντε, προχώρα!
8: Στρίβω! Δεν βλέπεις, έβγαλα φλάς στο προηγούμενο αιώνα!
9: Γκρι, παιδιά, γκρι! Ανάβουν τα αίματα! Όχι αυτό το καλοκαίρι, αυτό το καλοκαίρι είσαι cool! Γιατί έβαλες γκρι! Και όση κίνηση κι αν βρεις, χάρη στο Wi-Fi, θα σε περιμένει πάντα ένα cool σπίτι. Είναι cool να είσαι γκρι. Γκρι, φτιάχνουμε ατμόσφαιρα.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
12: Μπίτρος, εμπορία αυτοκινήτων. Βρείτε το μεταχειρισμένο αυτοκίνητο που θέλετε μέσα από μια μεγάλη γκάμα. www.bitros.com.
13: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
7: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
14: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
15: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
16: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
17: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν,
1: πάτα το κουμπί, πάτα το κουμπί, Στεφανία.
0: Θα πάμε σε πολύ λίγο στον υφυπουργό. Πριν να σας πω ότι το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Πάρκιο Σινεμά Κιτς, το ξεφωτό του κέντρου πολιτισμού στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για ένα καλοκαίρι γεμάτο σινεμά με δημιουργικές δράσεις και καλοκαιρινές εμπειρίες για τα παιδιά και όλη την οικογένεια. Κάθε Σάββατο, οι μικροί μας φίλοι απολαμβάνουν αγαπημένες παιδικές ταινίες εμπνευσμένες από τον βυθό της θάλασσας. Μία ώρα πριν από την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού γεμάτα χρώμα, παιχνίδι και φαντασία, δημιουργώντας τους δικούς τους καλοκαιρινούς κόσμους. Πήγαινε από νωρίς για να εξασφαλίσεις θέση σου, να απολαύσεις popcorn από το περίπτερο της δράσης και να βγάλεις αναμνηστικές φωτογραφίες στο photo booth πριν ξεκινήσει η προβολή. Αυτό το Σάββατο, 4 Ιουλίου, τι έχουμε? Ψάχνοντας τον Νέμο. Η ιστορία του μικρού Νέμο που χάνεται στον απέραντο ωκεανό και του πατέρα του που ξεκινά ένα μεγάλο ταξίδι για να τον βρει.
1: Όλα τα λεφτά, η προφορά στο popcorn. Δώσε άλλη μία, σε παρακαλώ.
0: Popcorn.
1: Πάρα πολύ. Έτσι, αυτά είναι.
0: Λοιπόν,
1: σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Γίνεται ένας πανικός και ειλικρινά σας ευχαριστούμε. Καλημέρα Πάνο, καλημέρα Παντελή. Καλημέρα Λεωνάρδο, τι ωραία μηνύματα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ πραγματικά μέσα από την καρδιά μας. Καλημέρα Βέρα, θα κοιτάξουμε μήπως έχουμε και 30-40 δευτερόλεπτα στο τέλος να διαβάσουμε και μερικά μηνύματα.
0: Ωραία.
1: Ο κύριος Παπαϊωάννου, υφυπουργός παιδείας, είναι κοντά μας στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής για να ακριβολογούμε. Καλή σας ημέρα, κύριε Υπουργέ.
2: Καλημέρα, καλημέρα κυρία Κασίμη, κύριε Παπαδάκη. Και για να μην παρεξηγηθώ, πάω κατά την γραμματική τάξη.
1: Α.
2: Και σας καλημερίζω έτσι.
1: Όχι, εγώ είμαι παραδοσιακός τύπος και το λέω και δεν το φοβάμαι, παρόλο που με ψέγουν μερικοί, προηγούνται οι κυρίες.
0: Λοιπόν, να ρωτήσουμε τώρα, θέλουμε να μάθουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τη συζήτηση για... Γίνεται πολύ, τέλος πάντων έχει ανοίξει ο διάλογος για το ότι πρέπει να ξεκινήσει μία συζήτηση για τις πανελλαδικές, για το αν θα αλλάξουν, ότι είναι λίγο ξεπερασμένες, είναι παροχημένες.
1: Θα τις καταργήσετε,
0: θα φτιάξετε κάτι άλλο, θα υπάρχει το εθνικό απολυτήριο. Πώς, τι ακριβώς θα συμβεί και από πότε όλο αυτό?
1: Μπράβο.
2: Ακριβώς. Ερωτήματα καθημερινά, ερωτήματα που τα έχει ο κάθε γονέας που έχει μικρά παιδιά. Γιατί εμείς έχουμε περάσει από αυτή την ηλικία, τουλάχιστον τα δικά μου τα παιδιά, και έχω περάσει την βάσανο, αν θέλετε, την ψυχολογική, την πιεστική, την εξεταστικοκεντρική των πανελλαδικών εξετάσεων. Πρώτα απ' όλα θα συμφωνήσουμε ότι το να πούμε καταργώ κάτι ή δεν καταργώ είναι μια δύσκολη άσκηση. Και δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να το βλέπουμε επιφανειακά, διότι πρόκειται για το μέλλον των παιδιών μας. Αυτή η κυβέρνηση λοιπόν, όπως και σε πάρα πολλά άλλα, ξεκίνησε τον εθνικό διάλογο. Ξεκίνησε μια κουβέντα αρχές Φεβρουαρίου, η οποία θα λήξει τέλος Σεπτεμβρίου. Το πολύ αρχές Οκτωβρίου είχαμε πει για 9 μήνες, είχε δεσμευτεί δημόσια και υπουργός παιδείας η Σοφία Ζαχαράκη. Ένας διάλογος όπου συμμετέχουν καθηγητές πρώτης γραμμής, συνάδελφοι πρώτης γραμμής, γυμνασίου, λυκείου, συνάδελφοι πανεπιστημιακοί, οι οποίοι γνωρίζουν από πρώτο χέρι την όλη διαδικασία. Έτσι ώστε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα. Άρα στο ερώτημά σας, θα καταργηθούν? Αν καταργηθούν, σε τι θα αντικατασταθούν? Περιμένουμε τη λήξη. Υπάρχουν πολλές σκέψεις αυτή τη στιγμή στο τραπέζι. Η Επιτροπή δεν έχει καταλήξει να προτείνει στην πολιτική ηγεσία ότι, ξέρετε, η πρότασή μας είναι αυτή. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα πάμε...
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ. Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
4: Η ώρα είναι 8 και η παρέα

0: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων αυτή την ώρα στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Εγάλεο και στη λεωφόρα Αθηνών από Χαϊδάρι έως Καραμαγκά. Καθυστερήσεις σημειώνονται στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Κηφισίας και στις εξόδους για Λαμία. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Τις αυξήσεις των μισθών ως μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια ανέδειξε ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλώντας σε πολίτες στο Εγάλεο. Τόνισε ότι εύκολες λύσεις για να μειωθούν οι τιμές δεν υπάρχουν και πως η Ελλάδα δεν θα γυρίσει πίσω στους πειραματισμούς και στο παρελθόν που θέλουμε να ξεχάσουμε. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο, ανεξάρτητη αρχή ελέγχου αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Οι συνομιλίες στην Ντόχα ίσως είναι σημαντικές, ίσως και όχι, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ για τη σημερινή συνάντηση των αντιπροσώπων Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν στην πρωτεύουσα του Κατάρ. Η Τεχεράνη αρνείται ότι αναμένεται διαπραγμάτευση και επιμένει στην εφαρμογή του Μνημονίου Κατανόησης. Ουκρανός ολιγάρχης και δύο μέλη της οικογένειάς του τραυματίστηκαν σοβαρά από βομβιστική επίθεση στο σπίτι του, στο κέντρο του Μονακό.
1: Μόλις έκανα καφέ

Λοιπόν, ενημερωτικά θα πάμε μέχρι τις 10 και σήμερα και λίγο μουσικά. Ο ηθικός αυτούργος, ξέρετε, Μοχάμεντ Μιλάντι, στις μουσικές επιλογές και στην κονσόλα του ήχου. Νανά Θεοδωροπούλου στην επιμέλεια και στην παρουσίαση της εκπομπής. Μαζί μας σε λίγο θα είναι Γιάννη Συμψηρής, αμέσως μετά Νίκος Αγγελόπουλος. Λοιπόν, έχουμε πολλά και σημαντικά και σήμερα στην εκπομπή μας. Εδώ στην πρώτη ενημερωτική συχνότητα των Energy 94,2 υπάρχει θέμα, υπάρχει πολλή ενημέρωση και σήμερα. Με τηλεφωνικές συνδέσεις, φυσικά ρεπορτάζ και συνεντεύξεις θα κυλήσει και η σημερινή μας εκπομπή. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε και με το τηλεφωνικό μας κέντρο 2641-027-650. Μπορείτε επίσης να στέλνετε μηνύματα στο WhatsApp και στο Viber 6973-357-003.

Σήμερα είναι Τρίτη, 30 Ιουνίου, τελειώνει και αυτός ο μήνας. Πώς περνάει ο καιρός, έτσι? Μπαίνουμε σιγά σιγά στην καρδιά του καλοκαιριού. Έτσι, γι' αυτό θα έχουμε και υψηλές θερμοκρασίες, θα τα δούμε σε λίγο αυτά. Πάντως, σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων και η μνήμη του Αγίου Μελίτωνος Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασίου του Εν Πάτρες. Δηλαδή, ποιοι γιορτάζουν σήμερα? Αποστόλης, Αποστολίνα, Μελίτων και Γερβάσιος. Λοιπόν, είχαμε και μία σεισμική δόνηση σήμερα πρωί-πρωί σε 7 και 13, 4,2 ρίχτερ στην θαλάσσια περιοχή στη Λακωνία. Σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 14 χιλιόμετρα ανατολικά του κότρονα Λακωνίας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν στα 8,8 χιλιόμετρα. Η θερμοκρασία κινήθηκε σε υψηλά επίπεδα χθες, φτάνοντας τοπικά τους 34 βαθμούς. Σχετικά με την εξέλιξη του καιρού, συνεχίζεται το καλοκαιρινό σκηνικό και σήμερα με υψηλές θερμοκρασίες, αλλά και τοπική αστάθεια στα υπηρετικά. Πιο αναλυτικά για σήμερα Τρίτη, στη Βόρεια Ελλάδα μετά το μεσημέρι περιμένουμε τοπικές βροχές, η θερμοκρασία έως 39 βαθμούς Κελσίου και άνεμοι τοπικά μέχρι 7 μποφόρ. Στο Θεσσαλικό κάμπο προβλέπονται λίγες τοπικές νεφώσεις. Επίσης, μπόρες θα έχουμε μετά το μεσημέρι στα δυτικά ορεινά της Στερεάς αλλά και της Πελοποννήσου. Στη Δυτική Ελλάδα σήμερα η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 37 βαθμούς. Λοιπόν, αρκετές διακοπές ηλεκτροδότησης θα έχουμε σήμερα σε διάφορες περιοχές του Αγρινίου. Καταρχήν από τις 8 μέχρι τις 9 έχουμε διακοπή ρεύματος στο Ζευγαράκι. Από τις 8 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι στη Λεπενού. Στη Δαφνιά από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10.30, ενώ στην Άνω Μυρτιά από τις 11 μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι. Επίσης, αύριο 1η Ιουλίου σας θυμίζουμε ότι θα υπάρξει διακοπή ηλεκτροδότησης από τις 8.30 το πρωί μέχρι τις 11 στην περιοχή Κανδύλια Ξηρομέρου μετά το γήπεδο προς Μύτικα, καθώς και στους οικισμούς Μύτικας, Παλιόβαρκα, Κάλαμος και Καστός. Λοιπόν, παραμένουμε λίγο στο Δήμο Ξηρομέρου, μιας και σήμερα ο δρόμος που οδηγεί στην Αγία Παρασκευή Κανδύλας θα παραμείνει κλειστός, κυρίες και κύριοι, από τις 10 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κρίθηκε απαραίτητη λόγω προγραμματισμένων εργασιών συντήρησης και ασφαλτόστρωσης σε τμήμα του οδικού δικτύου. Οι οδηγοί βεβαίως καλούνται να προγραμματίσουν τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρμόδιων συνεργείων. Επίσης, σήμερα Τρίτη, από τις 8 μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι, θα έχουμε και διακοπή ίδρευσης στην περιοχή του Αστακού για εκτέλεση απαραίτητων εργασιών στο έργο του νέου δικτύου. Επίσης, στο Υπουργείο Υγείας, οι κινητές ομάδες υγείας σε συνεργασία με την 6η Υγειονομική Περιφέρεια, σήμερα στο Δήμο Ξηρομέρου και ειδικότερα στην κοινότητα Καραϊσκάκη, θα πραγματοποιήσουν σειρά προληπτικών εξετάσεων από τις 9 μέχρι τις 2 η ώρα το μεσημέρι. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν χοληστερίνη, τριγλυκερίδια, αιμοσφαιρίνη, γλυκόζη, μέτρηση κορισμού οξυγόνου, επίσης μετρήσεις αρτηριακής πίεσης και υπολογισμού δείκτη μάζας σώματος. Παράλληλα, να πούμε ότι θα πραγματοποιηθεί και ενημέρωση για τους συνιστώσεις εμβολιασμούς ενηλίκων και ευπαθών ομάδων. Η δράση φυσικά είναι ανοιχτή σε όλους τους πολίτες, έχει προληπτικό και ενημερωτικό χαρακτήρα και φυσικά όλες αυτές οι εξετάσεις γίνονται εντελώς δωρεάν.

Λοιπόν, αρκετές φωτιές είχαμε χθες και στο Αγρίνιο. Είχαμε καταρχήν κινητοποίηση εκεί κοντά στο μεσημέρι της πυροσβεστικής υπηρεσίας Αγρινίου για φωτιά σε αγροτική έκταση κοντά σε εργατικές κατοικίες στα δύο εκεί κοντά στο Δοκίμι. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πυροσβεστικές δυνάμεις προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτρέψουν την επέκταση, κάτι που τα κατάφεραν βεβαίως, όπως υπό έλεγχο επίσης στέθηκε και η πυρκαγιά που ξέσπασε χθες αργά το βράδυ στο ελαιόφυτο Αγρινίου. Ήταν λίγο μετά τις 9 και χάρη στην άμεση επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και τη συνδρομή του Δήμου Αγρινίου με υδροφόρες ήταν καθοριστικές αυτές οι παρεμβάσεις και έτσι δεν επεκτάθηκε η φωτιά. Από την πρώτη στιγμή μάλιστα ο Δήμος ενίσχυσε το έργο της κατάσβεσης διαθέτοντας μηχανήματα έργου και υδροφόρες συμβάλλοντας ουσιαστικά στον περιορισμό της φωτιάς. Οι δυνάμεις όμως παρέμειναν στο σημείο όλο το βράδυ έτσι για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων κατά τη διάρκεια της νύχτας. Μάλιστα, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο Γιάννος Βασιλείου, εξέφρασε και τις ευχαριστίες του προς την πυροσβεστική υπηρεσία, αλλά και τους εργαζόμενους του Δήμου για την άμεση και συντονισμένη ανταπόκριση, τονίζοντας βεβαίως τη σημασία της συνεργασίας σε περιστατικά έκτακτης ανάγκης. Επίσης να σας θυμίσουμε ότι προχθές είχαμε μια φωτιά κυρίες και κύριοι στην Παραβόλα. Κατόρθωσε η πυροσβεστική υπηρεσία να τη θέσει γρήγορα υπό έλεγχο. Όμως χθες είχαμε εξελίξεις σε αυτή την υπόθεση. Είχαμε τη σύλληψη ενός άντρα 50 χρόνων ως υπαίτιο αυτής της πυρκαγιάς και μάλιστα το τραγικό είναι ότι ομολόγησε ότι έβαλε μάλλον άλλους 3 εμπρισμούς στην ίδια περιοχή. Ειδικότερα στη διερεύνηση 2 πυρκαγιών από πρόθεση που εκδηλώθηκαν 28 Ιουνίου σε περιοχές Ετωλοακαρνανίας αλλά και της Ροδόπης προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι των ανακριτικών κλιμακίων αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού του Πυροσβεστικού Σώματος προχωρώντας τη σύλληψη 2 ατόμων στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σε ό,τι έχει να κάνει και μας αφορά στην Ετωλοακαρνανία, επιλήφθηκε πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε 28 Ιουνίου στις 2:27 στην περιοχή της Παραβόλας του Δήμου Αγρινίου και σύμφωνα με τα στοιχεία των ερευνών του κλιμακίου, άνδρας ηλικίας 50 ετών προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση με αποτέλεσμα να καούν περίπου τα 4 στρέμματα. Μετά όμως από εντελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφθής ομολόγησε ακόμη 3 εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή κατά το μήνα Ιούνιο και συγκεκριμένα στις 6, στις 20 και στις 28 Ιουνίου. Η υπόθεση εξιχνιάστηκε όπως είπαμε από το συγκεκριμένο κλιμάκιο στο πλαίσιο της συστηματικής διερεύνησης περιστατικών εμπρισμού στην περιοχή αλλά δεν έχουμε έτσι περαιτέρω στοιχεία για ποιο λόγο προχώρησε ο 50χρονος στις συγκεκριμένες πράξεις. Αυτό που πρέπει να μας ανησυχεί περισσότερο είναι τα στοιχεία τα οποία παρουσίασε η πυροσβεστική υπηρεσία για τις αγροτικές πυρκαγιές καθώς παρά τις συνεχείς προειδοποίησεις και τις υψηλές θερμοκρασίες οι περισσότερες δυστυχώς φωτιές εξακολουθούν να προκαλούνται από ανθρώπινη αμέλεια. Μάλιστα, όπως ανέφερε η εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, η Έφη Παπαβραμοπούλου, είπε συγκεκριμένα ότι μόνο μέσα στο Σαββατοκύριακο είχαμε 76 αγροτοδασικές πυρκαγιές, εκ των οποίων

0: σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της χώρας και στην Αιτωλοκαρνανία βεβαίως, στο πλαίσιο της νέας νομοθεσίας για την πολιτική προστασία, προχώρησαν, όπως σας είπαμε προηγουμένως, σε συλλήψεις αλλά και στην επιβολή διοικητικών προστήμων.
1: Τα ανακριτικά κλιμάκια αντιμετώπισε εγκλημάτων εμπρισμού, τα οποία πλέον, σύμφωνα με το νέο νόμο της ενεργής μάχης, λειτουργούν σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της επικράτειας, εφαρμόζοντας τα προβλεπόμενα στην νομοθεσία για την αντιπυρική περίοδο, όπως είπατε και εσείς, προέβησαν σε συλλήψεις και επιβολή διοικητικών προστήμων. Σας μιλάω ενδεικτικά, σας λέω τώρα, ότι είχαμε φωτιές στο Αμόνι Κορινθίας, στο γνωστό μας οφικό, στις Αφίδνες, στη Νέα Μάκρη, στην Αγία Πελασγία Φθιώτιδας, στις Σέρες, στη Ρόδο που έχει κατακαεί και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και διαπιστώθηκε για ακόμη μία φορά ότι όλες οι πυρκαγιές προκλήθηκαν από δικές μας αμέλειες. Είχαμε είχαμε ψυσταριά, όπως είπατε και εσείς. Στο Σοφικό, στο Αμόνι, υπήρξε ένα βραχυκύκλωμα από μία κακοτεχνία την οποία είχε κάνει ο...
2: Στον κήπο του άλλου, στην καλώδια, ναι.
1: Ναι. Υπήρχαν διάφορες. Όλες οι περιπτώσεις που είχαμε χθες και προχθές ήταν όλες αμέλειες. Από την αρχή του έτους μέχρι τώρα έχουμε 81 συλλήψεις.
3: Μάλιστα.
1: Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας, από αυτές οι 75 είναι αμέλεια και μόνο οι 6 είναι πρόθεση. Σήμερα έχουμε τρία δείκτες επικινδυνότητας. Σε περίπτωση που θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε θερμές εργασίες, φροντίζουμε να έχουμε ενημερωθεί για το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς από το χάρτη κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει κάθε μέρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Όταν έχουμε 1, 2, 3, φροντίζουμε να διαθέτουμε υποχρεωτικά τα προβλεπόμενα μέτρα πυροπροστασίας. Ενώ στις κατηγορίες 4 και 5 απαγορεύεται οποιαδήποτε θερμή εργασία.
0: Κοιτάξτε, δεν χρειάζεται να τον παρακολουθούμε και πολύ το χάρτη, αν δεν μπαίνουμε έτσι και στο διαδίκτυο. Είναι δεδομένο ότι όλο το καλοκαίρι έτσι θα υπάρχει αυξημένη ετοιμότητα. Γι' αυτό λοιπόν μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούμε να σκορπίσουμε τον πανικό, την καταστροφή, έτσι, και μπορεί ακόμη να θρηνήσουμε και την απώλεια ανθρώπινων ζώων. Λοιπόν, πάμε τώρα λίγο στο χώρο της υγείας, μιας και έχουμε έτσι κάποιες θετικές ειδήσεις. Πριν από λίγο διάστημα είχε επισκεφθεί και εδώ την Αιτωλοκαρνανία ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, και είχε πει ότι πρόκειται να προκηρυχθούν θέσεις. Έτσι, λίγο καιρό μετά βλέπουμε ότι αυτό είναι μια πραγματικότητα. Την έγκριση λοιπόν της προκήρυξης για 441 μόνιμες θέσεις εξειδικευμένων ιατρών κλάδου ΕΣΥ ανακοίνωσε ήδη το Υπουργείο Υγείας. Οι νέες προσλήψεις έρχονται βεβαίως να ενισχύσουν κρίσιμες ειδικότητες σε κέντρα υγείας και πολυδύναμα περιφερειακά ιατρία σε ολόκληρη την επικράτεια, και ειδικότερα θα λέγαμε, κυρίες και κύριοι, είναι πάρα πολύ αναγκαίο να γίνει αυτό, γιατί υπάρχουν τουριστικές περιοχές όπως είναι η Πάλερος, η Βόνιτσα, η περιοχή του Μύτικα, ο Αστακός, η περιοχή της Ναυπάκ, του βεβαίως, που συγκεντρώνουν αρκετό κόσμο, αρκετούς τουρίστες, και έχουν ανάγκη έτσι από ιατρικό προσωπικό. Οι μόνιμες θέσεις, να πούμε, που κατανέμονται στην έκτη ΥΠΕ είναι 82 τον αριθμό. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων στην πλατφόρμα ξεκινά σε λίγες μέρες, σε 9 Ιουλίου, και ολοκληρώνεται στις 27 Ιουλίου. Εν τω μεταξύ, την ολοκλήρωση του προγράμματος για τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία που χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας παρουσίασε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, υποστηρίζοντας ότι η βασική επιδίωξη της δράσης επιτεύχθηκε μέσα από την σημαντική μείωση των πολύμηνων αναμονών για προγραμματισμένες επεμβάσεις στο ΕΣΥ. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Υπουργός Υγείας ο Άδωνης ο Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Υγείας ο Μάριος ο Θεμιστοκλέους παρουσίασαν τα στοιχεία του προγράμματος, υπογραμμίζοντας βεβαίως ότι η ολοκλήρωσή του στις 30 Ιουνίου αποτελούσε εξ αρχής μέρος του σχεδιασμού και όχι ένδειξη αποτυχίας. Και μάλιστα ο Υπουργός Υγείας απέρριψε την κριτική που ασκήθηκε σχετικά με τη λήξη του προγράμματος, επισημένοντας ότι το έργο είχε συγκεκριμένο χρονικό ορίζοντα λόγω της χρηματοδότησής του από το Ταμείο Ανάκαμψης.
4: 30 Ιουνίου τελειώνει το Ταμείο Ανάκαμψης.

ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Οι επόμενοι δύο μήνες είναι οι διαδικαστικοί μήνες παραλαβής των έργων. Πήρα μία σειρά μέτρων, δεν είναι μόνο τα απογευματινά χειρουργεία, ένα από τα μέτρα ήταν τα απογευματινά χειρουργεία. Όλες μας οι πρωτοβουλίες με τον Μάριο για την αύξηση παραγωγικότητας του ΕΣΥ είχαν ως κεντρικό στόχο τη μείωση του μέσου χρόνου αναμονής για ψυχρό χειρουργείο. Η συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όταν ζητήσαμε να χρηματοδοτηθεί αυτή η δράση από το Ταμείο Ανάκρισης και Ανθεκτικότητας, είναι να μπει ως ορόσημο όχι ο αριθμός των χειρουργείων, αλλά η μείωση της λίστας αναμονής, γιατί τα απογευματινά δωρεάν χειρουργεία χρηματοδοτήθηκαν από το Ταμείο Ανάκρισης και Ανθεκτικότητας με έναν στόχο: να μην υπάρχει τόσο μεγάλη αναμονή για ψυχρό χειρουργείο στην Ελλάδα. Το ορόσημο δεν ήταν ο αριθμός των χειρουργείων, ήταν η μείωση κατά 90% της λίστας, ποιας λίστας, των αναμονών άνω των 4 μηνών. Ο στόχος επετεύχθη, ελέγχθηκε τις ευρωπαϊκές αρχές, γι' αυτό και το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάπτυξης Ανθεκτικότητας. Δηλαδή, το εργαλείο αυτό φτιάχτηκε για να συμβάλλει, επαναλαμβάνω, στην μείωση της ενιαίας λίστας χειρουργείου, στις αναμονές για ψυχρό χειρουργείο άνω των 4 μηνών. Η συμφωνία για το Ταμείο ήταν ο έλεγχος από τις ευρωπαϊκές αρχές ότι στη λήξη του προγράμματος θα έχει μειωθεί αυτή η λίστα κατά 90%, και σήμερα είμαι στην ευχάριστη να σας πω ότι πιστοποιημένα από τις αρχές ευρωπαϊκές έχει μειωθεί η λίστα κατά 98%. Πρακτικά σβήσαμε την αναμονή άνω των 4 μηνών.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2. Εσύ γνωρίζεις το Tantis Huse? Είναι φυτική συνταγή για σκύλους και γάτες που απομακρύνει την πέτρα και χαρίζει καθαρή αναπνοή.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
0: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
3: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
0: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
0: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
3: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
0: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
3: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
0: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
3: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
0: Τηλέφωνο 26410-58314.
3: Και στο trichonidatravel.gr.
0: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
6: Φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
7: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα.
8: Κάθε ώρα
7: είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy.
8: Energy.
7: 94,2.

0: 30 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 8. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έτσι, λαχανίτη είναι αυτό το χρώμα, Γιάννη. Χακί. Όχι, χακί, χακί είναι αυτό.
1: Χακί.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά όχι στρατιωτικό χακί, εντάξει. Ναι. Περίμενα να φτιάξουμε σε αυτό το μικρόφωνο.
0: Γιάννη, πρέπει να το πιάνεις λίγο πιο απαλά.
1: Δεν συνηθίζω να πιάνω μικρόφωνο απαλά. Είναι αργά για τέτοια να νάμω.
0: Το μικρόφωνο το πιάνεις λίγο πιο απαλά. Κοίταξε πόσα άγριο κοιτάζει ο Μοχαμέντ.
1: Ό,τι ήταν να πάθαμε το πάθαμε. Τώρα πάει, είναι αργά για δάκρυα, Στέλλα. Λοιπόν, τι λέει. Οι έμποροι θα χάρηκαν. Έβαλα και μια ανακοίνωση εδώ στο Αγρίνιο. Χάρηκαν γιατί αλλάζει χρέωση στα δέματα, ρε παιδί μου, απ' έξω, από κίνηση, από αυτά.
0: Τι αλλαγές έχουμε, για πες λίγο.
1: Αυξάνουν το δασμό, ρε παιδί μου. Δεν ήταν 3 ευρώ ανά πακέτο, τώρα είναι 3 ευρώ κάθε πράγμα που παίρνεις.
0: Ναι.
1: Οπότε θεωρείται να. Έβγαλε και μια ανακοίνωση και ω ΕΔΑ, ο Σύνδεσμος Ελλήνων.
0: Ναι, τι λέει, λέω. Αυτό λέω και χαίρεται.
1: Λέει ότι σε πρώτη φάση.
0: Επειδή θα ψωνίζουν μέσα από το.
1: Όχι, αλλά είναι ένα εμπόδιο στο ακατάσχετο ψώνιο από τις ασιατικές αγορές. Δηλαδή, αφού δεν θα ψωνίζει με πακέτο, τουλάχιστον να απευθύνεσαι κάπου το τριγύρω, ρε παιδί μου, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε δικά μας.
0: Μα δεν νομίζω ότι θέλουν πακέτο. Ούτε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γενικά δεν θέλουν το διαδίκτυο.
1: Ναι, μου,
0: εγώ αυτή την εικόνα έχω. Έτσι,
1: δεν το θέλουν γιατί έχουν μαγαζιά. Είναι, πώς το λένε, είναι αντίζηλος, είναι αντίπαλος.
0: Αντίπαλος.
1: Αλλά εφόσον συμβαίνει, τέλος πάντων, ας μένουν τα λεφτά στις οικονομίες τις τοπικές.
0: Εντάξει, δεν το συζητώ.
1: Στην ελληνική καλύτερα. Τώρα δεν χρειάζεται να πηγαίνουν στη Μαλαισία. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και ειδικά η Κίνα το έχει ξεφτυλίσει έτσι. Και αφέθηκε και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία θέλει να πάρει μια απόφαση, θέλει χρόνια για να πάρει χαμπάρι και άλλα χρόνια για να κάνει να συνδυάσει και μετά άλλα χρόνια να πάρει την απόφαση. Πέρασαν 6-7 χρόνια και έγινε καταστροφή του δράμα της του εμπόριου, έτσι. Τώρα θα μου πεις, με αυτό σώζεται. Κοίταξε, είναι ένα πρώτο μέτρο, δηλαδή. Υπήρχε απαλλαγή για μικροδέματα ως 150 ευρώ, έτσι. Τα μικροδέματα 150 ευρώ πάει και αυτό. Ναι. Θα πληρώνουν και αυτά. Θα πέσει τέλος, ενιαίο τέλος, ανά 3 ευρώ ανά αντικείμενο. Δηλαδή, αν έχει πάρει 3-4 πράγματα, θα είναι ένα λογαριασμό, ένα 15 να σου έρθουν.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τζάμπα. Οπότε αυτό, θα, όσο να είναι, θα το δυσκολεύει.
0: Θα ελέγχεται αυτό, δηλαδή, μήπως κάποιες εταιρείες κάνουν κάποιες εκτόσεις και σου λέει. Το βάζουν όλο σαν ένα πακέτο. Δηλαδή, παραγγέλνεις πολλά και ξέρω εγώ. Είναι...
1: Η Κομισιόν εννοείται ότι θα βγάλει, πώς λέμε, θα ελέγχει το θέμα στα τελωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικά από ασιατικές χώρες.
0: Ναι.
1: Και μάλιστα το κρίσιμο δεν θα είναι πότε έγινε η παραγγελία, αλλά πότε καθαρίζεται η εισαγωγή του θέματος, πότε μπαίνει μέσα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Έτσι. Υπάρχει μια παγίδα εδώ πέρα. Αν περάσει το τελωνείο μετά την 1η Ιουλίου, πότε είναι η παλιότερη παραγγελία. Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα. Λέω, οι έμποροι, από ό,τι είδα, αυτό σε πρώτη φάση του. Οι έμποροι, ο ένας από τους δύο εμπορικούς συλλόγους του Αγρινίου που δαγώ, το θεωρεί μια σχετικά, μια θετική, τέλος πάντων. Αλλά είπε ότι, λέει ότι δεν είναι το τελειωτικό. Χρειάζονται και άλλα μέτρα, τέλος πάντων, διότι εδώ είναι το ζήτημα.
0: Αυτό από
1: πότε
0: θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται?
1: Νομίζω από 1η Ιουλίου.
0: Από 1η Ιουλίου.
1: Από αύριο δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Είναι, τέλος πάντων, ένα εμπόδιο, ρε παιδί μου, γιατί αυτό το ανεξέλεγκτο πράγμα, μια ζώνη free όπου φέρτε τα μέσα από όπου να είναι.
0: Εντάξει, είναι πρόβλημα αυτό γενικότερα στην Ελλάδα. Κάπως έτσι λειτουργούμε. Όχι μόνο στο θέμα του εμπόριου και σε άλλο είδος ζητήματα.
1: Συνήθως το παίζουμε ότι είμαστε αλληλέγγυοι και τα λοιπά, αλλά όταν πρόκειται για τη τσέπη μας, πηδάμε μέσα σε όλες τις προσφορές, σε όλα τα ό,τι μας δίνεται, ό,τι παράγεται από τράπεζες, από διεθνείς οργανισμούς, από εταιρείες απ' έξω, πρώτη και καλύτερη. Δεν υπάρχει καμία τοπική συνείδηση στην Ελλάδα, εκτός από κάποιες εξαιρέσεις. Γι' αυτό και άμα δεις, ας πούμε, τα καταστήματα στο Αγρίνιο, τα οποία είναι όχι delivery, πες το μου, έχω κολλήσει τώρα, courier, δύο-τρία μεγάλα, είναι τα μόνα μαγαζιά που έχουν ουρά όλη την ώρα.
0: Ναι.
1: Ουρές απ' έξω πάντα, ας πούμε, σχηματίζεται μια ώρα, γιατί όλοι έχουν παραγγείλει από εκεί. Μα δεν είναι μόνο.
0: Μιλάς περισσότερο για τις μεγάλες αλυσίδες.
1: Ναι, για κάποιες αλυσίδες courier, οι οποίες έχουν απ' έξω συνέχεια ώρα.
0: Ναι.
1: Έτσι, αφού έχουν εγκαταστήσει απ' έξω και ειδικά stand, ας πούμε, τα οποία έρχονται σαν ταχυδρομείο κατά κάποιο τρόπο για να μπει σε θηρίδα, να μην περιμένει ουρές και τέτοια. Βασικά είναι με διάφορους κωδικούς, τέλος πάντων. Έχω κάποιους φίλους οι οποίοι το χρησιμοποιούν πάρα πολύ αυτό. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για ρούχα. Είναι ένα κάρο πράγματα. Είναι ανταλλακτικά, είναι ό,τι μπορεί να φανταστείς. Έρχονται πακέτο απ' έξω. Άλλωστε είναι πολύ απλό, έτσι. Μπαίνεις μέσα στο site μιας εταιρείας η οποία είναι στη Σιγκαπούρη, συνεννοείσαι και σε ένα εύλογο διάστημα σου έρχεται. θα μου πεις, εκεί δεν βιάζεσαι. Δηλαδή, εκεί δεν σε εμποδίζει, ξέρω εγώ, ότι θα κάνει κάποιες μέρες. Ενώ εδώ πάντα, ας πούμε, πες τα ψώνια σου να τα κάνεις. Τώρα δεν το βρήκα. Δεν μου κάνει. Άντε, γεια.
0: Ναι.
1: Ή ξέρω εγώ, Παπαταγρινή δεν έχει καλή αγορά. Θα φύγω, πάω στην Πάτρα. Ποια Πάτρα, τι λέω.
0: Εντάξει, έχει γίνει και τώρα λίγο μόδα. Πριν κάποια χρόνια, δεν μπορούσες να φανταστείς ότι θα παραγγείλεις έτσι από το διαδίκτυο.
1: Μια τεράστια αλλαγή αυτή. Τεράστια αλλαγή. Και έγινε, ειδικά μετά την πανδημία. Έγινε ο χαμός.
0: Η έκρηξη.
1: Ο χαμός, έτσι. Άλλαξαν και πολλά πράγματα. Άλλαξε, πολλοί χώροι αλλάξαν, έτσι. Η εστίαση. Άλλαξε η εστίαση. Η εστίαση έπαψε να έχει το βάρος της στη σαλοτραπεζαρία, εκεί που πας να φας. Η εστίαση πλέον το βάρος της έχει στην παράδοση, στη σύνδεση με πλατφόρμες, στο delivery. Όχι για όλους, βέβαια. Όχι για όλους, γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν το πουλάνε αυτό. Και αυτό είναι προς τιμήν τους. Υπάρχουν σουβλατζίδικα και εδώ στα Γρήνια, ας πούμε, τα οποία δεν κάνουν delivery. Σου λέω, φίλε, εγώ δεν θέλω.
0: Εντάξει, τα περισσότερα κάνουν.
1: Αλλά κάποιοι όμως δεν παίζουν.
0: Δεν είναι κακό αυτό να κάνει.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Όχι. Δεν είναι, δεν λέω ότι είναι κακό. Δεν λέω ότι είναι κακό.
0: Λέω ο άλλος τώρα πού να ντυθώ, πού να πάω.
1: Όχι, όχι. Εγώ
0: και
1: είμαι,
0: μαζί με το σουβλάκι θα πάρω και τη σαλάτα.
1: Είμαι υπέρ. Να σου πω ότι δεν είμαι υπέρ. Δεν είμαι υπέρ με αυτό τώρα να σου φέρει τον καφέ ο άλλος delivery στο σπίτι από ένα μαγαζί το οποίο στο Αγρίνιο είναι 5 λεπτά με τα πόδια. Ξεκουβάλα τράβα περπάτα 5 λεπτά, ρε πλάκι. Δηλαδή εκεί μου φαίνεται λίγο παράξενο. Αλλά το delivery του είναι και θα πάει και ακόμα. Τώρα αρχίζουν τα drone, έτσι.
0: Ναι.
1: Γίνει αυτό που γίνεται στην Κίνα, στην Αμερική. Drone, θα σου έρχεται στο σπίτι, έτσι, ούτε καν υπάλληλο. Ντρονάκι. Αλλά είναι άλλοι όμως, αυτό το επάγγελμα, αυτό θέλω να σου λέω, είναι ανάλογα πώς θα το χειριστείς. Είναι όμως άλλοι. Ας πούμε τα σουβλατζίδικα, τα οποία δεν παίζουν σε αυτό. Του λέω, εγώ είμαι παραδοσιακός, θα βγάλω αυτά τα πράγματα που έχω, μόλις τα πουλήσω, θα πω γεια και θα το κλείσω και θα φύγω. Όπως και με τα ωράρια. Είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν κλείνουν Κυριακές, κλείνουν Δευτέρα, Τρίτη. Ή κλείνουν μία μέρα, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Γενικά το εμπόριο άλλαξε. Δεν ήταν όπως παλιά που δίνεις μια εντολή και έλεγες από τότε μέχρι τότε ανοίγουμε, κλείνουμε, κάνουμε, ράνουμε. Άλλαξε αυτό. Όλο και περισσότερα μαγαζιά, επειδή είναι πολύ περίεργη η πόλη του Αγρίνιου και χαρακτηριστική λόγω της ζέστης και του περίεργου καλοκαιριού, είναι τα πόσο έχει αλλάξει το πράγμα με τα ανοιχτά, κάποια μαγαζιά ανοιχτά την Κυριακή. Μιλάω για μάρκετ, ψηλικαζιδικά. Πλέον είναι αρκετά στην πόλη.
0: Ναι.
1: Παλιά, πριν από 10 χρόνια, 10 χρόνια σου λέω εγώ, Κυριακές Ιουνίου, δεν σου λέω Ιούλιο-Αύγουστο, άστο, Κυριακές Ιουνίου, μόλις έπιαναν οι ζέστες, Κυριακή δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή ήταν ένα όλο το αγρίο που μπορούσε να πάρει δύο ντομάτες. Τώρα είναι 6, 7, 8 μαγαζιά.
0: Ναι.
1: Με στην πόλη, στην ευρύτερη πόλη.
0: Αλλά και πάλι γενικότερα ένα μεγάλο ποσοστό κλείνει. Το έχουν συνηθίσει το Αγρίνιο.
1: Μα εννοείται, δεν είναι. Ντάξει. Και αυτοί που ανοίγουν κάποιες φορές κλείνουν. Αλλά λέω κάποιοι εκμεταλλεύονται το ότι υπάρχει ένας κόσμος εδώ. Υπάρχουν δύο-τρία μαγαζιά Κυριακές.
0: Καλά, εννοείται ότι υπάρχει, έτσι.
1: Υπάρχουν δύο-τρία μαγαζιά Κυριακές.
0: Σαββατοκύριακο ή διακοπές.
1: Όχι, αυτοί, θα γυρίσει ο άλλος το απόγευμα, θέλει κάτι. Τέλος πάντων, όταν μια πόλη είναι 65.000 μέσα στον ιστό το βασικό. Γιατί τόσο είναι το Αγρίνιο, 65.000 έχει τον ιστό το βασικό, δεν λέμε όλο το Αγρίνιο μαζί, είναι μεγαλύτερο. Υπάρχει κόσμος, υπάρχει μια ανάγκη. Και βλέπεις ότι κάποιες Κυριακές γίνεται πανικός μέσα. Υπάρχουν δύο-τρία μαγαζιά, μάρκετ, που μπαίνεις μέσα και περνάς να αγοράσεις.
0: Εδώ και στα χωριά είναι τα mini market ανοιχτά το
1: είναι μια ανάγκη, ρε,
0: Σάββατο, την Κυριακή, στις αργίες. Έτσι.
1: Αλλάζει ο κόσμος.
0: Αλλάζει ο κόσμος. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό πάντως. Εγώ βλέπω λίγο, δεν ξέρω τώρα αν θα επιβεβαιωθούν. Βλέπω κάποιες προσεγγίσεις εκεί από τη Νέα Δημοκρατία προς Σαμάρα, προς Καραμανλή. Τώρα δεν ξέρω αν θα επιτευχθούν. Πώς είδες την ανακοίνωση που έβγαλε ο Βασίλης ο Φεύγας? Διαβασές?
1: Λίγο έτσι ακροθυγός, αλλά δεν ξέρω. Δεν έχω ακριβή εικόνα. Όχι, να μην σου πω γιατί διάβασα κάποια σχόλια που γίνανε για αυτή. Ναι. Για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Και έκανα χθες το βράδυ να σκρολάρω. Και...
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι αυτός προέτρεψε, εν πάση περιπτώσει, την κυβέρνηση να κάνει μια προσέγγιση στον Αντώνη τον Σαμαρά. Βέβαια, υπάρχουν έτσι κάποιοι στη Νέα Δημοκρατία και κορυφαία στελέχη, έτσι, που αντέδρασαν έτσι εντός αγωγικών, όχι έντονα, έτσι, αλλά δεν το είδαν και ως καλή,
1: γι' αυτό είδα,
0: θα έλεγα, ιδέα.
1: Το πρώτο δημοσίευμα που είδα το βράδυ, και μάλιστα κάθισα να σκρολάρω και μετά να το διαβάσω, να μπω μέσα.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα δημοσίευμα στο Liberal που λέγε μια λάθος ανακοίνωση. έγραφε. Και επειδή το Λίμπερ τέλος πάντων είναι ένα site το οποίο έχει αρκετές γνώμες από τον κέντρο δεξιό χώρο, λέω ό, κάτι έγινε εδώ πέρα τώρα τέλος πάντων, αλλά δεν μπόρεσα να το μέσα να το διαβάσω. Ναι. Πάση περιπτώσει, υπάρχει ένα ζήτημα. Εντάξει, ναι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό δεν γυρίζει πίσω, να δεν νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό.
0: Ναι. Και αυτό
1: διαφάνηκε, ο Σαμαράς μοιάζει αποφασισμένος.
0: Ναι. Ναι, και αυτό διαφάνηκε κιόλας και από την αντίδραση, έτσι, του Παύλου του Μαρινάκη και του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ σχολίασε ότι αυτή η ανακοίνωση δεν εκφράζει, λέει, την Νέα Δημοκρατία και δεν είναι άξιο σχολιασμού στη διάρκεια της καθιερωμένης ενημέρωσης των δημοσιογράφων. Φυσικά ο κ. Μαρινάκης ερωτήθηκε για την συγκεκριμένη ανακοίνωση. Τώρα δεν ξέρω πού προέκυψε. Εντάξει, εγώ φαντάζομαι.
1: Ξέρεις ποιο είναι το θέμα με τον Βασίλη Φεύγα. Ναι. Δεν πρέπει να σου πούμε τον Βασίλη Φεύγα, είμαστε συμπαθητές. Καθόμαστε στο ίδιο θρανείο.
0: Μάλλον για την ακρίβεια. Αποκάλυψη τώρα αυτό.
1: Εγώ μπροστά και ο Βασίλης Φεύγα. Εγώ πίσω και ο Βασίλης Φεύγα μπροστά.
0: Λοιπόν, εσύ ήσουν από
1: γυμνάσιο,
0: πίσω.
1: Στο γυμνάσιο.
0: Το πειραχτήρι, ήσουν από πίσω.
1: Άσε τι ήμουν εγώ τότε, άσε τι μην το μην ψάχνω. Γι' αυτό πρόεδρε πάρα πολύ τη ζωή μου. Λοιπόν, ο Φεύγα. Ναι, ο Φεύγα, ο Βασίλη. Έχει τη θέση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνία.
0: Ναι.
1: Έτσι, οι σπουδέ του είναι πάνω στι πολιτικέ επιστήμε.
0: Ναι. Δηλαδή,
1: είναι αυτό το οποίο κάνει. Και μάλιστα εσωτερικά στη Νέα Δημοκρατία ο ρόλος του είναι αυτός ο στρατηγικού σχεδιασμού, το προς τα που το πάμε, κατάλαβες. Και μάλιστα έχει το άλλο το αντικείμενο, η επικοινωνία, η πολιτική επικοινωνία. Έχει γράψει και ένα βιβλίο που λέγεται «Το δρόμος για την νίκη. Στρατηγικές, τακτικές και εργαλεία για μια επιτυχημένη προεκλογική εκστρατεία». Με αυτό το δεδομένο, αυτό που έβγαλε, λένε πάρα πολύ στη Νέα Δημοκρατία ότι δεν. Συνάδεια, διότι ειδικά ο Μαρινάκης φάνηκε πολύ ενοχλημένος από όλη αυτή τη διαδικασία. Και μάλιστα φάνηκε ενοχλημένος, μάλλον γιατί δεν είχε καθόλου ιδέα ότι πρόκειται να συμβεί αυτό.
0: Ναι.
1: Και έχει δημιουργηθεί ένα θέμα τώρα με τον Σαμαρά, το οποίο ο Σαμαρά νομίζω ότι το υποτίμησε η Νέα Δημοκρατία. Δηλαδή θεώρησε ότι μάλλον δεν θα κάνει κόμμα. Έτσι πιστεύω εγώ.
0: Εσύ θεωρείς ότι θα κάνει,
1: Νομίζω ότι θα κάνει.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι θα κάνει, ναι. Και νομίζω ότι θα κάνει για τον εξής απλούστατο λόγο. Θα κάνει και μετά οι βουλευτές του θα πάνε στη Νέα Δημοκρατία. Αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης. Το κόμμα του Σαμαρά θα έχει ένα σκοπό.
0: Το βλέπεις έτσι, δηλαδή.
1: Ναι, βέβαια. Ναι, μα εννοείται. Το κόμμα του Σαμαρά δεν μπορεί να πάρει πάνω από 5%. Ναι. Εφόσον πάρει ένα 5%, θα κόψει το 2,5% από τη Νέα Δημοκρατία. Αν τη κόψει ένα στρατηγικό, εγώ σου λέω, ένα 2,5% από ένα υποτιθέμενο που θα έπαιρνε, εγώ 30 σου λέω, και την πάει στο 27,5. Δεν θα είναι μια καλή επίδοση. Θα ανοίξει κουβέντα στη Νέα Δημοκρατία, παρότι θα είναι κυνηγήτρια. Μπορεί να είναι με 10 μονάδες διαφορά το δεύτερο. Δηλαδή ο δεύτερος να είναι ο Τσίπρας με 17 και 27 η Νέα Δημοκρατία, σου λέω εγώ. Έτσι. Θα είναι 10 μονάδες. Αλλά βλέπεις ότι για ένα περίεργο λόγο, ενώ κερδίζει με 10 μονάδες, 7 χρόνια μετά, 8 θα είναι από την εξουσία, γίνεται κουβέντα για το Μητσοτάκη αν θα φύγει. Δεν ξέρω αν το έχει προσέξει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μέσα από το χώρο. Θέλουν πάρα πολύ να φύγει ο Μητσοτάκης κάπου.
0: Κοίταξε, εγώ πιστεύω ότι αυτό κυρίως έχει να κάνει όχι με την πολιτική που ασκείται από την πλευρά της κυβέρνησης. Θεωρώ ότι υπάρχει μια δυσαρέσκεια, έτσι, στα, πώς να το πω τώρα, στα καθαρό αίμα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία όλα αυτά τα χρόνια δεν είχαν αξιοποιηθεί και σου λένε τώρα.
1: Δεν ανοίξει αυτά ο Φεύγας όμως από αυτά που έχουν δυσαρέσκεια.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Και όμως βλέπεις ότι προσπαθεί να προσεγγίσει έναν άνθρωπο ο οποίος έχει αυτή τη δυσαρέσκεια. Ναι. Ο Σαμαράς είναι κάτι εξοχήν.
0: Μπορεί ο Βασίλης ο Φεύγας να το βλέπει από άλλη οπτική γωνία. Ναι. Σου λέει ότι εδώ πάμε στον γκρεμό. Όταν πας στον γκρεμό, έτσι, πας να πιαστείς ακόμη και από αυτόν που ξεχθρεύεται. Άμα μπορείς να πιαστείς.
1: Εγώ σε ρωτάω. Με 10 μονάδες διαφορά. Χωρίς αυτοδυναμία όμως.
0: Ναι.
1: Πρώτο κόμμα είναι η Δημοκρατία. Και μετά οι υπόλοιποι στα ποσοστά. Ξέρω εγώ. Πρέπει βέβαια να διατηρηθεί και η Καριστιανού που δεν διατηρείται. Τη βλέπουν να εξαϊλώνεται σιγά-σιγά. Τέλος πάντων, με μια σημαντική διαφορά. Πώς θα φύγει ένας πρωθυπουργός που κερδίζει τις εκλογές ή βγει πρώτος.
0: Ναι, δεν το ξέρω.
1: Άρα, όχι, το ξέρουν αυτοί όμως.
0: Πώς το ξέρουν αυτοί.
1: Το ξέρουν γιατί ήδη από τις προηγούμενες εκλογές, δηλαδή πριν από 2 χρόνια στο θέμα των Ντεμπών, αυτό που συζητιόταν ήταν να αλλάξει εν κινήσει ο Μητσοτάκης να φύγει, γιατί έχει πάρει αίμα στα χέρια του κτλ. Και να κυβερνήσει η Νέα Δημοκρατία με κάποιον άλλο.
0: Ναι, βέβαια αυτά αν πάρει 27%.
1: Γιατί εγώ
0: δεν ξέρω πώς θα πάρει. Για παράδειγμα, όταν υπάρχουν πληροφορίες ότι θα δώσει και το 13ο λέει μισθό.
1: Ασύ θα πάρει παραπάνω. Θα κάνει,
0: δεν ξέρω αν θα πάει παραπάνω. Ναι. Είναι, να σου πω κάτι, παίζει ρόλο πώς, τι αποδοχή θα έχουν τα μέτρα που θα ανακοινώσω. Εγώ το επιμένω αυτό. Στη ναι. Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης νομίζω ότι θα είναι το πρώτο, τελευταίο και το μεγαλύτερο crash test της κυβέρνησης. Δηλαδή όταν υπάρχουν πληροφορίες. Όχι, εγώ το πιστεύω. Το πιστεύω. Διότι να σου πω κάτι. Πώς βγαίνει μια κυβέρνηση? Ξέρεις, από το πολύ μεγάλο ποσοστό, αν δεις λίγο τις δημοσκοπήσεις των αναποφάσιστων,
1: ναι.
0: Οι αναποφάσιστοι είναι αυτοί που αποφασίζουν τελευταία στιγμή. Ναι. Όταν λοιπόν τελευταία στιγμή δώσει κάποια μέτρα που ο καθένας από αυτούς θεωρεί εντός αγωγικών, γιατί έτσι ψηφίζει ο Έλληνας. Δεν ψηφίζει με βάση τις πολιτικές, δεν ψηφίζει με βάση τα προγράμματα. Ψηφίζει με βάση την τσεπούλα του, τη θεσούλα του.
1: Μπορεί να κάνει και καλά, γιατί τα προγράμματα και τα οράματα διαφόρων βγήκαν όλα σκάρτα, έτσι. Δεν
0: σου λέω.
1: Ήταν κολοκύθια
0: ναι.
1: τούμπανα όλα. Ναι. Και ειδικά κάτι μεγαλεπίβολα, ότι θα αλλάξουν τον κόσμο. Δεν πιάνεται.
0: Συμφωνώ. Και να σου πω κάτι, και σκάρτα να μην ήταν, πάλι δεν τα βλέπει ο κόσμος. Ο κόσμος βλέπει που πάει στο σούπερ μάρκετ και δεν έχει.
1: Την οικονομία.
0: Ναι, βέβαια, τα θέματα της οικονομίας.
1: Εχθές έγινε αυτή η σύσκεψη για την ακρίβεια.
0: Και αυτό, να ξέρει κάτι. Το έχει συλλάβει τώρα η κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο.
1: Και τότε γιατί γίνονται αυτές τις σπασμωδικές κινήσεις από του Φεύγα χθες?
0: Α, δεν το ξέρω τώρα τι μπορεί. Εγώ δεν είμαι στο μυαλό του Βασίλη του Φεύγα.
1: Να πούμε στον κόσμο
0: λίγο. Ο Βασίλης ο Φεύγας μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, επειδή υπηρετεί την παράταξη, στο είπα και προηγουμένως, και βλέπει ότι ελοχεύει ο κίνδυνος μιας ήττας, σου λέει εντάξει, βρε παιδί μου, να κάνουμε αυτό. Γιατί έχει ήτας και το ρόλο.
1: Ήτας να βγει δεύτερο, να
0: έχει μικρά, να έχει λιγότερα ποσοστά, ναι, αυτό που είπαμε προηγουμένως.
1: Να πες κάτω από το 25 να μην πάρει τον πόνους δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
1: Εκεί, αυτή θα είναι η ήττα. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι ο Τσίπρας μπορεί να καλύψει αυτή τη στιγμή 13-14 μονάδες και να το περάσει, λίγο δύσκολο. Να πες κάτω από το 25 για να μην πάρει τον πόνους.
0: Ή εκτός,
1: άμα πες κάτω από το 25 και δεν πάρει τον πόνους.
0: Εκτός,
1: ναι.
0: Πρόσεξε να δεις. Εσύ πόσο είπες ποσοστό ότι θα πάρει ο Σαμάρας? Γύρω στο 5%.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν ξέρω τώρα, μπορεί να έχουν κάποιες δημοσκοπήσεις που να δίνουν και λίγο παραπάνω.
1: Στο Σαμαρά.
0: Το ξέρω εγώ.
1: Στο Σαμαρά.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Εγώ θα βγω στην πλατεία και θα κάνω κουκουρίκου.
0: Καλά, και εγώ θα κάνω τσίου τσίου.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά κόμματα σε αυτό το χώρο. Κατάλαβες τι γίνεται. Είναι πολλά τα κόμματα σε αυτό το χώρο. Δεν παίζει μόνο στο Σαμαρά.
0: Ναι.
1: Έχουν που να πάνε δηλαδή. Βελόπουλος, δεν ξέρω αν θα κατεβεί Νίκη, ή πολλοί από την Καριστιανού. Ένα κάρο κόμμα.
0: Μα ακούγεται, αφού ανέφερες προηγουμένως αυτό, ότι Καριστιανού, Νίκη και Σαμαράς μπορεί να πάνε, λέει, όλοι μαζί.
1: Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Ίσως αυτό να ξέρει ο Φεύγας.
0: Μη σε δω να κάνεις κουκουρούχος.
1: Ναι. Όχι, αυτό είναι άλλο. Εγώ είπα για τον Σαμαρά. Δεν είπαμε 3-4 κόμματα μαζί.
0: Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει. Ο
1: Σαμαράς,
0: κινήσεις ματ.
1: Εγώ είπα πόσο θα κάνει ο Σαμαράς άμα κατέβει, άμα θα πας, θα πάρει μόνο.
0: Σε ενόχλησε και εγώ θα κάνω τσίου τσίου.
1: Για να μην σε πάρει, για να μην σου πω θα πάρει παρακάτω.
0: Ναι.
1: Άμα κατέβει μόνο του, δεν θα περάσει το 30%. Είμαι βέβαιο, αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως ο Σαλμάς εδώ που το σκέφτεται πολύ.
1: Θα έχει.
0: Όχι μόνο τσάκ.
1: Έτσι ακούστηκε προχθές.
0: Άμα κατέβει ο
1: Σαλμάς. Ξανάκουσα πάλι.
0: Εντάξει, εντάξει, τα ακούς. Να σου πω κάτι. Τώρα που είπες Πασόκ. Να σου πω, ήταν ένα κοσμικό γεγονός το Μεσολόγιο πριν από λίγες μέρες.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ο Μάριος Σαλμάς έκανε σε ένα τραπέζι που ήταν όλο το σκληρινοπυρηνικό Πασόκ. Έτσι.
1: Συμπίπτουν σε κάτι. Δεν χωνεύουν και η ΜΕΡΑ και η ΔΕΗ τη Νέα Δημοκρατία.
0: Ναι, έχουν. Έχουν ένα, πώς λένε, ένα κοινό όραμα. Αλλά εντάξει.
1: Και σε κάτι άλλο συμπίπτουν. Μπορεί να αύριο μεθαύριο να συνεργαστούν με τον Αλέξη Τσίπρα. Άνετα. Να πω λίγο στον κόσμο, μισό λεπτό κάτι.
0: Εσύ δεν είπες ότι μιλούσε με πολύ κολακευτικά λόγια ο Μάριος Σαλμάς για τον Τσίπρα?
1: Εννοείται. Ο μόνος που είναι ηγέτης, έλεγε.
0: Ναι.
1: Και ξέρεις πότε? Κάνα δύο χρόνια μετά που πήγαμε να βρεθούμε στα βράχια, έτσι. Τότε. Ναι, τον έβρισκε πολύ ηγέτη. Τέλος πάντων, μισό λεπτό. Άσε με να πω μισό λεπτό αυτό. Να ξέρω ο κόσμος ότι η διαφορά
0: σήμερα
1: πρώτου με δεύτερου.
0: Με είδες, είμαι πολύ καλή μαζί σου σήμερα. Σ' αφήνω.
1: Έχεις δίκιο.
0: Σ' αφήνω.
1: Η διαφορά πρώτου με δεύτερου.
0: Δεν σ' αφήνω, Γιάννη.
1: Μ' αφήνεις, ναι. Άντε. Έβδομη φορά προσπαθώ να το πω. Η διαφορά πρώτου με δεύτερου.
0: Ναι.
1: Δεν έχει καμία σημασία.
0: Ναι.
1: Να το πούμε στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Αν είναι εξακομματική η Βουλή. Για παράδειγμα, ναι. Στην εξακομματική Βουλή χρειάζεται για να βγει η κυβέρνηση ένα 36,5.
0: Ναι.
1: Για να γίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση. 36,5 ξαναλέω. Νομίζω στις προηγούμενες εκλογές είχε πάρει 40 κάτι.
0: Ναι.
1: 40 και. Αν είναι οχτακομματική η Βουλή, χρειάζεται σχεδόν 39. Καταλαβες.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, είναι ανάλογα πόσα κόμματα θα μπουν μέσα περισσότερο παρά πόσο θα κερδίσει ο πρώτος στο δεύτερο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες. Παρά τα αυτά, όταν γίνονται εκλογές, έχει σημασία πόσο παίρνει ο πρώτος. Πόση διαφορά έχει. Βέβαια θα μου πεις, όταν ο πρώτος είναι μόνος του και όλοι οι υπόλοιποι βαράνε απέναντι, πώς το υπολογίζεις στο σώμα. Εκεί είναι μια μεγάλη κουβέντα. Ποιοι θα θέλουν να συνεργαστούν μετά, ποιοι έχουν σχέση μεταξύ τους κτλ. Ίσως ο Βασίλης ο Φεύγας να σκέφτηκε αυτό και να έκανε μια τωρινή έτσι, κρούση.
0: Πάντως να ξέρεις κάτι, μας εξέπληξε λίγο, γιατί συνήθως δεν εξωτερικεύεται έτσι σε τέτοιου είδους θέμα, τουλάχιστον όσο διάστημα τον παρακολουθώ εγώ, και επιμένω ότι μπορεί να έχει τους δικούς του λόγους και να αναφέρεται σε αυτό. Έτσι. Τώρα δεν ξέρω και με το ρόλο που έχει, αν θα τα έχει πει off the record. Έτσι κανονικά θεωρώ ότι θα έχουν υποθεί αυτά τα πράγματα. Τέλος πάντων, μπορεί να κάνει και ένα τεστ, να δει εν πάση περιπτώσει πώς θα υπάρξουν και αν θα υπάρξουν και αντιδράσεις. Έτσι. Από την πλευρά Σαμάρα δεν είδαμε καμία αντίδραση. Είδες εσύ καμία?
1: Όχι,
0: μου ξέφυγε εμένα.
1: Έχει μέσα και μια πρόταση, ξέρεις ότι πάρει πρωτοβουλία η Νέα Δημοκρατία να άρει τη διαγραφή του.
0: Ναι.
1: Να πάρει πίσω τη διαγραφή του. Θα ήταν, λέει, μια κίνηση καλής θέλησης κτλ. Εγώ νομίζω ότι θα ήταν μια κίνηση που θα δείχνει αδυναμία.
0: Και εγώ.
1: Και θα τον έκανε ακόμα περισσότερο να.
0: Δηλαδή να άρει τη διαγραφή του και την επόμενη μέρα να ανακοινώσει την κάθοδό του στις εκλογές.
1: Ναι, νομίζω ότι θα τον έκανε ακόμα περισσότερο τότε να πιστέψει ότι το εγχείρημά του είναι επιτυχημένο.
0: Ναι.
1: Και θα, όταν το πιστεύει και σε κάποιες περιπτώσεις, και καλό, ας πούμε, για σένα. Τέλος πάντων. Εντάξει, σε πάση περιπτώσει. Πιστεύεις ότι αυτά τον κόσμο των τρελαίνων
0: νομίζω ότι ενδιαφέρεται ο κόσμος.
1: Ενώ ψεκλογών έχουν σημασία.
0: Ναι, έχουν σημασία. Βέβαια το μεγαλύτερο σου λέει ποσοστό όχι, αλλά λίγο πολύ όλοι ασχολούνται. Άμα πας σε ένα καφενείο για παράδειγμα, υπάρχει περίπτωση να μην γίνει και πολιτική συζήτηση?
1: Όχι, εντάξει. Όχι. Αν μιλάνε
0: και γίνονται και οι καλύτερες συζητήσεις στα καφενεία.
1: Αν μιλάνε μεταξύ τους στο καφενείο και δεν πλακώνει τις καρικλίες συνήθως.
0: Και ξέρεις, γίνονται και οι καλύτερες
1: συζητήσεις
0: εκεί και αναλύσεις.
1: Ξέρεις πόσο καιρό θα πας σε καφενείο?
0: Εγώ πηγαίνω σε καφενείο. Μάλλον πηγαίνω όχι να πιω καφέ, πηγαίνω έτσι για ρεπορτάζ.
1: Να σε ενημερώσω, επειδή είσαι και γυναίκα και δεν συχνά στα καφενεία και στου καφενέδε, είναι λίγο αντρικό προνόμιο.
0: Γι' αυτό σου λέω, εγώ πάω και κάνω ρεπορτάζ. Πώς ξέρω ότι γίνονται οι καλύτερες πολιτικές συζητήσεις στα καφενεία?
1: Είναι ένα κατάλληλο από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, το καφενείο του αντρικό, που είναι μέσα μόνο άντρε και λένε.
0: Πες τώρα, να με φτιάξει το κλείσιμο.
1: Ναι, στο κλείσιμο να σε φτιάξω, να σου πω λοιπόν ότι στα καφενεία περισσότερο μπορεί να ακούσει πια να συζητάνε ότι το 5G είναι του διαβόλου. Γιατί το διάβαζε κάποιος κάπου, ας πούμε, λοιπά, παρά για το Φεύγα και το Σαμάρα.
0: Το ξέρεις, το χωριό τώρα που είναι το καφενείο, το 5G και ο παππούς.
1: Το ζητάμε. Ένας που είναι πάνω από 60 χρόνια και μπαίνει μέσα στα social media, τα βλέπει. Εγώ έχω τύχει σε κουβέντα πρόσφατα σε ουζερίο, όμως, σε καφενείο. Να κουβεντιάζουν δίπλα ότι οι LED, αυτές που έχουμε βάλει, θυμάστε τι ωραία ήταν παλιά μικρές κίτρινες, αυτές που ήταν το βράδυ, κίτρινο έβγαινες έξω και είχε μια ατμόσφαιρα. Τώρα έβαλαν αυτό το άσπρο και μπαίνει συχνότητες μες στο κεφάλι μας και έτσι μας ελέγχουνε. Περιμένεις εσύ αυτή τα...
0: Πάντως να σου πω κάτι, αυτές οι άσπρες οι λάμπες δεν φεύγουν, συγγνώμη, πάρα πολύ.
1: Ναι, μερικές φεύγουν πάρα πολύ, δεν είναι το πρόβλημα. Έχω ένα φίλο που είναι τεχνικός
0: τέτοιος. Εγώ δεν ξέρω που πετυχαίνω.
1: Έχω φυσικό φίλο ο οποίος ασχολείται
0: φυσικό
1: με τα...
0: Φυσικό φίλο?
1: Φυσικός.
0: Α, φυσικός.
1: Είναι φυσικός. Ο οποίος η ειδικότητά του είναι αυτά, ράδιο, εκπομπές και τα λοιπά. Και λέει ότι σε μερικά σημεία είναι τόσο δυνατά ανεβασμένες οι λάμπες, οι οποίες δεν κοιμάται ο άλλος.
0: Αυτός ο φίλος τι λέει για εκείνες που είναι πολύ χαμηλές?
1: Για εκείνες που είναι πολύ χαμηλές δεν τον πειράζει τόσο πολύ, θα έλεγα. Είναι κακός φωτισμός. Οι άλλες όμως που είναι εδώ, έχει χαθεί η νύχτα σε κάποιες περιοχές. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αλλά ότι με τις λάμπες LED μας
0: έβαλαν
1: στο κεφάλι απάνω δύο συχνότητες και μας ελέγχουν. Εδώ κολλάει το ουχουχουι.
0: Λοιπόν, θα έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον αυτές οι εκλογές, να το ξέρεις, Γιάννη μου.
1: Θα πάει ο ψεκασμός σύννεφο.
0: Πώς είπες θα κάνεις την πλατεία, Γιάννη?
1: Κουκουρούκου. Όχι, άλλο είπα. Δεν θυμάμαι τι είπα, θα κάνω κουκουρούκου. Τέλος πάντων. Περάσει το 5% ο Σαμαράς. Όμως, μόνος του.
0: Λοιπόν, πάμε σε break, Γιάννη.
1: Πάμε.
0: Τα φώτα πάνω τι είναι εδώ που έχουμε?
1: Δεν ξέρω, αυτά είναι σε αποκρυοπολείο πάνω.

0: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
1: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
0: Προσλαμβάνεστε.
2: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
4: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
4: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
3: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 3018 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 2641 034 378 και 6972-160-970.
7: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
9: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
12: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Η ώρα είναι 9.

διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στην άνοδο της Κηφισίας λόγω φορτηγού που ακινητοποιήθηκε νωρίτερα στο ύψος της Αδριανού στο Νέο Ψυχικό. Πολύ αυξημένη είναι η κίνηση στον Κηφισό από Λένορμαν έως Αχαρνών και από Μεταμόρφωση έως Περιστέρη, ενώ στην Αττική Οδό σημειώνονται καθυστερήσεις από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο Εγάλιο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ανακοίνωσε τη διατήρηση των χαμηλών τιμών σε 2.000 προϊόντα για τους επόμενους 2 μήνες και νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από το Σεπτέμβριο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο η Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου Αγοράς θα διενεργεί ελέγχους και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Το πιο κρίσιμο παράθυρο για τη διάσωση έχει παρέλθει, δήλωσε ο συντονιστής των Ηνωμένων Εθνών, σημειώνοντας ότι το επίπεδο της καταστροφής είναι βαθύ. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 2 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους, 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου. Χρειάζεται.

0: 5 λεπτά κυρίες και κύριοι μετά τις 9 εδώ είμαστε στο Energy 94,2 και μαζί μας βεβαίως είναι και το φροντιστήριο εκπαιδευτικός οργανισμός Προοπτική, όπου οι εγγραφές ήδη έχουν ξεκινήσει, συνεχίζονται για τη νέα χρονιά και φυσικά έχετε πάρα πολλούς λόγους να επιλέξετε το φροντιστήριο Προοπτική, διότι εκεί δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα, αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον για τις κατευθύνσεις θετικής, υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18 στο Αγρίνιο, τηλέφωνα επικοινωνίας είναι τα 2641-024-049 και 26787. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα. Λοιπόν, πάρα πολλές φορές παρουσιάζουμε από την εκπομπή πολλά αστυνομικά θέματα. Τώρα βέβαια θα ασχοληθούμε με, από την άλλη πλευρά, μιας και έχουμε καταδίκη ενός αστυνομικού, παρακαλώ, για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της αστυνομικού συζύγου και του παιδιού του. Λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο θα λέγαμε απασχολεί έντονα ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα και όχι μόνο. Όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης θα μας δώσει ο Νίκος Αγγελόπουλος, που είναι αυτή την ώρα στη τηλεφωνική μας γραμμή και το ρεπορτάζ βεβαίως. Νικόλα μου, καλημέρα, σ' ακούμε.
1: Καλημέρα, καλημέρα Νάνα. Έτσι είναι, δεν το ακούστηκε συχνά. Μια πολύ σπάνια είδηση, τόσο από το δικαστικό σου και από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Έχουμε ακούσει για συλλήψεις, για διάφορα αδικήματα, για συλλήψεις συνταξιούχων αστυνομικών, όχι όμως αστυνομικών εν ενεργεία. Είναι εν ενεργεία ο συγκεκριμένος αστυνομικός που συνελήφθη, Νάνα. Είναι φυγόδικος, δεν παρουσιάστηκε σκεντρική ποτέ και είναι και φυγόπινος, διότι πλέον αναζητείται για να εκτίσει την ποινή του, διότι έχει καταδικαστεί. Εν ενεργεία λοιπόν αστυνομικός, ο οποίος υπηρετεί σε τμήμα της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ηλίας, κρίθηκε ένοχος για την κακοποιητική συμπεριφορά εναντίον της συζύγου αλλά και του ίδιου του παιδιού, μια υπόθεση η οποία έρχεται από το 2022, όταν το θύμα, που και εδώ πρέπει να τονίσουμε, είναι επίσης αστυνομικός, δηλαδή και η γυναίκα του είναι αστυνομικός, υπηρετεί στην ελληνική αστυνομία, βρήκε το θάρρος και τη δύναμη να απευθυνθεί στην υπηρεσία της, καταγγέλλοντας τον ίδιο της τον άντρα και συνάδελφό της, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 2013. Να πούμε λοιπόν ότι έγινε η δίκη στην Αμαλιάδα, με το δικαστήριο να αποφασίζει την ενοχή του ενστολού, συντασσόμενο πλήρως με την πρόταση του εισαγγελέα για μια σειρά αδικημάτων που τελέστηκαν στο πλαίσιο της οικογένειας, επιβάλλοντας ποινή 5 ετών και 3 μηνών. Τώρα, επειδή μιλάμε πλέον για το νέο ποινικό κώδικα, οποιαδήποτε ποινή επιβάλλεται άνω των 5 ετών πρέπει να εκτιθεί. Είναι 5 μήνες, είναι 3 μήνες επιπλέον των 5 ετών, άρα σημαίνει ότι ο αστυνομικός πρέπει να εκτίσει ποινή φυλάκισης σε σοφρονιστικό κατάστημα της χώρας. Είχε παραβεί σχεδόν το μισό ποινικό κώδικα, αρκεί να πούμε ότι κρίθηκε ένοχος για εξύβριση, για ενδοοικογενειακή προσβολή γενετήσεως αξιοπρέπειας κατά εξακολούθηση, για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή, για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, για σωματική βλάβη κατά συρροή, για βλάβες σε ανήλικο μέλος ανίκατο να αντισταθεί. Να πούμε επίσης ότι ο αστυνομικός δεν παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και πλέον έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψής του ώστε να εντοπιστεί από συναδέλφους του και να οδηγηθεί στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή του. Πραγματικά είναι μια πολύ σπάνια ιστορία, μια πολύ σπάνια υπόθεση, δεν τη συναντάς καθημερινά. Θήτης και θύμα εν ενεργεία αστυνομική και ένας αστυνομικός ο οποίος δεν παρουσιάστηκε καν, αν θες Νανά, έχοντας κάνει ή όχι τις πράξεις, να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Mm-hmm. Και μάλιστα θεωρώ ότι τέτοιοι ενστολοί δεν έχουν καμία θέση να υπηρετούν στα σώματα ασφαλείας της χώρας μας σε μια εποχή όπου σχεδόν κάθε μήνα στην Ελλάδα έχουμε μία με δύο γυναικοκτονίες, με την έμφυλη βία καθημερινά να τη συνεδέμε και να βλέπουμε περιστατικά τα οποία σοκάρουν. Να θυμίσουμε την υπόθεση έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, όταν σκότωσε ο σύντροφος την κοπέλα του μπροστά στους αστυνομικούς, και τώρα έρχεται αυτή η υπόθεση, γίνεται αυτή η υπόθεση γνωστή με τον αστυνομικό αυτόν, ο οποίος θα πρέπει να μπει στη φυλακή, όταν βέβαια συλληφθεί, κατά την ταπεινή μας άποψη θα συλληφθεί πολύ σύντομα, λένε οι πληροφορίες. Πραγματικά είναι μια υπόθεση όπου είναι ο ορισμός του αντιπαραδείγματος για την κοινωνία και την ελληνική αστυνομία.
0: Νικόλα μου, σε ευχαριστούμε. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.

0: Λοιπόν, και πάμε τώρα λίγο στο θέμα των πολυοδομιών που έχει έτσι σκορπίσει και πολλές αμφιβολίες και έχει ξεσπάσει έτσι και μια κόντρα μεταξύ κυβέρνησης και δημάρχων, μιας και είναι αποφασισμένοι να προσφύγουν στο Συμβούλιο της Επικρατείας οι δήμαρχοι της χώρας προκειμένου να κρατήσουν τις πολυοδομίες στις υπηρεσίες τους. Την ανακοίνωση αυτή μάλιστα έκανε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, ο Λάζαρος ο Κυριζόγλου, παρουσία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης του Δημήτρη του Παπαστεργίου, όταν ο Υπουργός αναφέρθηκε στο ζήτημα της μεταφοράς των ειδών στο κτηματολόγιο με την επισήμανση ότι οι φορείς που θα έχουν την ευθύνη της αδειοδότησης θα πρέπει να έχουν λέει και την ευθύνη για τα ετοιμόρροπα και τα αυθαίρετα. Αμέσως μετά τις εξαγγελίες του κ. Παπαστεργίου, ο πρόεδρος ΚΕΔΕ τόνισε ότι οι ειδών πρέπει λέει να παραμείνουν στην αρμοδιότητα των Δήμων ως εξόχως τοπική υπόθεση και προανήγγειλε, όπως είπαμε, προσφυγές. Στην ίδια συνάντηση, να πούμε, με την ΚΕΔΕ, ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης παρουσίασε την πρόοδο σχετικά με την διασταύρωση του ΤΑΠ, με τον κωδικό του μετρητή δηλαδή ρεύματος, στο πλαίσιο της προσπάθειας επιτάχυνσης των μεταβιβάσεων ακινήτων, ενώ αναφέρθηκε και στον ενιαίο κόμβο ακινήτων, τη νέα ψηφιακή υποδομή του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που δημιουργεί μια ενιαία ψηφιακή ταυτότητα για κάθε ιδιοκτησία και βεβαίως αυτό το μείζον θέμα που έχει να κάνει με τις πολυοδομίες.
1: Είναι μια μεταρρύθμιση η οποία δεν έρχεται να ξεριζώσει την διαφθορά, γιατί ήταν η κακή δήμαρχη. Είμαι ο τελευταίος που θα το έλεγα αυτό. Αλλά στην ουσία θέλουμε κοινούς κανόνες, κοινά ψηφιακά υπόβαθρα και πλέον απλοποιημένη νομοθεσία, έτσι ώστε σε όλη την Ελλάδα να μπορούν να τηρούνται οι ίδιοι όροι και προϋποθέσεις για την έκδοση των οικοδομικών αδειών. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, που ηγείται αυτής της προσπάθειας, έχει ήδη κάνει και την κωδικοποίηση της νομοθεσίας, αλλά έρχονται σημαντικές ανακοινώσεις και για απλοποίηση της διαδικασίας έκδοσης των οικοδομικών αδειών. Το χρονοδιάγραμμα έχει το να ψηφιστεί το νομοσχέδιο, το οποίο δουλεύουμε την ώρα αυτή στο πρώτο τρίμηνο του 26. Μέσα στο 26 να κάνουμε κάποια 2, 3, 4 πιλωτικά σε όλη την Ελλάδα. Εν τω μεταξύ πρέπει να τακτοποιήσουμε τις πολυοδομίες. Αυτό είναι το πλάνο. Ακολουθεί στην ουσία τη δομή του κτηματολογίου και γι' αυτό επιλέχθηκε το κτηματολόγιο, διότι έχει σχέση με την εκείνη περιουσία. Άρα θέλουμε ένα one-stop shop για την εκείνη περιουσία στο κτηματολόγιο που έχει όλα τα ψηφιακά υπόβαθρα και παρουσία σε όλη τη χώρα. Σε κάθε πρωτεύουσα νομού ένα πολυοδομικό γραφείο. Κεντρικά περιφερειακά τμήματα σε όλη τη χώρα και βέβαια η κεντρική υπηρεσία δόμησης. Να εξηγήσουμε λίγο τι παίρνουμε από την αυτοδιοίκηση και τι αφήνουμε στην αυτοδιοίκηση. Παίρνουμε το κομμάτι της έκδοσης των οικοδομικών αδειών και των αυθαιρέτων. Τι αφήνουμε στην αυτοδιοίκηση? Τον πυρήνα της αυτοδιοίκησης, το πώς θέλουν οι Δήμοι να σχεδιάσουν τις πόλεις. Άρα όλο το κομμάτι της χωροταξίας και της πολεοδόμησης μένει στην αυτοδιοίκηση. Τον αντίον, το Υπουργείο Ιστορικών έχει θέσει έναν όρο ότι παρότι κάποιοι άνθρωποι εθελοντικά θα φύγουν από την αυτοδιοίκηση, οι άνθρωποι που ήταν στις υπηρεσίες δόμησης, αυτό δεν θα ακολουθήσει και το να πάρουμε πόρους, διότι οι πόροι της αυτοδιοίκησης, η ΚΑΠ, ούτως ή άλλως δεν σχετίζονται αποκλειστικά ως σχέση ένα προς ένα με τη μισθοδοσία.
0: Να έρθουμε τώρα εδώ στα της Ετωλοκαρνανίας. Τραγική κατάληξη είχε τελικά χθες το σοβαρό εργατικό δυστύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή Τρίφου Ξηρομέρου, βυθίζοντας το πένθος την τοπική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο της Ετωλοκαρνανίας αλλά και της Σάρτας όπου καταγόταν. Σύμφωνα με όσα στοιχεία εν πάση περιπτώσει έχουμε συλλέξει, ο 46χρονος τοπογράφος Κωνσταντίνος Ζέρβας από την Άρτα, που βρισκόταν στο χώρο των εργασιών, καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών από φερτά υλικά και ένα χώμα τουργικό μηχάνημα κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διευκρίνηση. Αμέσως μετά το συμβάν σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες, μάλιστα στο σημείο έσπευσαν και οι πυροσβέστες της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου άνδρα. Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε για τις προβλεπόμενες διαδικασίες και δυστυχώς, κυρίες και κύριοι, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Οι αρμόδιες αρχές, όπως είπαμε, διερευνούν τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος, ενώ στο πλαίσιο της προανάκρισης εξετάζονται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τραγικό περιστατικό. Η αστυνομία μάλιστα χθες προχώρησε και σε δύο συλλήψεις ενός 57χρονου προσωρινά υπεύθυνου του έργου, καθώς και του 54χρονου χειριστή του μηχανήματος. Για το δυστύχημα αυτό μίλησε στην εκπομπή μας ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλοκανανίας, ο Μιχάλης ο Κατσιγιάννης, ο οποίος εξέφρασε βεβαίως τη βαθιά του θλίψη για τον άδικο χαμό του εργαζόμενου και τα συλληπιτήρια βεβαίως στην οικογένεια. Ο κ. Κατσιγιάννης τόνισε ότι κάθε εργατικό δυστύχημα αποτελεί μια ανθρώπινη τραγωδία που δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως ένα ακόμη περιστατικό της καθημερινότητας, υπογραμμίζοντας πως η προστασία της ζωής των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε χώρο εργασίας. Βέβαια, ο κ. Κατσιγιάννης πήρε αφορμή από το συγκεκριμένο περιστατικό. Εδώ είναι και λίγο συγχεχημένες οι πληροφορίες, δηλαδή αν ήταν εργαζόμενος ή αν ήταν υπεύθυνος του έργου ο συγκεκριμένος τοπογράφος. Εν πάση περιπτώσει, ας ακούσουμε τι ακριβώς δήλωσε ο κ. Κατσιγιάννης.
2: Το μεσημέρι 29 του μήνα, άλλο ένα ατύχημα, δυστυχώς στον αντιχώρο, έγινε στην περιοχή των Ακαρδανικών, στην περιοχή του Μπού του μήνα. Άλλο ένα ατύχημα, δυστυχώς στον αντιχώρο, έγινε στην περιοχή.

0: εμείς λέμε να φάμε τη δουλειά μας, να δουλέψουμε, να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στις οικογένειές μας, στις ασφαλείς, αν και δυστυχώς καθημερινά χάνουμε συναδέλφους, έτσι εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι και το τονίζουμε διαφωνικά όλων των κυβερνήσεων ότι έχουν απαξιώσει έτσι το τόμο επιθεώρησης εργασίας. Μιλάγαμε πολλές φορές και με τους εργαζόμενους εκεί πέρα, δεν φτάνουν ούτε να κάνουν το στοιχειώδης ελέγχος. Και ένα από τα αισθήματα, γιατί κάναμε και παράσταση μετά την απεργία στο τόμο επιθεώρησης εργασίας εδώ στο Αγρίνιο, έχει να κάνει με την επάντρωση των εργαζομένων και επανεσύνθεση και επανειστοργία των μεικτών επιτροπών ελέγχου στους χώρους της δουλειάς. Είναι σήμερα 2026, μιλάμε για τεχνική νοημοσύνη, έτσι μιλάμε ότι έχουμε υπερβεί τα πάντα και να χάνονται ανθρώπινες ζωές, έτσι τη μάχη για την επιβίωσή του, τη μάχη του μωροκάμματος. Θέλαμε να εισράσουμε ειλικρινή μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκτυπώντος συναδέλφου και πρέπει να μου δουν άμεσα μέτρα. Μέτρα τέτοια, τα οποία έτσι, δεν έχουν όνομα. Έχουν όνομα και ευθύνη, γι' αυτό εμείς δεν τα λέμε ατυχήματα. Δεν είναι κακιά η ώρα και κακιά η στιγμή. Είναι εθνοτικά εγκλήματα του τελειώτου μηνάτου, δεν μιλάω για το συγκεκριμένο, που πρέπει η κυβέρνηση να πάρει όλα τα αφαρίστα μέτρα. Εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας προκειμένου έτσι και μπροστά, γιατί δεν είναι μόνο αυτά που φαίνονται, είναι και αυτά τα οποία έτσι, οι κατεμένοι που κάνουν τη ζωή τους, είναι οι ασθένειες που έχουν και οι συνάδελφοί μας, χωρίς να υπάρχει καμία πρόληψη πάνω στη δουλειά και χάνουν έτσι από επιχειρηματικές ασθένειες. Αυτό που λέμε, χρειάζεται να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα να μην ξαναθυμίσουμε κανένα άλλο συνάδελφό μας έτσι τη μάχη που δίνει για το μονοκάμερο. Το σωματείο μας και το ΣΤΑΒ, γιατί είμαστε σε μια περίοδο τη θερινή που και ο ΚΑΜΣ είναι ένα σκαρατά που θα επιβαρύνουν τη δουλειά μας, θα επιβαρύνουν τις συνθήκες που θα δουλεύουμε, είναι θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα και από αυτό το βήμα που μας δίνεται θέλουμε να πούμε δεν φτάνουν οι εγκύκλοι του Υπουργείου και της Επιθεώρησης Εργασίας να εντατούν οι έλεγχοι ούτως ώστε η πρόληψη είναι το καιρότερο παρά να καταγράφουμε. Τέλος, έχει απαξιωθεί η επιθεώρηση εργασίας και έχει γίνει ανεξάρτητη αρχή από να καταγράφει θανάτους και ατυχήματα. Εμείς λέμε πρέπει να υπάρχει η πρόληψη, γιατί πάρα πολλά είναι ζωές των εργαζομένων και όχι τα κέρδη των μεγάλων κατασκευαστικών εταιριών. Αυτή την άποψη θα δώσουμε καθημερινά τον αγώνα μας να μην καταθυμίσουμε άλλο συνάδελφό μας.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Μιχάλη Κατσιγιάννη, τον πρόεδρο της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλεοκαρνανίας. Βέβαια, μίλησε συνολικά, όχι έτσι για το συγκεκριμένο, όπως σας είπαμε, περιστατικό, γιατί δεν ξέρουμε λίγο και την σχέση εργασίας που υπήρχε με το συγκεκριμένο τοπογράφο. Οι έρευνες είναι σε εξέλιξη, αλλά με αφορμή έτσι, με έναν ακόμη συνάνθρωπό μας που έχασε, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι δεδομένο, τη ζωή του εν ώρα εργασίας. Πάμε τώρα σε ένα άλλο μεγάλο θέμα και το μεγαλύτερο νομίζω θέμα που απασχολεί την κοινωνία μας είναι οι τιμές στα σούπερ μάρκετ. Έτσι γι' αυτό επικεντρώνεται και η κυβέρνηση στο θέμα αυτό και μάλιστα κορυφώνονται οι διαπραγματεύσεις κυβέρνησης και αγοράς για τη συγκράτηση των τιμών στα σούπερ μάρκετ, καθώς σε 24 ώρες λήγει το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προείδρευσε χθες σε κλειστή σύσκεψη με τη συμμετοχή του Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, του Κωστή του Χατζηδάκη, του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου και της Διοικήτριας της Ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινας Τσαγκάρη και των Πρόεδρων του ΣΕΒ Σπύρου Θεοδωρόπουλου, του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων Γιάννη Γιώτη και του Γενικού Διευθυντή της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, του Απόστολου του Πεταλά. Εν τω μεταξύ, να πούμε ότι στόχος της σύσκεψης ήταν να εξεταστούν εναλλακτικά σενάρια και να παραμείνουν όσο το δυνατόν χαμηλότερα οι τιμές σε βασικά είδη διαβίωσης και μετά τη λήξη του πλαφών. Στη σύσκεψη, να πούμε ότι που συμμετείχε, δόθηκε και μια λίστα με τις

0: κατηγορίες των προϊόντων, βάσει της οποίας η εφοδιαστική αλυσίδα θα πρέπει να μειώσει τις τιμές. Οι μειώσεις αυτές πρέπει να είναι τουλάχιστον 5-6% και το ποσοστό αυτό θα διαμορφώνεται ανάλογα με το προϊόν, δηλαδή μπορεί να δούμε ακόμη και μεγαλύτερα ποσοστά μειώσεων και θα αφορούν περίπου 40 κατηγορίες προϊόντων, όπως τρόφιμα, μεταξύ των οποίων και το νοποκρέας και τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, και τα προϊόντα που τροφοδοτούν τον πληθωρισμό των τροφίμων, αλλά και καθαριστικά, απορρυπαντικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Στόχος της κυβέρνησης είναι οι μειωμένες τιμές να εφαρμοστούν από την 1η Σεπτεμβρίου και να διαρκέσουν τουλάχιστον 4 μήνες, δηλαδή μέχρι το τέλος του έτους, στις 31 Δεκεμβρίου. Εφόσον υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και εκπροσώπων της αγοράς, θα αναζητηθεί και η λύση για το μεταβατικό διάστημα, δηλαδή το δίμηνο Ιούλιο-Αύγουστος, με τις δύο εναλλακτικές να είναι είτε η παράταση του πλαφών και ακόμη 2 μήνες μέχρι το τέλος Αυγούστου, είτε νέο πλαίσιο να τεθεί απευθείας σε εφαρμογή από τον ερχόμενο Σεπτέμβρη, με τη δέσμευση όμως της εφοδιαστικής αλυσίδας ότι το δίμηνο αυτό δεν θα αυξηθούν οι τιμές. Εν τω μεταξύ, κεντρικό πεδίο σφοδρής πολιτικής σύγκρουσης αποτέλεσε για μία ακόμη φορά αυτό το ζήτημα της ακρίβειας, με τα κόμματα βεβαίως να κατηγορούν την κυβέρνηση για μέτρα ή μη μέτρα που δεν ανακουφίζουν, όπως λένε, ουσιαστικά τα νοικοκυριά, ενώ στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε σε δηλώσεις που έκανε στην εκπομπή μας και ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, ο Γιώργος Ολιγχουρίτης, ο οποίος επαφορμή και των εκτόσεων που ξεκινούν στις 16 Ιουλίου αναφέρθηκε και στο θέμα αυτό.
1: Θεωρώ ότι το αποτέλεσμα της σύσκεψης δεν θα βγάλει λευκό καπνό. Και γιατί δεν θα βγάλει λευκό καπνό? Λόγω του ότι η βιομηχανία και η βιοτεχνία έχει λόγους, κατά την άποψή της, να δικαιολογεί την ακρίβεια στις τιμές των προϊόντων, αφού όλα άπτονται του ενεργειακού κόστους, του κόστους του μεταφορικού, αλλά και του κόστους της παραγωγής. Όταν έχεις ακριβό ρεύμα, όταν έχεις ακριβά καύσιμα, πώς είναι δυνατόν να ρίξεις τις τιμές? Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ανεβάζει το βασικό μισθό και από την άλλη ζητάει από τη βιομηχανία να χαμηλωθούν οι τιμές των προϊόντων. Παράλληλα βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν νέες πλατφόρμες, όπως είναι το Πόσο Κάνει, έχει 10 μέρες λειτουργίας και τελικά αντί να αποδώσει τα αναμενόμενα, όλοι διαμαρτύρονται πως δεν είναι αυτό το οποίο ζητάει ο καταναλωτής. Τι ζητάει ο καταναλωτής? Όχι το Πόσο Κάνει. Το Πόσο Κάνει το γνωρίζει στην καθημερινότητά του. Εκείνο που δεν γνωρίζει είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα, γιατί είναι ακριβό το καύσιμο, όταν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πέφτουν και φανταστείτε, έφτασε $72 το Brent. Και αν δείτε την αναλογία ευρώ και δολαρίου, είναι 1 ευρώ προς 87-88 δολάρια, δηλαδή το δολάριο. Άρα δηλαδή, ενώ παλαιότερα υπήρχε ισοτιμία περίπου 1:1, τώρα βλέπουμε ότι έχει πέσει πάρα πολύ η τιμή του δολαρίου σε σύγκριση με το ευρώ. Όλα αυτά τα λέω όχι για να δικαιολογηθεί η ακρίβεια, διότι δεν δικαιολογείται η διαφορά τιμής από το χωράφι στο ράφι. Το έχουμε πει κατ' επανάληψη. Η κυβέρνηση μπορούσε κάλλιστα να εφαρμόσει τη λογική του πλαφών σε όλη την αλυσίδα διακίνησης του προϊόντος και όχι μόνο στην τιμή λιανικής και ποσοστό κέρδους. Αυτό δεν θα φέρει αποτέλεσμα. Αποτέλεσμα έρχεται μόνο όταν ξεκινάς από το χωράφι και πουλάς το προϊόν στα 50 λεπτά, θα έδινες μία εντολή που θα έλεγε δεν μπορεί να ξεπεράσει το 300% τιμή από το χωράφι στο ράφι. Έτσι λοιπόν θα μπορούσες να συγκρατήσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα τις τιμές και φανταστείτε ότι από μεθαύριο, από την 1η Ιουλίου, θα καταργηθεί το πλαφόν στα προϊόντα και στα καύσιμα και αντί να έχουμε χαμηλές τιμές στον καυσίμων, παρόλη την επιδότηση, βλέπουμε ότι είναι φορά πολύ υψηλές ακόμα.
0: Οι τιμές, ναι.
1: Συμπερασματικά θεωρώ ότι δεν θα έχουμε αποτέλεσμα, άλλωστε το είδαμε και κατά το παρελθόν, με τους 2.180 κωδικούς που δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα και βέβαια το βλέπουμε με κάθε προσπάθεια που μπορεί να θέλει ενδεχόμενα να μην έχει αποτέλεσμα. Δεν γίνεται όμως μια κυβέρνηση που έχει το μολύβι και το χαρτί να μην μπορεί να ρίξει τις τιμές.
0: Ναι, βέβαια αυτό που αναρωτιέται κανείς, κυρία Λεχουρίτη, είναι το εξής. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά έτσι, πόσο φθορά έχει η κυβέρνηση από όλη αυτή τη δυσαρέσκεια των πολιτών, γιατί μιλάμε ότι υπάρχει δυσαρέσκεια. Έτσι, όταν κάποιος, για παράδειγμα, μέσα στο μήνα το μηνιάτικό του ή τη σύνταξή του την καταναλώνει μόνο στο σούπερ μάρκετ, έτσι, και δεν περισσεύουν χρήματα, έτσι, μιλάμε για μια πολύ τεράστια φθορά της κυβέρνησης. Για ποιο λόγο, για παράδειγμα, δεν υλοποιεί η κυβέρνηση, όπως για παράδειγμα αυτές τις προτάσεις που μας είπατε εσείς, ναι, έτσι, για να το επιλύσει. Δηλαδή αυτό είναι κάτι που το αναρωτιέται οποιοδήποτε. Δεν θέλει δηλαδή η κυβέρνηση να λύσει το συγκεκριμένο πρόβλημα?
1: Όχι, δεν το θέλει, κυρία Καλαφούλου. Αν το ήθελε θα το είχε κάνει. Και προσπαθεί με διάφορα τεχνάσματα να ρίξει την ευθύνη σε άλλους παράγοντες εκτός από τον εαυτό της. Δηλαδή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα, από ποιον επιβάλλεται? Από την κυβέρνηση, δεν επιβάλλεται? Μάλιστα. Ο ΦΠΑ, από ποιον επιβάλλεται? Από την κυβέρνηση, δεν επιβάλλεται? Γιατί λοιπόν σε αυτούς τους δύο τομείς να μην μειωθεί, τουλάχιστον ξεκινώντας από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα, να πέσουν οι τιμές των καυσίμων, αλλά και η παραγωγική ενέργεια ή το ενεργειακό κόστος και να μειωθούν οι τιμές στα προϊόντα? Ναι. Μας λέει ότι η ακρίβεια είναι εισαγόμενη. Όχι, δεν είναι εισαγόμενη και το έχουμε αποδείξει κατ' επανάληψη. Ναι. Ότι η ακρίβεια έχει ονοματεπώνυμο. Είναι οι μεσάζοντες, είναι οι ενδιάμεσοι, είναι οι γονικές συναλλαγές, είναι οι θυγατρικές εταιρείες των σούπερ μάρκετ που ανεβάζουν τις τιμές των προϊόντων τιμολογώντας η μία με την άλλη. Έχουμε αποδείξει με βάση τη νέα, όχι τη νέα πλατφόρμα, αλλά κάτω το παρελθόν, δεν μπορείς να πωλείται το ίδιο γάλα της ίδιας εταιρείας στην Σουηδία 13 ευρώ και στην Ελλάδα 23,90. Δεν γίνονται αυτές οι διαφορές. Γι' αυτό λέμε ότι η ακρίβεια στη χώρα μας πρέπει επιτέλους, μετά από τόσα και τόσα χρόνια που όλοι μιλάνε για την ακρίβεια, να πάρει ένα τέλος. Έχουμε το υψηλότερο σχεδόν ΦΠΑ, 24%, δηλαδή το 1/4 της αξίας ενός προϊόντος πηγαίνει στα κρατικά ταμεία. Λοιπόν, εάν δεν πέσουν οι τιμές, εάν δεν μειωθεί το κόστος των λειτουργικών των επιχειρήσεων, ξέρετε ότι το ενεργειακό κόστος έχει πάρει σε σύγκριση με πέρυσι ένα 35 με 45% αύξηση.
0: Ναι, αντιλαμβάνομαι τι λέτε, κύριε Λεχουρίτη. Μιας και σε λίγες μέρες ξεκινούν και οι καλοκαιρινές εκπτώσεις, στενές εκπτώσεις, θέλω να μου πείτε λίγο κάποια πράγματα έτσι συμβουλευτικά και για τον κόσμο και για τους καταναλωτές, που εντάξει, είναι δεδομένο ότι τις εκπτώσεις περιμένουν και οι καταναλωτές αλλά και οι ίδιοι έμποροι. Γιατί βλέπουμε ότι τα ταμεία δεν γεμίζουν το προηγούμενο διάστημα.
1: Ελλείψη χρημάτων, ξέρετε πολύ καλά, στάση εμπορίου. Το να μου κάνεις έκπτωση 70 ή 80% χωρίς να έχω λεφτά στην τσέπη δεν θα έχει κανένα αντίκρισμα στην αγορά. Άρα το βασικότερο απ' όλα είναι να δοθεί χρήμα, να δοθεί το κίνητρο, έτσι ώστε και ο συνταξιούχος, τώρα παραδείγματος χάρη, θα έπρεπε η κυβέρνηση, λόγω ότι ο πληθωρισμός τρέχει, με βάση τα πρόχειρα στοιχεία το μήνα Ιούνιο θα κλείσει στο 5,6, υπολογίζω. Ναι. Μπορεί να είναι και λίγο λιγότερο, αλλά εγώ σας λέω θα κλείσει στο 5,6. 5,6 πληθωρισμός, ο διπλάσιος από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από το μέσο όρο, καταλαβαίνετε ότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα στην αγορά, στην τσέπη του καταναλωτή. Πώς λοιπόν θα κινηθεί η αγορά όταν όλα έχουν ανέβει? Δεν έχει ανέβει το ρούχο, δεν έχει ανέβει το παπούτσι, δεν έχουν ανέβει τα ηλεκτρικά, τα ηλεκτρονικά, δεν έχουν ανέβει τα είδη κάμπι και εξοχής και πάει λέγοντας. Όταν βλέπετε από έρευνες αγοράς πως τα είδη καλοκαιριού έχουν αυξηθεί κατά 30 με 40%, αυτό επιβαρύνει τον κάθε προϋπολογισμό της οικογένειας. Βλέπετε, ακόμα και στην περίπτωση των διακοπών, δεν θα μπορέσει ο κόσμος να κάνει διακοπές, γιατί με μια πρόχειρη έρευνα έδειξε ότι ένας στους τέσσερις θα πραγματοποιήσει διακοπές και φέτος στην Ελλάδα, ελλείψη χρημάτων. Αυτή είναι η πραγματικότητα, αυτή είναι η αλήθεια και αυτό τέλος πάντων θα επομιστεί και η αγορά. Εάν δεν αλλάξουν τα δεδομένα, και οι έμποροι θα κλαίνε γιατί δεν θα μπορούν να κινηθούν και οι καταναλωτές δεν θα μπορούν να αγοράσουν, άρα θα έχουμε κλάμα και από την πλευρά των καταναλωτών.
2: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι να διαλέξεις για τη στυρωμένη σου γάτα? Η Χούσε έχει τρεις διαφορετικές συνταγές sterilized για την πιο επιλεκτική γατούλα.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 24 962.
5: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα αλλιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
6: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
8: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
8: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
8: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410 52869.
10: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
11: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια. Σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: 41 λεπτά και σε κύριε, μετά τις 9 για λίγο ακόμη θα είμαστε μαζί. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την τοπική μας ειδησιογραφία. Πάμε να σταθούμε λίγο σε μια έτσι αρκετά ενδιαφέρουσα συνέντευξη τύπου που είχαμε χθες στο Παπαστάτιο Μέγαρο Αγρινίου, όπου η γυμναστική εταιρεία Αγρινίου παρουσίασε τη νέα τεχνική ηγεσία της ομάδας καλαθοσφαίρισης, καθώς και το νέο αναπτυξιακό πλάνο 2026-2029. Στην εκδήλωση να πούμε ότι παρουσιάστηκε ο νέος προπονητής της ομάδας, είναι ο Γιάννης Ογράψας, μαζί με το προπονητικό επιτελείο, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής και οργανωτικής περίοδου για το τμήμα μπάσκετ. Ο νέος τεχνικός της ΓΕΑ παρουσίασε τους βασικούς άξονες της φιλοσοφίας του, με επίκεντρο βεβαίως την ολιστική ανάπτυξη των αθλητών, τη σύνδεση του αθλητισμού με την παιδεία και την κοινωνική διάσταση του αθλητισμού, ενώ παράλληλα υπογράμμισε τη σημασία της επιστημονικής υποστήριξης στην προπονητική διαδικασία και τη συστηματική βεβαίως αξιολόγηση των αθλητών με σύγχρονα εργαλεία. Επίσης, ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στην ανάγκη ενίσχυσης των αθλητικών υποδομών, με τους εκπροσώπους του συλλόγου να επισημαίνουν ότι η περαιτέρω ανάπτυξη του έργου προϋποθέτει καλύτερες εγκαταστάσεις και σταθερό πλαίσιο λειτουργίας για τα τμήματα υποδομής. Ας ακούσουμε έτσι ένα μικρό χαρακτηριστικό απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου και επανερχόμαστε.
1: Αυτό το πλάνο για να προχωρήσει χρειάζεται και απαιτούνται να υπάρχουν και οι κατάλληλες υποδομές. Στο πλαίσιο αυτό, και σας το αναφέρω και το τονίζω, έχουμε ήδη ζητήσει από το Δήμο Αγρινίου να σταματήσουμε πλέον να προπονούμαστε στο ακατάλληλο χώρο, στο ακατάλληλο γήπεδο πλέον που βρίσκεται στα Τρένα, γιατί δεν πληρεί τις προϋποθέσεις. Όσες φορές και αν έχουμε πει ότι πρέπει να γίνει κάτι, δεν έχει γίνει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε ήδη μιλήσει και έχουμε ζητήσει να μας παραχωρηθούν ώρες το κλειστό της αερογέφυρας, προκειμένου εκεί να στεγάσουμε και τα τμήματα καλαθοσφαίρισης και τα τμήματα του βόλεϊ. Γι' αυτό το επισημαίνω, γιατί τα σωματεία, όπως γνωρίζετε, τα οποία είναι εγγεγραμμένα στο Μητρό Αθλητικών Σωματείων και πληρούν τις προϋποθέσεις, είναι αυτά τα οποία δικαιούνται να κάνουν χρήση πρωτίστως αυτά των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων. Και αν μη τι άλλο, μιλάμε για ένα σωματείο με 80 χρόνια ζωής, ένα σωματείο που έχει αναπτυξιακά τμήματα στο μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από ακαδημίες μέχρι αντρικά τμήματα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Έχουμε ομάδα Α1 στην ΕΣΚΑΠΔΕ, έχουμε ομάδα γυναικεία στο βόλεϊ. Σε τούτο δεν ζητάμε κάτι παράλογο, το έχουμε αιτηθεί.
2: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα, γιατί όπως πιθανά θα γνωρίζετε, υπάρχει μια κοινή πορεία για πολλά χρόνια, και πριν αποχωρήσω με την Κίσο από τα Αγρίνιο, επίσης για πάρα πολλά χρόνια, μια κοινή πορεία υψηλού επίπεδου με την γυμναστική εταιρεία. Μας συνδέουν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι για μένα ήταν η αφετηρία της πορείας μου μέχρι τώρα, και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Και από την ώρα που ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις, με ιδιαίτερη χαρά, επαναλαμβάνω, μπήκα σε ένα διάλογο, και αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων στο μεγαλύτερο ποσοστό, άρχισαν αυτές τις συζητήσεις να γίνονται πιο ζωηρές και πιο έτσι ουσιώδεις, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία θεωρώ ότι χαρακτηρίζει μια επόμενη μέρα για το μπάσκετ, όχι μόνο του Αγρινίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Και θα διαπιστώσετε, παρακολουθώντας την εισήγηση που θα γίνει στο πρόγραμμα, ότι είναι μια παρέμβαση που πραγματικά τη χρειαζόταν ο χώρος και ελπίζω να έχει ανταπόκριση σε όλα τα επίπεδα.
0: Και βεβαίως για να κλείσουμε το θέμα, να πούμε ότι η διοίκηση της ΓΕΑ υπογράμμισε ότι το νέο πλάνο επιδιώκει τη διατήρηση βεβαίως αγωνιστικής συνέπειας της πρώτης ομάδας, παράλληλα με τη συστηματική επένδυση στις ακαδημίες, ενώ γνωστοποίησε ότι το επόμενο διάστημα αναμένονται εξελίξεις σχετικά με το νέο σχεδιασμό του ρόστερ εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Λοιπόν, και τώρα θα απαντήσω μέσω μιας είδησης που μας δίνει η Περιφέρεια σε ερωτήματα ακροατών που πολλοί έτσι μας έχουν πει για ελλειπή φωτισμό σε διάφορα σημεία του εθνικού και επαρχιακού δικτύου. Έχουμε εξέλιξη πάνω σε αυτό. Πρόκειται να εγκατασταθούν περίπου 1.100 αυτόνομοι έξυπνοι έξυπνα μάλλον φωτιστικά συστήματα σε 100 κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, καλύπτοντας και τις τρεις περιφερειακές ενότητες Ετωλοακαρνανίας. Στόχος της παρέμβασης, σύμφωνα με την Περιφέρεια, είναι η ενίσχυση της ασφάλειας σε σημεία αυξημένης επικινδυνότητας, ιδιαίτερα σε περιοχές όπου μέχρι σήμερα δεν υπήρχε η δυνατότητα ηλεκτροδότησης και η πρόσβαση στο ηλεκτρικό δίκτυο, και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα δύσκολη. Τα νέα φωτιστικά είναι πλήρως ενεργειακά, αυτόνομα, καθώς λειτουργούν με φωτοβολταϊκά πάνελ και μπαταρίες, χωρίς να απαιτούν σύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας και εκτεταμένες χωματουργικές εργασίες για την εγκατάστασή τους. Παράλληλα, διαθέτουν σύγχρονα συστήματα τηλεδιαχείρισης και έξυπνους ελεγκτές που επιτρέπουν την απομακρυσμένη παρακολούθηση της λειτουργίας του. Μάλιστα, σε ανάρτηση ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος Νεκτάριος Φαρμάκης υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια ανταποκρίθηκε πρώτη στην υλοποίηση μιας βιώσιμης και καινοτόμου λύσης που αναβαθμίζει την οδική ασφάλεια και κάνει τις μετακινήσεις πιο ασφαλείς, πιο σύγχρονες, πιο φιλικές για το περιβάλλον. Βέβαια, τα σημεία που θα τοποθετηθούν, κυρίες και κύριοι, αυτά τα νέα φωτιστικά συστήματα δεν έχουν ανακοινωθεί. Εμείς ελπίζουμε ότι, για παράδειγμα, σε κάποια σημεία όπως μετά την Αγία Λεούσα, για παράδειγμα, που είναι πυκνό σκοτάδι, ή για παράδειγμα μετά τον Κόμπο επίσης Πανετολίου, εκεί ένα κομμάτι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, από όσο θυμάμαι παλιά που είχα κάνει ένα ρεπορτάζ, δεν υπάρχει εκεί σύστημα ηλεκτροδότησης, μάλλον γι' αυτό δεν έχουν τοποθετηθεί. Ελπίζω σε αυτά τα σημεία, επίσης όπως και μετά από την γέφυρα Στράτου επίσης υπάρχει τεράστιο πρόβλημα με τον φωτισμό, ελπίζουμε να μπουν και σε αυτά τα σημεία και έτσι λοιπόν να γίνει πιο ασφαλή η μετακίνηση των οδηγών στα σημεία αυτά, που πραγματικά όταν πέφτει το σκοτάδι δεν βλέπεις πραγματικά τίποτα.

Λοιπόν, να πούμε ότι ξεκινούν και οι αιτήσεις στο Εσπερινό Επάλληλα Αγρινίου. Η πρώτη φάση μάλιστα ηλεκτρονικών αιτήσεων νέας εγγραφής, ανανέωσης εγγραφής για το σχολικό έτος 2026-27 ξεκινά από σήμερα 30 Ιουνίου και θα διαρκέσει μέχρι την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Σε αυτό το χρονικό διάστημα λοιπόν είναι δυνατή με κωδικούς τάξης NET η υποβολή αιτήσεων, η τροποποίηση και η διαγραφή τους, καθώς επίσης αποθήκευση ή εκτύπωση της συγκεκριμένης σελίδας. Όπως αναφέρει μάλιστα το Εσπερινό Επάλληλα Αγρινίου σε ανακοίνωσή του, και μάλιστα τονίζω ότι θα παραμείνει ανοιχτό για την εξυπηρέτηση όσων επιθυμούν να κάνουν την εγγραφή τους στο σχολείο ή να καταθέσουν τα δικαιολογητικά τους από σήμερα, όπως είπα, μέχρι την Τετάρτη, που το σχολείο θα είναι ανοιχτό από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 9 το βράδυ, ενώ επίσης την 5η 2 Ιουλίου θα είναι ανοιχτό το σχολείο από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τη 1 η ώρα το μεσημέρι για την εξυπηρέτηση εγγραφών αλλά και του κοινού.

Και σήμερα για δύο ολόκληρες ώρες μαζί μας, όπως καθημερινά έτσι και σήμερα, το Φροντιστήριο Εκπαιδευτικός Οργανισμός Προοπτική. Στο Φροντιστήριο Προοπτική έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται οι εγγραφές. Έχετε πάρα πολλούς λόγους να επιλέξετε το Φροντιστήριο Προοπτική, διότι εκεί δεν παρακολουθείτε απλώς μαθήματα. Αποκτάτε ολοκληρωμένη προετοιμασία για το γυμνάσιο και το λύκειο μέσα σε ένα οργανωμένο και υποστηρικτικό περιβάλλον. Με έμπειρους καθηγητές δίπλα σε κάθε παιδί ξεχωριστά, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού και ολιγομελή τμήματα σε πραγματικότητα. Οικογενειακό κλίμα. Και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε μεγάλες επιτυχίες στις κατευθύνσεις θετικής υγείας, οικονομίας και πληροφορικής. Φροντιστήριο Προοπτική, Δεσποτάτου Σμύρνης 18, στο Αγρίνιο, τηλέφωνα επικοινωνίας 2641-0-24049 και 26787, Διεύθυνση Σπουδών Γιώργος Μπουλούκης και Αλεξάνδρα Λάπα.

Λοιπόν, και φτάνουμε σιγά σιγά στο φινάλε της σημερινής μας εκπομπής. Ακολουθούν τα διαφημιστικά μηνύματα αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων. Και αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, για δύο ολόκληρες ώρες κοντά σας από το στούντιο του Real. Έτσι, ο Νίκος Χατζηνικολάου. Και βέβαια μην παραλείπετε σε τακτά χρονικά διαστήματα τα τοπικά μας δελτία ειδήσεων σε επιμέλεια παρουσίαση Νίκου Αγγελόπουλου. Λοιπόν, βάλτε χαμόγελο και αγάπη στη ζωή σας, γιατί δεν ξέρουμε αύριο πώς θα είναι η σημερινή ημέρα, και να ζείτε τις στιγμές. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρας. Αύριο θα είμαστε ξανά μαζί λίγο μετά τις 8. Να είστε καλά.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Γιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Γιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
2: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
2: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
2: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
2: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
3: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410 26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
4: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα, οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 31676.
5: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy. 94,2 FM.
6: Ουροστίκ DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Duro-Stick DS220.
7: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
6: Duro-Stick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Real FM, η ώρα είναι 10.
9: Πολιτικές εξελίξεις.
10: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
11: Κοινωνία.
9: Οικονομία.
12: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
13: Διεθνείς ειδήσεις.
9: Αθλητικά.
13: Πολιτισμός.
14: Ηθοποιός σημαίνει φως.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
15: Ώρα για την ενημέρωσή σου και ώρα να διαχειριστείς πιο εύκολα την καθημερινότητα της επιχείρησής σου με το Business Banking Τουρισμός της Eurobank.
16: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβανής. Αυξημένη παραμένει η κυκλοφορία και στα δύο ρεύματα του Κηφισού μετά από σύγκρουση οχημάτων νωρίτερα στην κάθοδο στο ύψος της Λιωσίων και ακινητοποιημένου οχήματος στην άνοδο στο ύψος της Λένορμαν. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Συγκρού από τη Νέα Σμύρνη στο ρεύμα προς Αθήνα, στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό και στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν 44 πυροσβέστες με 11 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων και 5 αεροσκάφη. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Αναλυτικά στο ενικός.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Χαρακτήρισε τις πανελλήνιες εξετάσεις κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του, διευκρινίζοντας ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 νεκροί και πάνω από 46.000 αγνοούμενοι είναι ο νεότερος απολογισμός από τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε δύο διαφορετικά περιστατικά με λέμβους 20 ναυτικά μίλια νότια της Γάβδου.
15: Στη Eurobank στηρίζουμε τις τουριστικές επιχειρήσεις 365 ημέρες το χρόνο με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός για κάθε ανάγκη σε κάθε εποχή.
11: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
17: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
15: Το αθλητικό δελτίο είναι μία προσφορά της Isomat ΑΚ22 της κόλλας που σκοράρει.
18: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
16: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το καλοκαίρι του 2029. Περισσότερα στο φιλαθλός.gr.
19: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
20: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Isomat ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα! Με την υπογραφή ποιότητας Isomat.
18: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
16: Γενικά αίθριος, με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.
8: Real FM.
21: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
22: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
21: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
8: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
23: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
24: Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
25: Για πάντα!
24: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
26: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
24: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
26: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθεια. προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
0: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr.

Θα παγώσουν, λέει, οι τιμές το καλοκαίρι. Και θα μειωθούν το φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων. Για να δούμε πόσο κύριοι είναι. Γιατί ορισμένοι από αυτούς μέχρι τώρα δεν έχουν δείξει να είναι πολλοί. Και η Συμφωνία Κυρίων έρχεται ως αντισταθμιστικό μέτρο στην κατάργηση του πλαφών. Καταργούμε δηλαδή ένα μέτρο το οποίο ήταν αναγκαστικό και ζητάμε προαιρετικά από τους κυρίους των σούπερ μάρκετ με συμφωνία, δώσαμε χέρια δηλαδή, να κρατήσουν τις τιμές το καλοκαίρι και να μειώσουν τιμές σε ορισμένα από τα βασικά είδη, τα βασικά αγαθά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό το φθινόπωρο. Δεν θέλω να το σχολιάσω καθόλου. Νομίζω το έχω ήδη σχολιάσει με τον τρόπο που το μετέδωσα. Θα παρακολουθήσουμε από πολύ κοντά για να δούμε αν είναι κύριοι αυτοί που έδωσαν τα χέρια τους με την κυβέρνηση χθες.

Ξέρετε, είναι εντωμεταξύ λειτουργεί και λίγο σορευτικά το πράγμα, διότι παράλληλα βγήκε η είδηση ότι μας κλέβουν στις αντλίες των βενζινάδικων. Ένα στα τέσσερα, λέει, ένα στα τέσσερα πρατήρια καυσίμων μας κλέβει. Αυτό προκύπτει από έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, από το Εργαστήριο Καυσίμων και Λιπαντικών. Το 23% των πρατηρίων μας κλέβει. Μάλιστα, διαβάζω και ορισμένα σχόλια, δεξιά και αριστερά, ότι αυτό, λέει, είναι καλό, γιατί πέρυσι ήταν ένα στα τρία, ενώ τώρα είναι ένα στα τέσσερα. Γίνεται να μην είναι κανένα? Γίνεται να υπάρξει έλεγχος αυστηρός, ιδιαίτερα στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη? Γιατί στις δύο μεγάλες πόλεις, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι πιο εκτεταμένα τα φαινόμενα αυτά. Και να πάψει να υπάρχει αυτή η ληστεία. Μιλάμε για ληστεία. Πειράζουν τις αντλίες, έχουν βρει, λέει, και ειδικά συστήματα τα οποία είναι προηγμένης τεχνολογίας και μας κλέβουν με δύο διαφορετικούς τρόπους. Μας κλέβουν είτε βάζοντας αέρα στο αυτοκίνητο αντί για καύσιμο, είτε έχοντας πειράξει τη χρέωση. Τρέχει πιο γρήγορα, δηλαδή, το μηχανάκι. Πρέπει οι έλεγχοι να γίνουν ακόμη πιο αυστηροί και οι ποινές ακόμη πιο βαριές. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος. 400 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, λέει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο, πληρώνουν οι οδηγοί για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα αυτοκίνητά τους. 400 εκατομμύρια ευρώ. Συλλαμβάνουμε το τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω με αυτούς να μην κάνουμε συμφωνία κύριων. Θα παρακαλέσω να μην γίνει καμία συμφωνία. Δεν είναι κύριοι. Δεν είναι κύριοι, οπότε μην επιδιώξετε να συμφωνήσετε μαζί τους. Επιδιώξτε να τους ελέγξετε, να βάλετε λουκέτα σε όσους κλέβουν και βαρύτατες ποινές. Είναι και ποινικό. Είναι και ποινικό. Τώρα ξαναλέω για το αν θα τηρήσουν οι μεγάλες αλυσίδες των σούπερ μάρκετ το πάγωμα. Θα το δούμε, θα το παρακολουθούμε από κοντά. Και βεβαίως θα αναμείνουμε να δούμε αν θα ισχύσει η μείωση τιμών σε βασικά είδη. Έχει συμφωνηθεί να είναι για ένα τετράμινο, δηλαδή να πάνε με μειωμένες τιμές μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι τις γιορτές.

Και μόνο το ότι χρειάζεται να γίνει συμφωνία με κάνει ψηλό έξαλλο. Έως και χόντρο έξαλλο. Τι συμφωνήσαμε δηλαδή, να μην μας κλέβουνε? Συμφωνούμε να μην μας κλέβουνε? Αυστηροποίηση ελέγχων και ποινές που να πονάνε. Ποινές και πρόστιμα που να πονάνε. Να μην τα έχουν προϋπολογίσει. Γιατί πολλές από τις μεγάλες αυτές εταιρείες προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα. Προϋπολογίζουν και τα πρόστιμα.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο τον Βασίλη τον Κάβαλο. Η μόνη συμφωνία που μπορούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε έστω και στοιχειώδη πρωτογενή παραγωγή, γράφει ο Βασίλης, και έχει απόλυτο δίκιο. Εκεί πρέπει να ρίξουμε το βάρος μας τα επόμενα χρόνια.

Καλημέρα και στην Κατερίνα που γράφει το Σεπτέμβριο να προσέξουν οι τιμές που θα πέσουν, να μην χτυπήσουν. Και βέβαια πάρα πολλοί από εσάς κάνετε το σχόλιο ότι παγώνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα. Οι τιμές παγώνουν ενώ βρίσκονται στο Θεό, στο ταβάνι. Καλημέρα και στο Real Blogger που μου γράφει ο αέρας στη βενζίνη. Νίκο, είναι το λιγότερο κακό. Το χειρότερο είναι το νοθευμένο καύσιμο που σε στέλνει και για αλλαγή μηχανής. Και έχεις απόλυτο δίκιο. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη Μαραγκίδου που μιλά για αυτές τις πολύ σκληρές, τις τραγικές εικόνες που έρχονται από τη Βενεζουέλα αυτές τις μέρες και αναρωτιέται και για μένα και για τη Ρίτσα Μπιζόγλη και για όσους ακόμη λένε δελτία ειδήσεων πώς καταφέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις. Φεύγουμε πολύ συχνά άρρωστοι μετά το δελτίο ειδήσεων, φέρνουν με επαγγελματισμό και αντέχουν και συνεχίζουν τις ειδήσεις.

Καλημέρα και στο φίλο, το Γιώργο το Βογιατζή. Μη το σχολιάσεις εσύ, μου λέει Νίκο, θα το σχολιάσουμε εμείς. Δεν δουλεύει έτσι το πράγμα. Όποιος ανεβάσει τιμή στα προϊόντα, πρόστιμο, κλείσιμο για ένα μήνα, γιατί και το πρόστιμο υπολογισμένο το έχουν, και δημοσιοποίηση του ονόματος της αλυσίδας που το έκανε, τα υπόλοιπα θα τα αναλάβουμε εμείς οι πολίτες. Δεν γίνεται το μπακάλικο της γειτονιάς μου, γράφει ο Γιώργος ο Βογιατζής, που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την όμορφη Καλαμαριά, που δεν είναι στην πλατφόρμα, στο πόσο κάνει, να έχει πιο φτηνό το πουμαρό, σου λέω και το προϊόν, από μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ.

Να και ο Δημήτρης. Γνωστό βενζινάδικο μου γράφει. Πάνω στη Μεσογείο. Πάω το βράδυ με άδειο ντεπόζιτο. 55 λίτρα max έπρεπε να μπουν. Τόσα παίρνει το ντεπόζιτο. Η Αντλία σταμάτησε στα 67,5. Μου λέει ο υπάλληλος, πω που άδειο ήταν. Ναι, του λέω, τόσο άδειο που πήρε 12,7 λίτρα παραπάνω από ό,τι χωράει. Με κοίταξε, χαμογέλασε αμήχανα. Ρε φίλε, εγώ υπάλληλος είμαι. Ρώτησα πού να κάνω καταγγελία. Μου απάντησαν και να κάνεις, αν είναι στο κύκλωμα δεν θα γίνει τίποτα. Καλημέρα και στον Δημοσθένη, τον Στρατιδάκη. Το Brent μου γράφει στα 73 δολάρια το βαρέλι. Οι τιμές στα βενζινάδικα θα πέσουν ποτέ?

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Τα ραδιοφωνάκια κλειδωμένα εδώ στον Real FM, στους 97,8 για την Αθήνα και στους 94,5 στο Ράδιο Θεσσαλονίκη για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια πολλές καλημέρες, δροσερές καλημέρες από τα δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα που αναμεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε όλη την Ελλάδα. Νίκος Σαπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Βασιλόπουλος στις μουσικές επιλογές, Ευανθία Τασοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, Εύη Βουγιουκλιώτη στην επικοινωνία με τους ακροατές, 211-200-8-200 το τηλεφωνικό κέντρο του Real FM. Νίκος Χατζηνικολάου στο μικρόφωνο, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 το μεσημέρι και λίγο μετά τις 11 θα προσθεθεί στη ραδιοφωνική συντροφιά μας και ο Αντώνης Δελατόλας.

0: Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Οι ανάγκες της επιχείρησής σου δεν αλλάζουν. Ο τρόπος που τις καλύπτεις όμως μπορεί. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και κερδίζεις περισσότερα. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, δωρεάν ίντερνετ backup και προνομιακές τιμές σε υπηρεσίες ασφάλειας και προβολής. Όλα σε ένα σχήμα. Για περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr / Magenta One Business. cosmote.gr /
1: Energy. Energy. Energy. 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση.

0: agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού, μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
4: Ξέρουμε, όλα ακριβένουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
5: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
6: Για τη θέρμανση, την ψύξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία.
9: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και αυθονία. Σε λατρεύω φρουτοπία. Σταθερή αξία.
10: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
11: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα.
12: Κάθε ώρα
11: είναι η μουσική σου ενέργεια.
12: Energy.
11: Energy. 94,2.
13: Όλοι ξέρουν ότι με 0% γκανιώτα και advanced στατιστικά από την Όπτα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
14: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
15: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
14: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
16: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
17: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Δεβάνης. Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Λούτσα στην Εύβοια. Επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με τη συνδρομή 5 αεροσκαφών. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 τίθενται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Σε περιοδία του στο ΕΓΑΛΕ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε ότι οι αυξήσεις μισθών και η στήριξη εισοδημάτων είναι η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ενελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Προβλέπονται πρόστιμα έως 5.000 ευρώ. Περισσότερα στο real.gr.
18: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Midea και του ομίλου Φιδάκη.
17: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 33 βαθμοί Κελσίου, 32 στη Θεσσαλονίκη, 28 στο Ρέθυμνο.
19: Μητέα.
20: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
21: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
17: Αυξημένη και στα δύο ρεύματα του Κηφισού στο ύψος των ΚΤΕΛ, στη Συγκρού από τη Λαγουμιτζή στο ρεύμα προς Αθήνα και στην Κηφισία στο τμήμα Μαρούσι Ψυχικό. Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό από Φιλής έως Κηφισίας και από Πλακεντίας έως Κηφισίας.

Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, γρήγορα γρήγορα να σας δώσω μια εικόνα από τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινώ με τις πρωινές και την Καθημερινή. Μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες, είναι ο τίτλος της εφημερίδας. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Ακόμη πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο, συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια, γράφει η Καθημερινή. Ο ριζοσπάστης, κυβέρνηση, βιομήχανοι, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία των ενόχων για την ακρίβεια. Κουκουέ, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του Κουκουέ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αυξήσεις στους μισθούς και τις συντάξεις. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Ξεκινώ από την Κόντρα. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων. Με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους, γράφει Κόντρα. Ακόμη, πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη. Μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ. Σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Και στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil. Πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής. Όμιλος Actor, γράφει Κόντρα, ανακοίνωσε χθες στο χρηματιστήριο Euronext Athens ότι υπέβαλε πρόταση προς τη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών των εταιριών Ηλέκτορ και Θαλής, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Τα νέα έχουν τίτλο «Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, από πού ξεκινάει η εφαρμογή». Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους. Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους, τι προβλέπει η συμφωνία. Με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Και σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά, αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα, θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Τέλος, από τα νέα διαβάζω έκθεση ΟΟΣΑ, πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη, γράφει η εφημερίδα Τα Νέα, προβάλλοντας την πρώτη σελίδα της την έκθεση του ΟΟΣΑ. Η εφημερίδα Δημοκρατία, μαζικό εξώδικο κατά Πέλτης, κατά Στουρνάρα. Φορείς και πολίτες καταγγέλουν την πλήρη ασυδοσία funds και servicers με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Ακόμη, τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών, γράφει η Δημοκρατία. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελστάτ τους διαψεύδουν. Και φρίκη, ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Η εφημερίδα Απογευματινή έχει τίτλο «Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές». Η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1η Σεπτεμβρίου. Τέλος στο πλαφόν από σήμερα. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι, γράφει η Απογευματινή. Ακόμη, εξάρχου Βαρδινογιάννης, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU.
Ο όμιλος Actor υπέβαλε πρόταση στη Motor Oil για την απόκτηση του 75% των Elector και Thalys. Ακόμη από την απογευματινή, με πειραγμένες αντλίες το 23,1% των βενζινάδικων, έρευνα του Πολυτεχνείου. Ο ελεύθερος τύπος έχει τίτλο 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο, 31 προκηρύξεις για μόνιμους και εποχικούς και 2 ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω, ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο, γράφει ο ελεύθερος τύπος, και τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Η εφημερίδα Εστία έχει τίτλο «Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά». Μάθημα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτυώσεως αξιολόγησαν το γεγονός ως ανάξιο λόγου. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης, θα της επεφύλασαν καλύτερη υποδοχή, γράφει η Εστία.

0: Η εφημερίδα των συντακτών, ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Η σύμμαχη του καύσωνα, Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει η ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας, προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Ακόμη, από την εφημερίδα των συντακτών διαβάζω, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για τον Σεπτέμβρη η μείωσή τους. Το μανιφέστο, αντισιωνιστική περιπολία Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Τάγματα εφόδου απειλούν Εβραίους. Εισαγγελική έρευνα για τα αδικήματα της δημόσιας υποκίνησης μίσους, της συμμορίας, της απειλής και της διέγερσης σε διάπραξη εγκλημάτων. Σύγχρονοι μελανοχήτονες βγαίνουν παγανιά στους δρόμους, γράφει το μανιφέστο. Ακόμη, από την πρώτη σελίδα της εφημερίδας διαβάζω, συμφωνία της κυβέρνησης με τα σούπερ μάρκετ, παγώνουν οι τιμές για 2 μήνες, αρχές Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή μια εθνική κοινωνική συμφωνία. Θα προβλέπει δραστική μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης. Μακάρι, θα περιμένουμε να το δούμε. Η Political έχει τίτλο «Εθνική κοινωνική συμφωνία κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια». Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political, πλήρης σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς, από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Ακόμη, Μητσοτάκης από Εγάλεο, αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος, η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ, γράφει στην πρώτη σελίδα της η Political. Και Actor Motor Oil, χρυσό deal, σας είπαμε ήδη τις λεπτομέρειες, με την πρόταση εξαγοράς στον όμιλο πετρελαιοειδών από τον Άκτορα για το 75% των Ηλέκτρο Κεθαλής. Η Ελεύθερη Ώρα έχει τίτλο σήμερα «Πολιτικό τάβλι με φεύγα». Ο Φεύγας είναι ο γραμματέας σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας. «Με φεύγα και πλακωτό για γκέι και Σαμαρά». Και η ναυτεμπορική, υποσχετική για μειώσεις τιμών, το παρασκήνιο των επαφών κυβέρνησης ΣΕΒ-ΣΕΒ-ΤΕΣΕ για αποκλιμάκωση πληθωρισμού. Τι προβλέπει η συμφωνία? Άρση του πλαφών στο περιθώριο κέρδους, δίμηνο πάγωμα των ανατιμήσεων, ψαλίδισμα τιμών από Σεπτέμβριο. Και προς διπλό deal, όμιλος Actor Motor Oil, πάντα από την πρώτη σελίδα της ναυτεμπορικής. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί.
1: Real FM.
2: Έλα, πού είσαι?
3: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
2: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι, πού είσαι?
3: Έλα, εδώ, δεξιά.
2: Ναι ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι, πού είσαι?
3: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
2: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι ρε παιδί μου?
3: Ναι ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο, ή όπως κοιτάς το κοινό τον πύργο.
2: Άστο ρε παιδί μου, άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
1: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια, χορηγός Release Athens.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
9: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
10: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
11: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Αβίν τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
12: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

0: Θα συνομιλήσουμε τώρα, φίλες και φίλοι, με τον πρόεδρο του D Group, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη. Πρόεδρε, καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους αγαπημένους ακροατές σας.
0: Αν μας μιλάτε από ανοιχτή ακρόαση, θα παρακαλέσω να μας μιλήσετε από το ακουστικό, γιατί σας ακούμε στο βάθος κήπος, που λέει ο λαός.
1: Με ακούτε τώρα?
0: Πολύ καλύτερα, πολύ καλύτερα. Πρόεδρε, είστε επικεφαλής ενός ισχυρού ομίλου. Ανάμεσα στις πολλές επιχειρηματικές δραστηριότητές σας, έχετε την αποκλειστικότητα της προώθησης των εξαποστάσεως προγραμμάτων σπουδών σε Ελλάδα και Βαλκάνια για το διακεκριμένο Πανεπιστήμιο Φρέντερικ. Ποια είναι η δική σας τοποθέτηση για το σκάνδαλο των πλαστών πτυχίων που είδε πρόσφατα το φως της δημοσιότητας?
1: Πράγματι, εδώ και πάρα πολύ καιρό, και ευτυχώς χάρη στον πρόεδρο της ΟΗΕΛΕ, τον κύριο Γιώργο Χριστόπουλο, έχει να δείξει ένα θέμα που το λέμε πάρα πολλές μέρες εμείς τώρα, αλλά δεν μας ακούει κανένας. Τι σημαίνει? Στην Ελλάδα δραστηριοποιούνται δύο ιδιωτικά πανεπιστήμια από διαφορετικές χώρες, από Κύπρο και από Ιταλία, που προσφέρουν μεταπτυχιακά προγράμματα εξαποστάσεως. Το παράδοξο εδώ ποιο είναι? Ενώ για τα κυπριακά πανεπιστήμια τα προγράμματα είναι είτε αγγλόφωνα είτε ελληνόφωνα, στη μεν πρώτη περίπτωση όταν είναι αγγλόφωνα απαιτείται πιστοποιητικό για να παρακολουθήσει κάποιος στην αγγλική γλώσσα, προφήσενση. Στα ιταλικά πανεπιστήμια δεν χρειάζεται κανένα πιστοποιητικό, παρακολουθούν κανονικά το μεταπτυχιακό και στο τέλος όχι μόνο παίρνουν το μεταπτυχιακό, παίρνουν και χωρίς εξετάσεις πιστοποίηση ιταλικής γλώσσας επιπέδου C2, επιπέδου προφήσενση. Δηλαδή είναι σε πιο καλύτερη θέση από τους υπόλοιπους, διότι παίρνουν και μόρια από το μεταπτυχιακό και παίρνουν και μόρια ιταλικής γλώσσας χωρίς να έχουν παρακολουθήσει. Πώς γίνεται αυτό? Θα έπρεπε λογικά πριν μπουν να παρακολουθήσουν μεταπτυχιακό πρόγραμμα να έχουν προσκομίσει το κριτήριο της ιταλικής γλώσσας ότι γνωρίζουν. Παρά τα αυτά, το κάνουν προς το τέλος. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα ισότητας και ισονομίας στους φοιτητές. Μάλιστα. Των κυπριακών πανεπιστημίων, των ιταλικών πανεπιστημίων, αλλά και γενικά παρακολουθούμε προγράμματα χωρίς προηγουμένως την απόδειξη γλώσσας.
0: Τώρα, στο ίδιο μήκος κύματος, και επειδή ο όμιλός σας είναι ο αποκλειστικός συνεργάτης του φορέα πιστοποίησης της αγγλικής γλώσσας, OCN, London, σε Ελλάδα, Μάλτα και Βαλκάνια, θέλω να μου πείτε τη γνώμη σας για το καθεστώς ελέγχου που επικρατεί σε ό,τι αφορά τις πιστοποίησεις των αγγλικών, δηλαδή τα γνωστά σε όλους μας lower και proficiency.
1: Εδώ, κύριε Χατζηνικολάου, υπάρχει μεγάλο θέμα που το έχουμε αναδείξει πάρα πολλά χρόνια πριν και το λέμε συνεχώς. Για να γνωρίζετε εσείς και οι ακροατές σας, στην Ελλάδα σήμερα δραστηριοποιούνται τουλάχιστον 27 εταιρείες διεξαγωγής εξετάσεων αγγλικής γλώσσας. Και προσέχω τι λέω, 27 εταιρείες, όχι φορείς πιστοποίησης. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιος από εδώ, ο καθένας μας, μπορεί να δημιουργήσει μια εταιρεία και να φέρει κάποιο φορέα πιστοποίησης από την Αγγλία. Ο ΑΣΕΠ έχει ένα μοναδικό κριτήριο, ότι ο φορέας που είναι από την Αγγλία πρέπει να είναι διαπιστευμένος από το Ofcol. Γιατί εδώ στην Ελλάδα δεν γίνεται το ίδιο? Δηλαδή και η εταιρεία πρέπει να είναι διαπιστευμένη από τον ΕΣΥΔ. Κάθε χώρα έχει μία μοναδική αρχή διαπίστευσης. Σε εμάς λέγεται ΕΣΥΔ, Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, στην Αγγλία Ofcol. Εμείς ζητάμε επιτακτικά να υπάρχει υποχρεωτική διαπίστευση όλος ανεξαιρέτως των εταιριών που ασχολούνται με τις εξετάσεις αγγλικών και να μετατραπούν σε φορείς πιστοποίησης. Δεν μπαίνω στη λογική γιατί 27 εταιρείες, όταν η Γερμανία έχει 4, η Γαλλία έχει 5. Αυτό το αφήνω να το κρίνει η αγορά. Η αγορά κρίνει. Το δεύτερο που λέμε είναι να μπουν ενιαίοι κανόνες εποπτείας. Το γνωρίζετε, κύριε Χατζηνικολάου, σήμερα ότι αν κάποιος πάει στο Υπουργείο Παιδείας και πει πόσες εξετάσεις προφήσενση έχουμε κάθε χρόνο, δεν το γνωρίζουν. Γιατί δεν υπάρχει κάποιος εποπτικός, ελεγκτικός φορέας που να ελέγχει τις εξετάσεις. Αυτό δημιουργεί τεράστιο πρόβλημα στο να μην γνωρίζουμε πόσες εξετάσεις γίνονται και πώς γίνονται οι εξετάσεις αυτές.
0: Τώρα, μια που σας έχουμε μαζί μας, κύριε Δερπάνη, θέλω να πούμε και μια κουβέντα για αυτό το εκτεταμένο ρεπορτάζ που είχε η Κυριακάτικη Real News για το Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας, στο οποίο η εταιρεία σας, η U Resort, έχει αναλάβει να αναδιαμορφώσει και να διαχειριστεί το χιονοδρομικό κέντρο για τα επόμενα 40 χρόνια. Διαβάσαμε καθαρά σε αυτό το δημοσίευμα ποιο είναι το όραμα, ποιοι είναι οι στόχοι, όμως υπάρχουν και κάποιες φωνές που μιλούν για καθυστέρηση της επένδυσης. Τι απαντάτε?
1: Κύριε Χατζηνικολάου, το έχουμε πει και σε παλαιότερη συνομιλία που κάναμε μαζί μας, ότι ενώ είμαστε έτοιμοι, ενώ έχουμε φτιάξει ένα business plan 36 εκατομμύρια, όπου πραγματικά θα αναδιαμορφώσουμε το σκηνικό της Πίνδου, το χιονοδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας, και θα γίνει ένα από τα ωραιότερα χιονοδρομικά κέντρα των Βαλκανίων της Ελλάδας, δυστυχώς κολλάμε σε γραφειοκρατίες. Και στην προηγούμενη φορά που κάναμε τη ζήτηση πριν από 3 μήνες, 2,5 μήνες, το πρόβλημα έχει κολλήσει, το θέμα όλο έχει κολλήσει στη Βουλή. Για να πάρουμε την τελική υπογραφή, όπως είχα πει και παλαιότερα, πρέπει να βάλουν υπογραφή τα συναρμόδια Υπουργεία και Επιτροπές. Είναι 9 Υπουργεία. Το κάθε Υπουργείο έχει τη δική του Επιτροπή. Φανταστείτε πόσες επιτροπές πρέπει να γίνουν για να πάρουμε την τελική υπογραφή. Και όχι μόνο αυτό, μετά την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Ενέργειας, πάμε πάλι πίσω. Ενώ περιμένουμε μία τελική υπογραφή, δεν ξέρουμε πότε θα υπογραφεί για να ξεκινήσουμε, για να αναδιαμορφώσουμε το χιονοδρομικό κέντρο της Πίνδου.
0: Ευχαριστώ θερμά τον κύριο Δημήτρη Δερπάνη, τον δόκτορα Δημήτρη Δερπάνη, τον πρόεδρο του D-Group. Καλημέρα, πρόεδρε.
1: Σας ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
2: Τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
3: Energy 94,2.
4: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
5: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο 1ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
6: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
7: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
8: Γεια σου, Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
9: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
8: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
9: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
10: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
11: Ελεγκτέων. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39.000.
10: Ελεγκτέων. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
12: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
13: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
14: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.
15: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
16: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
17: Τάκι μου, θα μου φέρεις ένα ποτήρι κρύο νερό?
18: Ό,τι θέλει το κορίτσι μου.
17: Α, Τάκι, όχι κρύο. Θερμοκρασία δωματίου.
18: Εννοείται, αγάπη μου.
17: Α, μήπως να μου έφτιαχνες ένα τσάι καλύτερα?
18: Ζεστό νεράκι για το τσαγάκι σου. Έφτασε.
17: Τάκι, περίμενε. Τι θέλω άραγε?
18: Ξέρω εγώ τι θες, μωρό μου. Το νέο ψύκτη της Rainbow Waters.
19: Επιτραπέζιος ψύκτης αφής Rainbow Waters. Για περιόριστο, φιλτραρισμένο, φρέσκο νερό στη στιγμή, σε όποια θερμοκρασία επιθυμείτε. Περιβάλλοντος, παγωμένο και ζεστό. Μπείτε τώρα στο rainbowwaters.gr και πείτε αντίο στα πλαστικά μπουκάλια. Rainbow Waters. Φρόντισε το περιβάλλον όπως αυτό εσένα.
20: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
21: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
22: Real FM. Η ώρα είναι 11.
23: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
24: Πολιτικές εξελίξεις.
25: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
26: Κοινωνία.
24: Οικονομία.
27: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
26: Διεθνείς ειδήσεις.
24: Αθλητικά.
26: Πολιτισμός.
28: Ηθοποιός σημαίνει φως.
24: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
29: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Αρχίζει αυτή την ώρα η συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο το 2026 θα βρεθούν στο επίκεντρο. Αναλυτικά στο enikos.gr. Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την ανοίξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στο σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού. Άρχισε η καταβολή των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες, όπως επιβεβαίωσε η αρμόδια Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου. Οι οικογένειες με παιδιά που έχουν γεννηθεί από το 2025 και μετά θα λάβουν την ενίσχυση τον Αύγουστο εφόσον εκδώσουν αφημί για τα τέκνα τους. Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα αλλά δεν έχουν ακόμη εκτελονιστεί. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας ηλεκτρικής ενέργειας. Λήγει σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα από 1.000 έως 5.000 ευρώ. Τουλάχιστον 1.719 είναι οι νεκροί και πάνω από 46.000 οι αγνοούμενοι σύμφωνα με τον νεότερο απολογισμό για τους φωνικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα. Συνεχίζεται η ταλαιπωρία των οδηγών στον Κηφισό από Μοσχάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στη Λούτσα Ευβίας.
0: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
29: Στον δεύτερο γύρο του τουρνουά Wimbledon προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, κερδίζοντας με 3-0 σετ τον Γάλλο Χιούγκο Γκαστόν. Στον επόμενο γύρο θα αντιμετωπίσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς. Στη μία το μεσημέρι αγωνίζεται η Μαρία Σάκαρη κόντρα στην Κλάρα Τόσον από τη Δανία. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Intervetten ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Intervetten σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
29: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Ανεμιβόρει έως 6 μποφόρ. Ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8. Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
0: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Καλημέρα, Αντώνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Τι γίνεται, πώς είδες τη Συμφωνία Κυρίων?
1: Εγώ ξέρω καμιά Συμφωνία Κυρίων δεν κρατάει τις τιμές. Εγώ ξέρω τις τιμές καθιέται όταν συγκρούεται αυτός που ελέγχει με τον ελεγχόμενο.
0: Έτσι είναι.
1: Έτσι είναι τα πράγματα.
0: Αυτή είναι η αλήθεια. Τι να λέμε τώρα,
1: λοιπόν,
0: τι να λέμε, να λέμε ανοησίες.
1: Καταλαβαίνω για το πλαφόν, γιατί μίλησα πολύ αρμοδίως γι' αυτό και νομίζω ότι ήταν και μια πρωτοβουλία και του Πρωθυπουργού. Γιατί σου λέει το 3% να μην υπερβαίνει το κέρδος κλπ. Μα το πρόβλημα, αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, που δεν ακούς τώρα γιατί έχεις Υπουργικό Συμβούλιο, δεν είναι στη μέγιστη τιμή κέρδους, αν είναι 3-4%. Είναι ότι περισσότερα σούπερ μάρκετ έχουν κάνει εταιρείες από τη συσκευασία μέχρι περιεχόμενο προϊόντων δικές τους, τις οποίες πουλάνε πιο ακριβά στη μαμά, να την πω, να συνηθούμε εταιρεία. Και μετά λέει όχι, λέει δεν θα το ανεβάσω το περιθώριο και έδωσα το πλαφόν πάνω από 30%. Έλα ρε αλήθεια.
0: Ναι, ναι. Αφού, δηλαδή, αφού έχει πάρει το κέρδος δύο φορές πριν.
1: Δύο φορές από εταιρείες ενδιάμεσες δικές του.
0: Ακριβώς.
1: Και έρχομαι στην παρατήρηση που έχεις κάνει πολύ καιρό τώρα, αλλά τη λες κάθε φορά, ότι πρέπει να ελέγξουμε από τον παραγωγό στο ράφι. Αυτή τη διαδρομή ένα προϊόν που φτάνει από 5-17. Τι γίνεται ρε παιδιά από 5-17.
0: Και να σου πω και κάτι, Αντώνη μου. Κανονικά θα έπρεπε στο ράφι από κάτω να λέει τιμή παραγωγού τόσο, τιμή πώλησης τόσο.
1: Ναι, τώρα,
0: να το λέει από κάτω.
1: Αυτό τώρα που είπες είναι το πραγματικά το.
0: Αν
1: το
0: θέλει κανείς να κάνει, ναι, ναι, ναι, να κάνει, ναι, κίνηση.
1: Και επίσης θέλω να πω κάτι άλλο τώρα. Με τη δέωσα προσοχή να μην παρεξηγηθούμε με κανένα. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες λέει εγώ έχω το χυμό, ας πούμε, ή το γάλα 4 και ο άλλος 3. Να δούμε λίγο το περιεχόμενο. Δίπλα είναι τα γάλατα.
0: Ναι.
1: Ένα λίτρο το ένα, ένα το άλλο. Ή στο χυμό ή δεν ξέρω τι άλλο. Γιατί το ένα έχει 2 ευρώ και το άλλο 3,20. Για ποιο λόγο? Να δούμε το περιεχόμενο, αν είναι ίδιο.
0: Ναι, να δούμε την ποιότητα.
1: Ένας μπορεί να το
0: την
1: έχει
0: ποιότητα του προϊόντος.
1: Ή τρία.
0: Ακριβώς.
1: Είναι έτσι. Τα πράγματα να τα βλέπουμε.
0: Τώρα, εγώ θα το πω ξανά, το είπα και το πρωί, και ας παρεξηγηθώ. Συμφωνία κυρίων κάνεις με κυρίους. Ορισμένοι από αυτούς δεν είναι κύριοι. Διότι εσχροκερδούν. Διότι εσχροκερδούν.
1: Ναι, έτσι. Το είπες πιο. Πιο ανερεθρίαστα, θα το πω από μένα. Και καλά έκανε.
0: 2 συνεντεύξεις θα έχουμε σήμερα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα. Σε 1-2 λεπτά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Και αμέσως μετά θα βγάλουμε από την Κωνσταντινούπολη, όπου είναι μαζί με τον Πατριάρχη σήμερα, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή Δημήτρη Κερίδη, ο οποίος έκανε μια εκπληκτική παρέμβαση μπροστά στον πρόεδρο του τουρκικού κοινοβουλίου, για την οποία οφείλουμε να τον συγχαρούμε. Του είπε, Αντώνη, μπροστά σε όλους, ότι πρέπει να άρετε το κάζους μπέλι. Και δεν μπορεί να μας πουλάτε φιλία όταν έχετε απειλή πολέμου.
1: Πήγα να το πω γιατί το διάβασα κι εγώ και καλά έκανε, και είναι πολύ ενδιαφέρον τα πει ο κύριος Κερίδης. Να κάνω μια παρατήρηση πριν περάσουμε στον καλεσμένο, που αφορά το πολιτικό κλίμα εν ώψη και της συνεδρίασης του Υπουργικού που τώρα είναι σε εξέλιξη και έχει μια σειρά θέματα. Ανάμεσα σε αυτά, το πρώτο, λέει, σε προτεραιότητα είναι το χρονοδιάγραμμα έργων και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης για το επόμενο εξάμηνο. Εδώ ο Μητσοτάκης νομίζω ότι έχει κάνει ένα λάθος, και το λέω εγώ που πάντα υποστήριζα ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος και ακόμα υποστηρίζω τις θητείες. Και μάλιστα θα πω σήμερα Ιούνιο θα γίνουν, ούτε καν Μαΐο, Απριλίο.
0: Ιούνιο.
1: Στο τέλος. Στην τελευταία μέρα.
0: Και τι θα γίνει με την Προεδρία?
1: Θα αποφασίσει ο λαός, ξέρω εγώ τι να σου πω. Εγώ Ιούνιο μήνα, ξέρεις, αρχίζω και λίγο με χάνεις.
0: Για να τεθεί το δίλημα, λες, πιο αποφασιστικά.
1: Μπορεί. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Ο Μητσοτάκης εδώ έχει κάνει μια λάθος στάθμιση. Άνοιξε πολύ, άπλωσε πολύ τον τραχανά της προεκλογικής καμπάνιας, με υποψηφίους, με καινούργιους, με αυτά, με περιοδίες, όπως είπα χθες, φυλάει μωρά, παίζει τάβλη, κάνει δείξη, δεν ξέρω τι κάνει. Με αποτέλεσμα να έχουν κατέβει κάτω τα μολύβια σε όλους τους υπουργούς. Σχεδόν σε όλους. να μην βγάζει κανένας υπογραφή, γιατί κοιτάζει καθένα να πάρει κανένα ψήφο, και λογικό είναι σε ένα βαθμό. Με αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι είδους προτεραιότητες θα βάλουν σήμερα και πώς αυτές θα υλοποιηθούν. Και αυτό αφορά σε μια σειρά δραστηριότητες της επιχειρηματικότητας και μεγάλα μαγαζιά που κάνουν συμφωνίες, μικρότερα κτλ. Και σου λέει, αλλά σου κάτσε να δούμε τι θα γίνει. Προκλήγει η περίοδος, αρχίζει, αν θα έχουμε κυβέρνηση, δεν θα έχουμε κτλ. Θέλω να πω, αυτή η στάθμιση τότε να ανοίξουμε, απλώς μου τραχανά ότι δεν έχουμε εκλογές, αλλά πηγαίνετε να γραφτείτε υποψήφοι καινούργοι. Λίγο πρέπει να το μαζευτεί, γιατί θα κάνει ζημιά και στη χώρα πέρα από τα.
0: Ναι, γιατί θα μείνει ακυβέρνητη μέχρι τις εκλογές.
1: Ουσιαστικά ναι, είναι μπροστά 7 μήνες. Πολύς χρόνος.
0: Σωστό.
1: Αυτό ήθελα να πω.
0: Εύστοχη παρατήρηση και την προσυπογράφω. Την εκπομπή αυτή, φίλες και φίλοι, προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Αν επενδύεις ήδη στην επιχείρησή σου, ήρθε η ώρα να το κάνεις πιο έξυπνα. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom, συνδυάζεις το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και απολαμβάνεις περισσότερα ωφέλη. Εκπτώσεις σε εταιρικά κινητά, υπηρεσίες ψηφιακής ασφάλειας και προβολής, δωρεάν ίντερνετ backup και ακόμα περισσότερα. Για να έχεις έλεγχο, ευκολία και περισσότερη αξία κάθε μέρα. Μπες cosmote.gr / Magenta One Business και ανακάλυψέ το. cosmote.gr / Magenta One Business. Και βέβαια μαζί μας, όπως πάντα, η Προτέρια. Κάθε αρχή και δύσκολη, λένε. Άλλες περισσότερο, άλλες λιγότερο. Εκτός αν αυτή η αρχή αφορά την αλλαγή παρόχου ενέργειας, γιατί επιλέγοντας την Προτέρια, κάθε αρχή είναι εύκολη. Αυτό ακριβώς βλέπουμε και στη νέα διαφήμιση της Προτέρια, που ακόμη και ο παράξενος και γκρινιάρης πρωταγωνιστής της, Δημήτρης Πιατάς, δείχνει να χαίρεται με την αλλαγή, απολαμβάνοντας σειρά από προνόμια και ωφέλη. Γιατί όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτε. Γίνε και εσύ πελάτης Προτέρια, εύκολα και γρήγορα στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή στο 18311. 18311. Πάμε τώρα μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Κύριε εκπρόσωπε, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα, καλημέρα στους ακροατές μας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς ευχαριστούμε.
1: Κύριε Μάντζο, να σας πάμε στο θέμα που μιλήσαμε πριν με τον Νίκο, που απασχολεί προφανώς όλη την κοινωνία και όλους τους ακροατές που μας ακούν σε όλη τη χώρα. Η ακρίβεια. Η ακρίβεια, η οποία σκεπάζει τα πάντα και εντάσεις πολιτικές και τα εθνικά, αυτά που θα μιλήσουμε αργότερα με τον κύριο Κερίδη για τα λειτουργικά. Έκανε μια προσπάθεια κυβέρνηση, η οποία από την αρχή εμείς και εγώ και ο Νίκος είχαμε επιφυλάξεις για την αποτελεσματικότητά της, δηλαδή αν θα συγκρατούσε τιμές ή θα μείωνε τιμές. Απλά θα γνωρίζει για όποιος μπαίνει στο ίντερνετ να ψαχτεί αν πόσο κάνει ένα προϊόν, πόσο ακριβό είναι δηλαδή. Και φάνηκε και από τις μετρήσεις μικρή αποδοχή, και φαίνεται έσπευση η κυβέρνηση να κάνει μια συμφωνία κυρίων. Θεωρείτε εσείς ότι αυτή η συμφωνία είναι προς τη σωστή κατεύθυνση ή έπρεπε κάτι διαφορετικό να γίνει σε αυτή τη φάση που βρισκόμαστε?
2: Φοβόμαστε ότι αυτή η συμφωνία δεν πρόκειται να έχει αποτέλεσμα. Τι θέλω να πω, όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά, και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει, και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογεί, έχουν συμβεί. Όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν,

0: Ακριβώς. Μας λέει το πόσο κάνει, με μια προσοχή και μια ανάλυση πρέπει να κάνει ο καταναλωτής, αλλά δεν μας λέει γιατί κάνει τόσο. Δηλαδή δεν κάνει μια ανάλυση που στην εφοδιαστική αλυσίδα και στην αλυσίδα τιμολόγησης υπάρχουν οι ανατιμήσεις και οι αυξήσεις από το χωράφι στο ράφι. Όταν ο παραγωγός το δίνει με τιμή α, γιατί κάνει όσο κάνει στο ράφι του σούπερ μάρκετ? Αυτό δεν φαίνεται. Πρώτον. Δεύτερον, είναι το ζήτημα των, των καρτέλ, των ολιγοπολίων. Υπάρχει μια δομή σε κλειστές αγορές, όπως είναι τα τρόφιμα, η ενέργεια, η ιδιωτική υγεία, η τακτοπλοϊκά, όπου λόγω των λίγων ισχυρών παικτών μέσα στην αγορά διαμορφώνονται οι τιμές, δεν δημιουργούνται συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού και όλο αυτό αποβαίνει εις βάρος του καταναλωτή. Άρα εκεί θες ισχυρή επιτροπή ανταγωνισμού, ισχυρή βημαία, όλες οι αντιανταγωνιστικές και αθέμητες πρακτικές να εντοπίζονται, να επιβάλλονται πρόστιμα και να εισπράττονται υψηλά πρόστιμα. Και κλείνω με το κομμάτι το φορολογικό. Για μας είναι εντελώς απαράδεκτο τόσα χρόνια μετά, με την υπεραπόδοση της έμεσης φορολογίας, που μπορεί στον κύριο Τσίπρα να αρέσει, αλλά σε εμάς δεν αρέσει, όταν η οικονομία υπεραποδίδει λόγω της ακρίβειας στην έμεση φορολογία και το κράτος αποκερδένει πολύ μεγάλα ποσά μέσα από την έμεση φορολογία, αυτό ουσιαστικά συνιστά μια μορφή κερδοσκοπίας ή εσχροκέρδειας του κράτους εις βάρος των καταναλωτών. Λέμε λοιπόν να μειωθεί ο φόρος προστιθέμενης αξίας όσο διαρκεί αυτή η μεγάλη κρίση σε βασικά αγαθά. Το έκανε η Κύπρος, το έκανε η Ισπανία, το έκανε η Αυστρία, το έκανε η Ιταλία. Μια σειρά κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το έχουν κάνει. Είναι στην εργαλειοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν μας έχει αιτιολογήσει επαρκώς η κυβέρνηση γιατί δεν το κάνει. Η δική μας αιτιολογία είναι ότι το κάνει για το μοντέλο της. Να παίρνει από τη μία τσέπη πολλά και να δίνει στην άλλη τσέπη του συμπολίτη μας λίγα με τα μάτια στην κάλπη για να πει ευχαριστώ με μια ψήφο στις εκλογές.
1: Τώρα να έχουμε και ένα σχόλιο σας για αυτή την έρευνα του Μετσόβιου Πολυτεχνείου, όπου σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ένα χρόνο πριν ήταν τρία, τώρα είναι ένα στα τέσσερα, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. 400 εκατομμύρια ευρώ υπολογίζει το Μετσόβιο Πολυτεχνείο ότι πληρώνουν οι οδηγοί το χρόνο για βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στα ρεζερβουάρ των αυτοκινήτων τους.
0: Είναι κάτι το οποίο πραγματικά είναι βαθιά προβληματικό και απαράδεκτο. Είναι κάτι το οποίο επιβεβαιώνει αυτό που περιγράφουμε πολλούς μήνες και πολλά χρόνια τώρα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι παρά τις προόδους που έχουν συμβεί στη τεχνολογία και πλέον και οι τεχνολογικές εφαρμογές υπάρχουν, ακόμα και η τεχνητή νοημοσύνη οφείλει να αποτελεί ένα εργαλείο στον φοροελεγκτικό μηχανισμό της πατρίδας μας και στην ρύθμιση της αγοράς, παρά την δεδομένη πρόοδο, πάντοτε αυτοί που θέλουν να εξαπατήσουν το καταφέρνουν και υπάρχει εδώ μεγάλη ανάγκη για ακόμα πιο ισχυρούς ελέγχους στην αγορά. Πρέπει να είναι με διαφάνεια να γίνονται οι έλεγχοι και να υπάρχει μια ανάλυση των προστήμων τα οποία επιβάλλονται και πόσο γρήγορα.
2: Μα, μισό,
0: και
2: να σας διακόψω εδώ μισό λεπτό, μια και λέτε για πρόστιμα και η ανάλυση, δεν ξέρω τι πώς τι εννοείτε. Έχει μπει μια ποινή.
0: Θα μας πείτε.
2: Έχει μπει μια ποινή πολύ μεγάλη. Για δύο χρόνια κλείσιμο, ενώ φαίνεται λοιπόν ότι.
1: Και γι' αυτό μειώθηκαν από πέρυσι, αλλά όχι όσο θα έπρεπε.
2: Παρ' όλα αυτά, 400 τα εκατομμύρια που κλέβουν από τον κόσμο. Άρα λοιπόν, φαίνεται ότι βρίσκουν τρόπο και δεν φοβούνται την ποινή να κλείσουν. Πολύ μεγάλο το ποσό, γιατί εδώ κλέβει το κοσμάκι, έτσι, δεν είναι...
3: Energy 94,2.
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εσύ γνωρίζεις ότι η Χούσε δεν έχει μόνο τροφές, αλλά και κτηνιατρικές λύσεις? Καλύπτει 12 διαφορετικές παθήσεις με ειδικές πιστοποιημένες συνταγές για σκύλους και γάτες.
6: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211 800.

0: 2900-2930.
1: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
2: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
1: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
2: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
1: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
2: Τέντες παραδείσεις.
1: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972-160-970.
3: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
4: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
5: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
6: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
6: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
5: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
8: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
9: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
8: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
9: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
8: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
9: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
8: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
9: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
8: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
9: Χαριλάου Τρικούπη 15, Αγρίνιο.
8: Τηλέφωνο 26410-58314.
9: Και στο trichonidatravel.gr.
8: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
10: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
11: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
12: Στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το Real Play
0: real.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού.
13: Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το δεύτερο εξάμηνο του 2026 βρίσκονται στο επίκεντρο της συνεδρίασης του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό. Αρχίζει αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανατεμάχιο για τις παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Βρετανία και άλλες χώρες. Περισσότερα στο real.gr. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία με δόλο σε ηρήμη ψυχική κατάσταση ασκήθηκε σε βάρος του 28χρονου Τούρκου Σιλιφέντα για τη δολοφονία ομοεθνή του στα Εξάρχεια πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Σε 8 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές κατά τη διάρκεια επιχείρησης για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Αυξημένη στον Κηφισό από Μοσκάτο μέχρι Ρέντι και από Αγίους Αναργύρους μέχρι Περιστέρι, στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία.

0: Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Αντώνη, θα ξεκινήσεις με τα πονηρά ερωτήματα.
1: Με τα πονηρά ερωτήματα για τα πολύ ευχάριστα. Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω αν κινητικότητα δεν έχει στις δημοσκοπήσεις το ΠΑΣΟΚ, αλλά έχει στις μεταγραφές. Ακούω ότι θα έρθει η κυρία Τζάκρη, θα έρθει η κυρία Κασιμάτη και άλλα στελέχη από άλλους χώρους. Ισχύει αυτό? Είστε
0: θα
1: σε μια ξαναέρθει, τέτοια...
0: θα ξαναέρθει, διορθώνω το ρήμα.
1: Α,
0: θα ξαναέρθει. Και για την κυρία Κασιμάτη.
1: Ναι, ναι, πέτυχες δύο στα δύο, έχεις δίκιο. Άρα στον ίδιο χώρο. Αλλά οι μεταπηδήσεις δεν έχουν και τόσοι οβιδιακές μεταπτώσεις. Ισχύουν αυτά?
2: Να σας πω τώρα, επειδή είπατε μια πολύ ωραία λέξη, κινητικότητα, πράγματι, η κινητικότητα έχουμε πολύ έντονη. Εγώ πρέπει να σας πω ότι χθες συνόδευσα τον πρόεδρο στην Κάσο, τώρα είναι ήδη στην Κάρπαθο, σε μια περιοδία στα κρητικά μας νησιά, όπου μιλά όχι μόνο για τα εθνικά ζητήματα και την απάντηση της χώρας, που πρέπει να έχει η χώρα μας απέναντι στις ανιστόρητες αναθεωρητικές διεκδικήσεις της Τουρκίας σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και για τα ζητήματα νησιωτικής πολιτικής, το κοινωνικό κράτος, την παιδεία, την υγεία. Τα νησιά μας και για το δημογραφικό μας. Άρα η κινητικότητα που εγώ βλέπω και εγώ νιώθω εντοπίζεται εκεί. Στο πρόγραμμά μας, στην επικοινωνία της, των θέσεών μας και στην παρουσία μας στην κοινωνία.
1: Δεν αποκλείει την άλλη όμως, άλλο το.
2: Ναι. Εγώ αυτό εισπράττω και σε αυτή συμμετέχω, σε αυτή την κινητικότητα. Και θέλω να πω, εκεί ακριβώς νομίζω θα μας αξιολογήσουν και οι συμπολίτες μας. Τώρα τα υπόλοιπα, προφανώς το κόμμα μας κάνει μια διαδικασία συμπαράταξης και διεύρυνσης στην κοινωνία. Αυτό είναι κάτι σαφές. Έχουμε πει ότι κανένας μόνος του δεν μπορεί, αλλά αυτό προφανώς έχει τους δικούς του κανόνες και τις δικές του αξιακές αρχές. Το κόμμα γνωρίζει και έχει τα όργανα ώστε να αποφασίσουν σχετικώς. Δεν θεωρώ ότι το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κινητικότητα του στελεχειακού δυναμικού, όσο η κινητικότητα στην κοινωνία. Εκεί ακριβώς θέλω να εντοπίσουμε την έμφαση την οποία δίνουμε το επόμενο διάστημα. Αυτή είναι και η πρόθεση και του Προέδρου και όλων μας, να βρεθούμε στην κοινωνία παντού σε όλη τη χώρα και να επικοινωνήσουμε τις θέσεις μας. Θυμάστε για παράδειγμα η θέση μας για την τετραήμερη εργασία, πόσο πολύ είχε χτυπηθεί, και τώρα αν διαβάζετε στον έντυπο τύπο και στον ηλεκτρονικό θα δείτε ότι μια μεγάλη επιχείρηση, ΟΤΕ, στην επιχειρησιακή σύμβαση που υπέγραψε, τη συλλογική, έχει πρόβλεψη για πιλωτική εφαρμογή της τετραήμερης εργασίας. Να λοιπόν που το ΠΑΣΟΚ είναι μπροστά από τις εξελίξεις με έναν τρόπο και προτείνει ζητήματα τα οποία όχι απλώς γίνονται, όχι απλώς είναι ρεαλιστικά, αλλά παίρνουν σάρκα και οστά και στην πατρίδα μας.
0: Πώς εξηγείτε τότε το γεγονός ότι άμα τη επανεμφανίση του Αλέξης Τσίπρας με το νέο πολιτικό σχήμα την Ελλάς κατάφερε να περάσει στη δεύτερη θέση και να υποσκελίσει το ΠΑΣΟΚ?
2: Αυτά, ναι, σε επίπεδο δημοσκοπικό, κύριε Χατζηνικό.
0: Ναι, σας ρωτώ, έτσι... γιατί επί τρία χρόνια είχατε ουσιαστικά μεγάλο πλεονέκτημα. Δεν είχατε αντίπαλο στην αντιπολίτευση και βρεθήκατε και με τον τίτλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Τι κάνατε λάθος, τι πήγε λάθος?
2: Εμείς σε επίπεδο ορολογίας, καταρχάς, αντίπαλο στην αντιπολίτευση δεν είχαμε ποτέ, γιατί έτσι πολιτευόμαστε. Εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, έτσι ορίζει και το Σύνταγμα και έτσι ορίζει και η αποστολή μας, να προτείνουμε στους συμπολίτες μας έναν άλλον δρόμο απέναντι στον δρόμο παραγωγής και αναπαραγωγής ανισοτήτων και αδικιών που αυτή τη στιγμή έχει επιλέξει να πορευτεί η Νέα Δημοκρατία. Άρα εμείς αντίπαλο έχουμε τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνησή της και μόνο. Τώρα, αν άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης αναγνωρίζουν ως αντίπαλό τους το ΠΑΣΟΚ, πρέπει να το εξηγήσουν στους συμπολίτες μας για να είναι σαφές και από εκείνους. Άρα εμείς δεν χάσαμε χρόνο στο πώς κάναμε αντιπολίτευση στον κύριο Μητσοτάκη, στην κυβέρνησή του και στη Νέα Δημοκρατία. Μπορώ να σας αναφέρω πάρα πολλά παραδείγματα που και στην εκπομπή σας τα έχουμε αναγνωρίσει όσον αφορά στο κράτος δικαίου, τους θεσμούς, την οικονομία, τα ζητήματα της κοινωνικής πολιτικής, τα οποία το ΠΑΣΟΚ έχει καταφέρει να εγγράψει στην ατζέντα θέματα προς συζήτηση. Πολλά από αυτά έγιναν ακόμα και δεκτά από την κυβέρνηση, έστω εν μέρη. Ζητήματα που οδήγησαν σε παραιτήσεις υπουργών. Αντιπολίτευση δηλαδή είχαμε και έχουμε στην πατρίδα μας.
0: Τότε τι φταίει, γιατί τα ποσοστά σας δεν ανεβαίνουν?
2: Ότι ο κύριος Τσίπρας, για παράδειγμα, άμα την παρεμφανίσει, το όπως το είπατε σωστά, φέρνει μια ανακατάταξη δημοσκοπική προς καιρή, εγώ το θεωρώ και φυσιολογικό και μπορώ να σας πω ότι μπορεί και να περίμενα και περισσότερα με τόση προσμονή που έχει δημιουργήσει και τόση προβολή που έχει τύχει το εγχείρημα του κυρίου Τσίπρα, χωρίς δηλαδή κοινωνική βάση, χωρίς κομματική οργάνωση, με μία επανεμφάνιση και ένα πολιτικό γεγονός και μόνο να δημιουργείται αυτό το hype, αυτή η έντονη κατάσταση στις δημοσκοπήσεις, είναι μάλλον, κατά την άποψή μου, μία πρόσκαιρη ανακατάταξη προκαλείται. Το αν είναι.
1: Τι είναι, κύριε Μάτζο, ο κύριο Τσίπρα? Είναι το δολάριο, και άμα τι εμφανίσει, πληρώνεται αμέσως στις δημοσκοπήσεις. Ίσως το γεγονός ότι άφησε τα βαρύδια πίσω, ας τα πω έτσι τώρα, δεν είναι καλό να μιλάει κανείς για ανθρώπους. Πολιτικά μιλάμε, δεν μιλάμε για τις προσωπικότητές τους. Ίσως του έδωσε αυτή την αίσθηση ότι κάτι πάει να αλλάξει. Ο ίδιος στις θέσεις του, τα πρόσωπα και αυτό, του έδωσε τους πόντους αυτούς. Διότι ο Τσίπρας γνωστός είναι. Έχει την θητεία του, τα λάθη του, τα καλά του. Αλλά κάτι άλλο που δεν κάνετε εσείς κάνει. Αυτό είναι το περιεχόμενο της έννοια της ερώτησης του Νίκου.
2: Προφανώς δεν είμαι εδώ πολιτικός.
1: Κάτι δεν κάνετε καλά τώρα εσείς τώρα. Τώρα μην το κρύβωστε γύρω-γύρω. Για να έχεις 10, 11, 12, κάτι δεν πήγε καλά.
2: Κοιτάξτε,
1: στο σύνολο, δεν λέω μόνο τον Ανδρουλάκη, αν μπορεί, γιατί μισό λεπτό για να τα λέμε. Ο κ. Ανδρουλάκης έχει κατηγορηθεί πολλές φορές ότι δεν μπορεί, δεν κάνει, δεν έχει αυτό το κάτι κλπ. Όμως έχει κάνει μεγάλα βήματα, έχει κάνει θέσεις, έχει στελέχη, έχει επεξεργαστεί θέματα. Εμείς με τον Νίκο πολλές φορές έχουμε αναφερθεί σε ερωτήσεις προς πολιτικούς της αντιπάλους ότι αυτό το λέει και το Πασόκ και το έχει επεξεργαστεί. Αλλά όμως κάτι δεν κάνετε σωστά και ο κόσμος δεν σας πιστώνεται. Δεν σας πιστώνει. Αυτό θέλω να πω. Τι στο καλό είναι αυτό?
2: Κοιτάξτε, δεν είμαι πολιτικός αναλυτής ώστε να πω τι θέλει ο κ. Τσίπρας και τι κάνει που δεν το κάνουμε εμείς ή οτιδήποτε για να βγάλουμε τέτοια συμπεράσματα. Δεν με καλέσατε ως τέτοιον, προφανώς.
1: Ναι, αλλά δεν σας το για εσάς δεν πείτε.
2: Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να πω ότι όταν ένα κόμμα νέο, όπως του κ. Τσίπρα, βρίσκεται στην ανάγκη να αντιγράψει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ που έρχονται στο δημόσιο διάλογο, όπως είναι η τετραήμερη εργασία. Mm-hmm. Όπως είναι η δωρεάν μετακίνηση στα μέσα μαζικής μεταφοράς, σημαίνει ότι και αυτό το κόμμα, το ΠΑΣΟΚ, κάτι καλό κάνει. Όταν παράγει δηλαδή προγραμματικές θέσεις και εγγράφει στην ημερήσια διάταξη της συζήτησης την ατζέντα, δηλαδή θέτει την ατζέντα της πολιτικής συζήτησης, κάτι καλό κάνει. Το αν εμείς στεκόμαστε δίπλα στο πρόγραμμά μας, το προασπίζουμε, αν το πιστεύουμε, αν το επικοινωνούμε σωστά, αν εκπέμπουμε αυτή την αισιοδοξία που περιμένουν οι συμπολίτες μας για να πετύχουμε τη μεγάλη δημοκρατική ανατροπή, είναι μια άλλη συζήτηση. Εγώ εκεί εστιάζω το πεδίο βελτίωσης που οφείλουμε να κάνουμε. Πρέπει να μείνουμε πιο πολύ στο πρόγραμμά μας, να μιλάμε πολύ περισσότερο για τους συμπολίτες μας και λιγότερο για εμάς, και να έχουμε αισιοδοξία και δυναμισμό στην περπατησιά μας στην κοινωνία. Εγώ αυτό θεωρώ ότι μπορούμε να βελτιώσουμε. Και αν αυτή η ανακατάταξη συνιστά και βαθύτερο πολιτικό, αλλαγή βαθύτερων πολιτικών συσχετισμών, θα πρέπει να περιμένουμε να το δούμε όχι μόνο στις δημοσκοπήσεις τους επόμενους μήνες, αλλά στις εκλογές. Εκεί θα μας κρίνουν οι συμπολίτες μας και θα μας αξιολογήσουν.
1: Μακάρι, δώστε μας και εμάς μια ευκαιρία να σας υποστηρίξουμε.
2: Νομίζω ότι την έχετε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Δρατόλα. Ελπίζω να σας πείσουμε.
1: Εγώ δεν ψηφίζω Νέα Δημοκρατία, οπότε ψάχνω ευκαιρία.
0: Μπορώ να βγω από το δωμάτιο, παρακαλώ. Να βγω από το δωμάτιο.
2: Θα με καλέσετε κι άλλες φορές στην φιλόξενη εκπομπή.
1: Το ξέρω, μα.
2: Μπορεί να σας πείσω.
0: Δεν θέλω να κρατώ φανάρι σε αυτό το πολιτικό φλερτ. Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δημήτρη Μάντζο. Καλημέρα, κύριε εκπρόσωπε.
2: Ευχαριστώ.
3: Real FM.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Ξεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2. Πώς θα λειτουργήσει η νέα συμφωνία για τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ ανάμεσα σε κυβέρνηση και εκπροσώπους της αγοράς? Σε ποια βασικά αγαθά θα εφαρμοστούν μειώσεις από το Σεπτέμβριο? Οι πρώτες αντιδράσεις των καταναλωτών? Τα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας για Εθνικό Απολυτήριο? Τι δηλώνει στον Real FM ο αρμόδιος υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου για τις αλλαγές που προωθούνται στον τρόπο εισαγωγής στα πανεπιστήμια? Από πότε θα ισχύσουν? Ποιους μαθητές θα αφορούν? Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Η συμμορία είχε διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες τους τελευταίους μήνες. Πόσα χρήματα αποκόμισαν, πόσες συλλήψεις έχουν γίνει.
6: Ο Βασίλης Τερζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
7: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
8: Θεία, ήρθα!
7: Ένας θείος.
9: Α, ήρθες.
7: Καμία αλλαγή.
9: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
7: Και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
9: Τι έκανες?
8: Έβαλα πρωτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
7: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
7: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
10: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα. Για πόσους να βάλω νεράκια?
11: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
10: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
12: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
13: Κάθε χρόνο στην Ελλάδα, περίπου 300.000 άνθρωποι μετακομίζουν. 80.000 μπαίνουν σε δικό τους σπίτι. 200.000 θα νοικιάσουν. Περίπου 220.000 θα μείνουν σε διαμέρισμα. 60.000 σε μονοκατοικία. Και σε μερικά από αυτά τα σπίτια θα μπουν και κάποιοι άλλοι. Δες με το δεξί στο νέο σου σπίτι με μια ασφάλιση σπιτιού HomeOn από την Generali. Και μην αφήσεις τίποτα και κανέναν να χαλάσει την ηρεμία σου. Generali Ασφαλιστική. 140 χρόνια εδώ.
14: Θέλετε κήπο στην ταράτσα σας? Προσοχή! Αν βάλετε χώμα κατευθείαν στην πλάκα, οι ρίζες θα τρυπήσουν τα πάντα. Πριν την κατασκευή του κήπου, στεγανοποιήστε την επιφάνεια με Multigam Garden της B2Line. Ελαστοπλαστική μεμβράνη που δημιουργεί μια αδιαπέραστη θωράκιση σε ρίζες και υγρασία. Multigam Garden από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
15: Ζήστε ένα ξέχαστο καλοκαίρι ταξιδεύοντας με το Joy Tours. Παρίσι, Λονδίνο, Βουδαπέστη ή Νέα Υόρκη, Las Vegas, Miami. Μαρόκο, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη ή πιο εξωτικά Μπαλί, Μαλδίβες, Χαβάη. 49 χρόνια πείρα σε ταξίδια προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Θα βρείτε σίγουρα την εκδρομή που σας ταιριάζει στο joytours.gr.
16: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου.
15: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον καθηγητή του Παντίου Πανεπιστημίου και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη, τον οποίο νομίζω ότι έχουμε πετύχει στην Κωνσταντινούπολη.
1: Έτσι είναι, κύριε Χατζηνικολάου. Καλημέρα,
0: καλημέρα Υπουργέ.
1: Την Κωνσταντινούπολη και την Εκκλησία των Αγίων Αποστόλων εδώ στο Συσλί της πόλης, όπου ιερούργησε και ολοκλήρωσε πριν από λίγο ο Πατριάρχης, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης Βαρθολομαίος, σε μια πολύ έτσι σεμνή αλλά και πολύ κατανυκτική, να πούμε, τελετή.
2: Πάρτε μια ευλογία για μένα, κύριε Κερίδη, παρότι καθολικό στο δόγμα, χρειαζόμενο είναι, ξέρετε.
1: Το να τα έχεις καλά με όλους, μόνο καλό αυτό κάνει, Αντώνη.
2: εσύ που είσαι και καλλιεργημένος, θα θυμίσω ένα ωραίο που αφορά, είναι λίγο της, και συγκυριακό, όταν λέει ο Ρομπεσπιέρος ήταν στο κρεβάτι του τα τελευταία του, το φώναξε ένα παπά να τον μεταλάβει και του λέει στο Ρομπεσπιέρο, τέκνον μου, έχεις αυτή την ίστατη ώρα να πεις κάτι για το Θεό? Και του λέει, πάτερ μου, δεν είναι ώρα να κάνουμε νέους εχθρούς.
1: Οπότε έχει κάνει πολλούς, έτσι, ναι.
2: Οπότε
1: και όπως ξέρετε, ο Βαρθολομαίος έχει πρωτοστατήσει στον διαθρησκευτικό διάλογο και στη συνεννόηση με την Καθολική Εκκλησία και έχει κατηγορηθεί από κάποιους ακραίους, μεταξύ των οποίων και πολιτικοί αρχηγοί στην Ελλάδα, για αυτή του την, πώς να το πούμε, τα ανοίγματα.
0: Λοιπόν, εγώ θέλω σήμερα, δεν το συνηθίζω, θέλω να πω ένα μεγάλο μπράβο στον κύριο Κερίδη.
2: Ισχύει.
0: Διότι είδα πριν από λίγο το βίντεο από την παρέμβασή του στην κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ και όσα είπε μπροστά στον πρόεδρο της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, της τουρκικής βουλής, αλλά και στον Τσαβούσογλου, αν δεν απατώμε.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για τα καλά σας.
0: Κύριε Κερίδη, ήταν πραγματικό κέντημα ο τρόπος με τον οποίο θέσατε το θέμα του Κάζους Μπέλη και της άρσης του, λέγοντας ότι δεν μπορεί να μας μιλάτε για φιλία όταν εξακολουθείτε και έχετε το Κάζους Μπέλη.
1: Έτσι, να πούμε ότι χθες έγινε η μεγάλη σύνοδος της κοινοβουλευτικής συνέλευσης του ΝΑΤΟ με βουλευτές από όλη την Ευρώπη και την Αμερική εν όψη της μεγάλης συνόδου ηγετών που έχουμε την άλλη εβδομάδα στην Άγκυρα και στην οποία έχουν επενδύσει πάρα πολύ οι Τούρκοι και ιδίως ο Ερντογάν ως μια άσκηση έτσι δημοσίων σχέσεων την ώρα που γίνονται αυτά τα εξωφρενικά στο εσωτερικό της Τουρκίας, φυλακίζεται και διαλύεται η αντιπολίτευση. Είχαμε λοιπόν σε επίπεδο προέδρων βουλών, γιατί οι 19 κρατημέλη στείλαν τους προέδρους της Βουλής τους. Εγώ εκπροσωπούσα το Ελληνικό Κοινοβούλιο μαζί με τον Σπύρο Κυριάκη, έναν εξαιρετικό νέο βουλευτή από την Πρέβεζα της Νέας Δημοκρατίας. Αφού πήραν όλοι το λόγο, πρώτα οι πρόεδροι και όλοι οι υπόλοιποι, παρουσία πράγματι του Κουρτουλμούς, ο οποίος προαλήφεται, λένε κάποιοι, για διάδοχος, αν και εφόσον έρθει εκείνη η ώρα, του Ερντογάν, αλλά και του Μαυλού Τσαβούσογλου, που είναι ο επικεφαλής της τουρκικής αντιπροσωπείας στην συνέλευση, την κοινοβουλευτική του ΝΑΤΟ και πρόεδρος της Επιτροπής Εξωτερικών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης, και του Χουλουσία Καρ, ο οποίος δεν είναι πια υπουργός, είναι επικεφαλής της Επιτροπής Άμυνας και Εξοπλισμών της τουρκικής εθνοσυνέλευσης και πολλών άλλων Τούρκων βουλευτών, αφού εξήγησα ότι εμείς τίνουμε χέρι φιλίας και το αποδεικνύουμε αυτό προς τον τουρκικό λαό από το γεγονός, δεν το ξέρουν πολύ ίσως και στην Ελλάδα, ότι το ελληνικό προξενείο, επειδή ήταν και ο γενικός μας πρόξενος στην Κωνσταντινούπολη μαζί μου, ο Κωνσταντίνος Κούτρας, εκδίδει περισσότερες θεωρήσεις, βίζες Σέγγεν προς Τούρκους πολίτες από όλα τα υπόλοιπα ευρωπαϊκά προξενία μαζί. 2.000 την ημέρα, που δείχνει
2: ακριβώς. Άρα εμείς δείχνουμε μια πολύ καλή φιλική διάθεση για.
1: Βεβαίως. Και πρωτοστατούμε στο να μπει η Τουρκία στο Σέγγεν, να ταξιδεύουν οι Τούρκοι πολίτες χωρίς θεώρηση και όλη αυτή το γραφειοκρατικό εμπόδιο, σε αντίθεση με πολλούς Ευρωπαίους που από τη μια παριστάνουν τους φίλους, το μόνο που ενδιαφέρονται είναι τα business deals, οι επιχειρηματικές, όπως είπα, οι επιχειρηματικές συμφωνίες, και θέλουν να κρατούν την Τουρκία όσο μακριά γίνεται και δεν θέλουν καθόλου αυτές τις συμφωνίες που έχουμε κάνει, είχα κάνει εγώ τότε, θυμάστε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Visa Express, να έρχονται οι Τούρκοι πολίτες εύκολα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, και περιμένουμε πάνω από 2 εκατομμύρια φέτος Τούρκους τουρίστες. Αφού λοιπόν υπάρχει αυτή η φιλία μεταξύ των λαών, θα πρέπει και οι ηγεσίες, είπα, να κάνουν τα δέοντα, και δεν μπορεί Δεν μπορεί να μιλάμε για ενότητα στο ΝΑΤΟ και για συμμαχία όταν ένας σύμμαχος απειλεί άλλον σύμμαχο, την Ελλάδα, με πόλεμο αν τολμήσει να ασκήσει τα νόμιμα δικαιώματά του στο Αιγαίο. Τα άκουσε ο Κουρτουλμούς, τα άκουσε και ο Τσαβούσογλου. Θέλω να πω ότι χειροκροτήθηκε από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους αυτή η παρέμβαση, η οποία ήταν έτσι εκτός κλίματος, γιατί οι περισσότεροι, ξέρετε, στο πνεύμα το πανηγυρικό εκθίαζαν τη στρατηγική σημασία της Τουρκίας, και εν όψει ότι μερικά λεπτά αργότερα μπήκε στην αίθουσα ο Ερντογάν, ήρθε από την Άγκυρα ακριβώς για να τιμήσει αυτή την σύνοδο και να ολοκληρώσει την άσκηση δημοσίων σχέσεων που έκανε η τουρκική ηγεσία προς τους Ευρωπαίους, διότι τους ενδιαφέρει πάρα πολύ τους Τούρκους να μείνουν στην αναδυόμενη ευρωπαϊκή άμυνα και τους προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι μπαίνουν εμπόδια τώρα που το ΝΑΤΟ αποδυναμώνεται, αν θα μείνουν έξω από την ευρωπαϊκή άμυνα ή όχι. Εν πάση περιπτώσει, σας ευχαριστώ.
2: Ναι, είδαμε αυτή την πράγματι, ακόμα και ο τρόπος που μιλήσατε, γιατί είδα και εγώ το βίντεο, τα λέγατε με στόμφο και αργά για να τα καταλάβουν.
1: και να μεταφράζονται, ξέρετε,
2: όχι, το λέω έτσι γιατί έχει και αυτό σημασία.
1: Με χέρι στο Τσαβούσογλου, οι περισσότεροι Τούρκοι δεν ομιλούν την
2: και δίνατε και το χρόνο στο μεταφραστή για να κάνει σωστά τη δουλειά του. Έχει σημασία και αυτό ακόμα. Θέλω να ρωτήσω όμως το εξής. Κάνω μια γέφυρα με την κριτική που ασκείτε. Ποια είναι η πολιτική εκείνη λοιπόν που θα μπορούσε να πιέσει την Τουρκία να αλλάξει στάση για το Κάζους Μπέλι και για μια σειρά άλλα πράγματα? Το λέω με την έννοια ότι υπάρχουν κάποιες φωνές εδώ, ανεξάρτητα από τι συμβαίνει τώρα για τις εκλογές και του κύριου Σαμαρά και του κύριου Καραμαλή, οι οποίοι έχουν λίγο διαφορετική προσέγγιση. Μήπως πρέπει να τις ακούσουμε, λέω εγώ και όχι μόνο εγώ?
1: Κοιτάξτε, τις ακούμε και είναι σοβαρές φωνές, είναι φωνές πρώην πρωθυπουργών. Όμως επιτρέψτε μου να κάνω ένα σχόλιο. Επειδή έχουμε πολλούς τσαρλατάνους στην Ελλάδα, οι οποίοι έτσι πολύ εύκολα πετούν κορώνες στο εσωτερικό, ενώ επιτρέψτε μου να το πω, κάνουν την πάπια στο εξωτερικό, θα πρέπει να πούμε ότι όλα αυτά πρέπει κυρίως να τα λέμε διεθνώς και όχι μεταξύ μας. Διότι μεταξύ μας νομίζω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε, τα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων. Η μάχη είναι λοιπόν στα διεθνή φόρα, όπου με αξιοπιστία οφείλουμε να δίνουμε και να πείθουμε τους υπόλοιπους Ευρωπαίους. Τώρα, εδώ έχουμε μια μεγάλη ευκαιρία, για να απαντήσω ευθέως την ερώτησή σας, που είναι η ευρωπαϊκή χειραφέτηση. Τα επόμενα 10 χρόνια η Ευρώπη θα ξοδέψει 7 τρισεκατομμύρια επιπλέον, θέλω να σημειώσετε το νούμερο, 7 τρισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον στην άμυνα. Είναι ένα κολοσιαίο νούμερο που δείχνει την αποφασιστικότητα της ευρωπαϊκής ηγεσίας, έστω και καθυστερημένα, να προχωρήσει τώρα που αποδυναμώνεται η αμερικανική ομπρέλα προστασίας. Αυτό είναι μεγάλο άγχος για τους Τούρκους, διότι η Τουρκία είναι μεν στο ΝΑΤΟ ήδη από το 1952, αλλά δεν είναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πιέζεται πάρα πολύ. Εκεί η ελληνική διπλωματία οφείλει να δράσει συντεταγμένα, με όρους και προϋποθέσεις, ή οποιαδήποτε διασύνδεση της Τουρκίας, την οποία θέλουν διακαώς, να είμαστε ειλικρινείς, πολλοί εκ των Ευρωπαίων συμμάχων μας, να γίνει όμως με πολύ αυστηρές προϋποθέσεις, μία εκ των οποίων είναι και η άρση του Κάζους Μπέλι και να έρθει το θέμα της διαφοράς στη Χάγη, προκειμένου να λυθεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.
0: Τώρα, ο Τραμπ όμως φαίνεται ότι πάει με καλάθι εξοπλιστικών δώρων στον Ερντογάν. Θέλω το σχόλιο σας γι' αυτό.
1: Θα σας το πω. Ο Τραμπ δεν κρύβει το θαυμασμό του για τον Ερντογάν.
3: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης, Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει? Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942 877 677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
3: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
6: Η ώρα είναι 12. Πεινασμένη για τις μεγαλύτερες επιτυχίες. Energy.

Τα μουσικά νέα μας στον Energy 942. Hugel, David Guetta και French Montana ενώνουν τις δυνάμεις τους και κυκλοφορούν το Shine. Ένα από τα τραγούδια που σίγουρα θα ακούσουμε πολύ αυτό το καλοκαίρι. Γάλλος Διάβενερ συνεργάζεται με τη θρηλυκή Ultra Nate και μας παρουσιάζουν το Starlight. Ας πάρουμε μια ιδέα. Love Sensation λέγεται το νέο σίγγλ της Madonna. Είναι το δεύτερο σίγγλ από το επερχόμενο άλμπουμ της θρηλυκής καλλιτέχνηδας. Ας το ακούσουμε.

0: 100% οπτική ίνα μέχρι το σπίτι που φέρνει στην πόλη μας το COSMOTE Fiber. Το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών της χώρας και απόλαυσε τις συναρπαστικές δυνατότητες των υπερυψηλών ταχυτήτων έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Μπες στο COSMOTE.gr ή επισκέψε ένα κατάστημα COSMOTE ή Γερμανός για να μάθεις περισσότερα. Ήταν τα μουσικά νέα μας στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
2: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα γαλάζια ντάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
1: Προσλαμβάνεστε.
3: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση.

0: πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
1: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
2: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
1: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από Λάτρης.
2: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
1: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
2: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
1: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
2: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
1: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο.
1: Την απόλαυση.
2: Εδώ τη σπουδάσαμε.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
7: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική. Στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
8: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
9: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
1: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26 410 32 023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
0: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
2: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
0: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
2: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
0: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
3: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26 41 0 31 676.
4: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
5: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
6: Πάλι για τα φαγητά μας.
5: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
6: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
5: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
6: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
5: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,2 FM.
7: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
8: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
9: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Τρίφου Ξηρομέρου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο της Ετωλακαρνανίας. Ο 46χρονος τοπογράφος Κωνσταντίνος Ζέρβας από την Άρτα, που βρισκόταν στο χώρο των εργασιών, καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα κατά από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Αμέσως μετά το συμβάν σήμανε συναγερμό στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της πυροσβεστικής υπηρεσίας αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου εργαζομένου. Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία την ίδια ώρα προχώρησε σε δύο συλλήψεις ενός 57χρονου προσωρινά υπευθύνου του έργου και του 54χρονου χειριστή του μηχανήματος. Για το δυστύχημα μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανάθεο Δωροπούλου ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας, Μιχάλης Κατσιγιάννης, τονίζοντας πως η προστασία της ζωής των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε χώρο εργασίας.
10: Άλλο ένα ατύχημα, δυστυχώς το αντιχώρο έγινε στην περιοχή των Ακαρνανικών, στην περιοχή του Βούτσε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Ένας συνάδελφός μας, τοπογράφος, έκανε τη ζωή του κατά την ώρα της εργασίας. Εκείνο που θέλω να δείξουμε εμείς σαν Σωματείο Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας είναι ότι η απεργία μας στις 24 του μήνα η πανελλαδική είχε ένα από τα αιτήματα, ή μάλλον το ιεραρχούμε και λέμε το πρώτο, γιατί εμείς λέμε να φάμε τη δουλειά μας, να δουλέψουμε, να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στις οικογένειες μας, στις ασφαλείς, αλλά και δυστυχώς καθημερινά χάνουμε συναδέλφους, έτσι εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι, και το τονίζουμε, διαφωνικά όλων των κυβερνήσεων, ότι έχουν απαξιώσει έτσι το τόμο επιθεώρησης της εργασίας. Και μιλάγαμε πολλές φορές και με τους εργαζόμενους εκεί πέρα, δεν φτάνουν ούτε να κάνουν το στοιχειώδης ελέγχος. Και ένα από τα αισθήματα, γιατί κάναμε και παράδοση μετά την απεργία το τόμο επιθεώρησης της εργασίας εδώ στο Αγρίνιο, έχει να κάνει με την επάντρωση των εργαζομένων και επανεσύσταση και επανειδητουργία των μεικτών επιτροπών ελέγχου στους χώρους των δουλειάς.
9: Στη διερεύνηση πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε στην παραβόλα Αγρινιού προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής Ετωλακαρνανίας, προχωρώντας τη σύλληψη άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άνδρας ηλικίας 50 ετών προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 4 στρέμματα. Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφτής μάλιστα ομολόγησε ακόμη 3 εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου. Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοίνωσε χθες το πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους επόμενους 2 μήνες, ωστόσο συνδικαλιστικοί φορείς και εκπρόσωποι καταναλωτών δεν φαίνεται να μένουν ικανοποιημένοι. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, ζήτησε μεταξύ άλλων μείωση τιμών ώστε να φανούν άμεσα στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
11: Όταν έχεις ακριβό ρεύμα, όταν έχεις ακριβά καύσιμα, πώς είναι δυνατόν να ρίξεις τις τιμές? Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ανεβάζει το βασικό μισθό και από την άλλη ζητάει από τη βιομηχανία να χαμηλωθούν οι τιμές των προϊόντων. Παράλληλα βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν νέες πλατφόρμες όπως είναι το Πόσο Κάνει, έχει 10 μέρες λειτουργίας και τελικά αντί να αποδώσει τα αναμενόμενα, όλοι διαμαρτύρονται πως δεν είναι αυτό το οποίο ζητάει ο καταναλωτής. Τι ζητάει ο καταναλωτής? Όχι το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το γνωρίζει στην καθημερινότητά του. Εκείνο που δεν γνωρίζει είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα, γιατί είναι ακριβό το καύσιμο, όταν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πέφτουν. Και φανταστείτε, έφτασε $72 το Brent και αν δείτε την αναλογία ευρώ και δολαρίου, είναι 1 ευρώ προς 87-88 δολάρια. Δηλαδή το δολάριο.
9: Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Παπαστράτιο Μέγαρο η συνέντευξη τύπου του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι νέοι προπονητές και η νέα Διοικούσα Επιτροπή του Τμήματος Μπάσκετ, καθώς και το πρόγραμμα Next Generation 2026-2029, το οποίο αποτυπώνει τη νέα φιλοσοφία, τη στρατηγική και το όραμα της ΓΕΑ για την ανάπτυξη του τμήματος τα επόμενα χρόνια. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Ακαδημιών, στην αξιοποίηση νέων αθλητών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου λειτουργίας με στόχο τη διαρκή πρόοδο του τμήματος καλαθοσφαίρισης.
12: Μιλάμε για ένα σωματείο με 80 χρόνια ζωής, ένα σωματείο που έχει αναπτυξιακά τμήματα στο μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από ακαδημίες μέχρι αντρικά τμήματα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Έχουμε ομάδα Α1 στην ΕΣΚΑΠΔΕ, έχουμε ομάδα γυναικεία στο βόλεϊ.
13: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα, γιατί όπως πιθανά θα γνωρίζετε, υπάρχει μια κοινή πορεία για πολλά χρόνια, και πριν αποχωρήσω με τη Κίσο από τα Αγρίνιο, επίσης για πάρα πολλά χρόνια, μια κοινή πορεία υψηλού επίπεδου με την γυμναστική εταιρεία. Μας συνδέουν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι για μένα ήταν η αφετηρία της πορείας μου μέχρι τώρα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Και από την ώρα που ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις, με ιδιαίτερη χαρά, επαναλαμβάνω, μπήκα σε ένα διάλογο και αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων στο μεγαλύτερο ποσοστό, άρχισαν αυτές οι συζητήσεις να γίνονται πιο ζωηρές και πιο έτσι ουσιώδης, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία θεωρώ ότι χαρακτηρίζει μια επόμενη μέρα για το μπάσκετ, όχι μόνο του Αγρινίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
9: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
7: Magic Decor. Όταν η μαγεία συναντά την αισθητική και τις επιθυμίες σας.
8: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
14: Energy 94,2.

0: Energy στους 94,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Είναι μία, μόνο μία, η ονειρεμένη φρουτοπία. Είναι μία.
3: Στη φρουτοπία αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω.

0: τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και Ευθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
2: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
5: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
4: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
5: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
4: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
5: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
4: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
5: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
4: Τηλέφωνο 26410 27 137.
5: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης, ανοξείδωτες κατασκευές, ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410 23 382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
7: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
7: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410 39000.
7: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
8: Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
9: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις.

Αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

0: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
1: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
2: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
1: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
2: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
1: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
2: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
2: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
1: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
2: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
1: Χαριλάου Τρικούπι 15 Αγρίνιο.
2: Τηλέφωνο 26410 58 314.
1: Και στο trichonidatravel.gr.
2: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
3: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
4: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
3: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
4: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
4: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
3: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
4: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
3: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο.
3: Την απόλαυση.
4: Εδώ τη σπουδάσαμε.
5: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
6: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
5: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
6: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
5: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
6: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
5: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
6: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
5: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410 25 25 7.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
7: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
8: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
7: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
8: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
7: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
8: Τέντες παραδείσεις.
7: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 169 70.
9: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410 47 144.
10: Δύο η ώρα. Πάμε χαλαρά.
11: Energy 94,2 FM.
12: Όπα, όπα, όπα, παιδιά. Παλιά την τίναξε. Τώρα την ανατίναξε.
13: Ανατίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά.
14: Η κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη με τους Βρανά, Ελευθερίου, Κρόμπα, Γιώβα, Σαλταμπάση, Χαραλαμπούδη, Χατζιπαύλου, άντε και τον Αθερίδη και άλλους υπερκομικούς ηθοποιούς θα ανατινάξει το φετινό καλοκαίρι μας στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ.
15: Προπόληση more.com.
16: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
17: Real FM. Η ώρα είναι 2.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες κύριοι. Είναι Τρίτη 30 Ιουνίου σήμερα, με την κατάρρευση πριν από λίγο κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα, τις δεσμεύσεις για πάγωμα τιμών και με την έκθεση του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για τις πειραγμένες αντλίες. Είναι 2:01, είστε πάντα συντονισμένοι στον Real FM και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα.
1: Στα μικρόφωνα ο Βασίλης Ταρζάκης και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής.
1: Συναγερμός έχει σημάνει στα Πετράλωνα. Πριν από λίγη ώρα κατέρευσε πολύ όροφη πολυκατοικία στην οδό Αλκμίνης. Δυνάμεις της πυροσβεστικής με εκπαιδευμένο σκύλο έχουν φτάσει στο σημείο προκειμένου να διαπιστώσουν αν τη στιγμή της κατάρρευσης βρίσκονταν άνθρωποι μέσα στο κτίριο.
0: Κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μηνών να δημιουργήσουν λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Οι συμφωνίες κυρίων δεν μπορούν να αποδώσουν υπέρ των πολιτών. Προτείνουμε μείωση του ΦΠΑ σε βασικά αγαθά, είπε στον Real FM ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος.
1: Μήνυμα του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι η ακρίβεια είναι η βασική προτεραιότητα της κυβέρνησης. Σημείωσε παράλληλα ότι αναμένεται περαιτέρω μείωση στην τιμή της βενζίνης στο επόμενο διάστημα, υπογραμμίζοντας πως οι εποπτικοί μηχανισμοί θα διασφαλίσουν ότι η πτωτική πορεία των διεθνών τιμών πετρελαίου θα μεταφερθεί και στην Αντλία.
0: Αρχίζει από αύριο η επιβολή δασμού 3 ευρώ ανά είδος για παραγγελίες έως 150 ευρώ που έρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα επηρεάσει και τις παραγγελίες που καταχωρήθηκαν νωρίτερα, αλλά δεν έχουν ακόμα εκτελονιστεί.
1: Τη θεσμοθέτηση του νέου πλαισίου για το Εθνικό Απολυτήριο μέχρι την άνοιξη του 2027 προανήγγειλε μιλώντας στον σταθμό μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Διευκρίνησε ότι οι αλλαγές αφορούν τα παιδιά που φοιτούν σήμερα στην 5η και 6η Δημοτικού.
0: Λίγη σήμερα η προθεσμία για την απογραφή των ανελκυστήρων σε όλα τα κτίρια της χώρας. Από αύριο θα διενεργούνται έλεγχοι και προβλέπονται πρόστιμα έως και 5.000 ευρώ. Τι δηλώνει στον Real FM ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων Στράτος Παραδιάς.
1: Νέες αφίξεις 102 μεταναστών καταγράφηκαν στην Κρήτη. Τους περισυνέλεξαν οι αρχές σε 3 διαφορετικά περιστατικά νότια της Γάβδου. Στη σύλληψη 46χρονου διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Λίγο αργότερα εντοπίστηκαν 32 αλλοδαπή στοιχείο.
0: Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλοι οι Ρωμά, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες. Από το Σεπτέμβριο του 2025 εκτιμάται ότι είχαν αποκομίσει κέρδη ύψους 455.000 ευρώ. Οι αρχές έχουν συλλάβει 8 άτομα, ανάμεσά τους 2 γυναίκες.
1: Στα αθλητικά, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη που απέκλεισε με 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Στη διαδικασία των πέναλτι επίσης το Μαρόκο νίκησε με 3-2 την Ολλανδία. Στους 16 προκρίθηκε και η Βραζιλία νικώντας 2-1 την Ιαπωνία. Στην επόμενη φάση το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά, η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία και η Βραζιλία με Νορβηγία ή ακτή ελεφαντοστού.
0: Την απόκτηση του Νταβίτ Κάρμο ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός. Ο 27χρονος κεντρικός αμυντικός διεθνής με την Αγκόλα που αγωνιζόταν στην Ισπανική Οβιέδο επιστρέφει στους Ερυθρολεύκους για να αγωνιστεί για τρίτη θητεία.
1: Και γενικά εθρίος ο καιρός με τοπικές βροχές σε Ήπειρο, Δυτική και Κεντρική Μακεδονία. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρη, ηλιοφάνεια στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 36 βαθμούς. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη. Κορύφωση της ζέστης αλλά και μπόρες στα ορεινά τις θερμές ώρες.
2: Κίνηση στους δρόμους.
1: Ο Παναγιώτης Βολάνιος είναι στο στούντιο. Θα μας ενημερώσει για την κίνηση στους δρόμους του Λεκανοπεδίου.
3: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις είναι σε ισχύ γύρω από την οδό Αλκμίνη στα Πετράλωνα, όπου νωρίτερα σημειώθηκε κατάρρευση πολυκατοικίας. Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιώς, από Ταύρο μέχρι Πετράλωνα και από Κεραμικό μέχρι Ομόνια. Ξημένη κίνηση στην άνοδο του Κηφισού από Εγάλεο μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο στο ύψος του Ρέντι. Πυκνή ροή στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Σκαρμαγκά, με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στη Σαρδιτού Βασιλής Σοφίας, Βασιλής Σαμαλίας και στην Ομόνια στις Πατησίων, Σταδίου και Μάρνη. Ουρές οχημάτων ανατμήματα στην κάθοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Αμπελοκήπους και στην άνοδο μέχρι το ύψος Πανόρμου. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στο ρεύμα προς Πειραιά της Ποσειδώνος, στο ύψος της Γλυφάδας και από Ελληνικό μέχρι παραλία Καλαμακίου.
2: Συμβαίνει τώρα.
0: Θα αρχίσουμε, κυρίες και κύριοι, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Είχαμε κατάρρευση κτηρίου πριν από λίγο στην οδό Αλκμίνη στα Κάτω Πετράλωνα. Επί τόπου βρίσκονται ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις και γίνονται έρευνες για τυχόν εγκλωβισμένους. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Θεοδόσης Πάνου μας ενημερώνει. Θεοδόση.
4: Ας έλεγε, κυρίες και κύριοι, για τουλάχιστον 4 άτομα τα οποία φέρεται να είναι εγκλωβισμένα κάτω από τα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Έχει πληροφορίες το πυροσβεστικό σώμα και τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος βρίσκονται στο σημείο και πραγματοποιούν έρευνες. Ήδη στην οδό Αλκμίνης έχουν φτάσει 2 κλιμάκια της ΕΜΑΤ, 2 ειδικά εκπαιδευμένα σκυλιά πραγματοποιούν επίσης έρευνες αυτή την ώρα μαζί με τους χειριστές τους στα συντρίμμια της πολυκατοικίας. Πρόκειται για τετραόροφη πολυκατοικία με 10 διαμερίσματα, τα οποία όμως δεν ήταν όλα κατοικημένα. Δηλαδή πολλά από αυτά ήταν και ξενίκια, ενώ ορισμένα από αυτά χρησιμοποιούνταν και σε πλατφόρμες βραχυχρόνιας μίσθωσης, χωρίς όμως το τελευταίο διάστημα να έχουν ενοικιαστεί. Ωστόσο, οι πληροφορίες που έχουν οι πυροσβέστες, όπως προείπαμε, είναι ότι την ώρα της κατάρρευσης στην πολυκατοικία, στα διαμερίσματα της τετραόροφης παλιάς πολυκατοικίας στην οδό Αλκμίνης, βρίσκονταν τουλάχιστον 4 άτομα. Τώρα,
0: υπάρχουν πληροφορίες, Θεοδόση, για το πώς προκλήθηκε η κατάρρευση αυτή?
4: Ακριβώς. Εκεί ήθελα να πάω τώρα, Βασίλη. Δίπλα πραγματοποιούνται εργασίες για νεοαναγυρώμενη οικοδομή. Εκεί φαίνεται ότι κάτι έγινε με τα θεμέλια της πολυκατοικίας παλιά. Άλλωστε, αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα καταρρεύσει. Κάποιο λάθος. Γιατί όσον αφορά στη νέα πολυκατοικία που χτίζονταν, οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, που σημαίνει ότι ήταν περίπου στο ίδιο ύψος με τα θεμέλια της παλιάς πολυκατοικίας. Έχει γίνει κάτι εκεί? Υπήρχε πρόβλημα στήριξης στην πολυκατοικία, το οποίο βγήκε με την πάροδο των ετών? Ακόμα δεν το γνωρίζουν οι πυροσβέστες. Ωστόσο, φαίνεται ότι ίσως η αιτία προέρχεται από την διπλανή νέο αναγυρώμενη οικοδομή. Όλα αυτά θα διαπιστωθούν όταν πια ολοκληρωθεί η επιχείρηση, γιατί όπως είπαμε, έχουν πληροφορίες οι πυροσβέστες και είναι ιδιαιτέρως σοβαρές και βάσιμες πληροφορίες για τουλάχιστον 4 άτομα εγκλωβισμένα στα συντρίμια της πολυκατοικίας, η οποία πρέπει να σας πω ότι κατέρευσε σαν χάρτινο σπήγος, όροφο με όροφο.
0: Για οτιδήποτε νεότερο, Θεοδόση Πάνου, διακόπτεις τη ροή του προγράμματος και μας ενημερώνεις.
2: Το θέμα της ημέρας.
0: Αλλάζουμε προς το παρόν σελίδα. Δεσμεύσεις για συγκράτηση και όχι για μείωση τιμών. Έως το Σεπτέμβριο παρήχαν εκπρόσωποι της αγοράς και της εφοδιαστικής αλυσίδας στη συνάντηση που είχαν με τον Πρωθυπουργό και την ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης. Το κύμα ακρίβειας, ωστόσο, των προηγούμενων μηνών κρατά τις τιμές στα ύψη και γονατίζει τους καταναλωτές, βγάζοντας εκτός τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς κρέας, λαχανικά, φρούτα, καθαριστικά είδη προσωπικής φροντίδας, ενίκεια και υπηρεσίες. Πυροδοτούν την έκρηξη των πληθωριστικών πιέσεων και το μέτρο του πλαφών στο μεικτό περιθώριο του κέρδους εκπνέει σε λίγες ώρες. Το ερώτημα όλων μας, Δημήτρη Χριστούλια, είναι το πώς θα καταπολεμηθεί η ακρίβεια με σταθερά υψηλές τιμές έως το Σεπτέμβριο και από τη δέσμευση κυρίων για μειώσεις σε ορισμένους κωδικούς προϊόντων από το φθινόπωρο.
5: Βασίλη, κυβέρνηση και επιχειρήσεις έχουν περιθώριο 2 μήνες για να δημιουργήσουν τη λίστα με τα προϊόντα στα οποία θα μειωθούν οι τιμές από τον ερχόμενο Σεπτέμβριο. Η Εθνική Συμφωνία κατά της Ακρίβειας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μετά την χθεσινή συνάντηση που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό και τις επιχειρήσεις τροφίμων, βιομηχανίες τροφίμων και σούπερ μάρκετ. Εντάχει να υπενθυμίσουμε ότι στη χθεσινή σύσκεψη, Βασίλη, αποφασίστηκαν 3 πράγματα. Πρώτον, να παγώσουν οι τιμές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο. Δεύτερον, να καταργηθεί από σήμερα τα μεσάνυχτα των πλαφών. Και τρίτον, να μειωθούν οι τιμές σε βασικά αγαθά από τον Σεπτέμβριο.
0: Αν μου επιτρέπεις, Δημήτρη, το ζητούμενο δεν ήταν μόνο να παγώσουν οι τιμές, αλλά και να μειωθούν οι τιμές. Αυτό δεν θα το δούμε τους επόμενους 2 μήνες από ό,τι μας λες. Γιατί ήδη τους προηγούμενους μήνες είχαν γίνει υπέρογκες ανατιμήσεις.
5: Και θα σου πω, Βασίλη, ακριβώς τι ανατιμήσεις είχαμε όλο το προηγούμενο διάστημα για να καταλάβουμε τι ακριβώς γίνεται. Να συμπληρώσω ότι χθες γνωστοποιήθηκε ότι έχουν μειωθεί οι τιμές σε 2.000 προϊόντα σε ποσοστό 6%. Το θέμα είναι, Βασίλη, ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν ποια είναι αυτά τα προϊόντα για να μπορούν να τα επιλέξουν. Και φυσικά δεν έχει απαντηθεί τι γίνεται με μέσα τα υπόλοιπα 20.000 προϊόντα που διαθέτει ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ. Τώρα, σε αυτό που πολύ σωστά επισήμανε, στο πάγωμα των τιμών τον Ιούλιο και Αύγουστο, αυτό γίνεται μετά από μια μακρά περίοδο, Βασίλη, όπου υπήρξαν ανατιμήσεις σε αρκετά προϊόντα. Συνεπώς, το πάγωμα γίνεται σε ήδη υψηλές τιμές. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, το Μάιο και σε αιτήσια βάση ο πληθωρισμός ανθρώπων παρέμεινε σε υψηλά επίπεδα στο 3,5%. Θυμάσαι, λέγαμε ότι το μοσχάρι είχε ανατιμηθεί σε ένα χρόνο κατά 17,6%, το αρνί και το κατσίκι 16,2%. Βλέπεις δηλαδή ποσοστά πολλαπλάσια του πληθωρισμού. Το πουλερικά 6%, 12,6% τα λίπα στα ψάρια, 2,7% τα γαλακτοκομικά και τα αυγά, 3,5% τα φρούτα, 4,1% τα λαχανικά, 4,9% τα λαντικά, 5,2% ο καφές, 7,7% έχει αυξηθεί επίσης εκτός από όλα αυτά.
0: Θα μπορούσαμε για αυτά να μιλάμε επί ώρες, Δημήτρη.
5: Ακριβώς. Άρα βλέπεις ότι έχουν γίνει πάρα πολλές ανατιμήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα. Συνεπώς λοιπόν το πάγωμα των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο γίνεται ήδη σε υψηλές τιμές. Τώρα με την ακρίβεια, Βασίλη, να συνεχίζει να αποτελεί το μεγαλύτερο πρόβλημα. Το ζητούμενο είναι οι όποιες μειώσεις γίνουν το Σεπτέμβριο να γίνουν αισθητές από τον καταναλωτή. Δηλαδή να φορά προϊόντα που παίρνουν καθημερινά στο καλάθι των νοικοκυριών. Εδώ, εάν θέλεις να σου πω ότι το σημαντικότερο όλων είναι να δημιουργηθεί μία λίστα που να περιέχει, ας μην είναι 5.000 προϊόντα, ας είναι πολύ λιγότερα προϊόντα, αλλά να είναι βασικά αγαθά, δηλαδή να είναι
0: ευρείας κατανάλωσης, που βρίσκονται σε κάθε σπίτι.
5: Ακριβώς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου και το πάγωμα των τιμών, να επανέλθω σε αυτό, το κλειδί είναι η έλεγχη. Πρέπει να γίνουν έλεγχοι προκειμένου να δούμε ότι όντως δεν υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των συγκεκριμένων προϊόντων και ότι τηρείται η Εθνική Συμφωνία για την κατάρτιση της ακρίβειας. Σε κάθε περίπτωση, Βασίλη, μένει να φανεί εάν θα υπάρξουν ουσιαστικές μειώσεις τιμών από το Σεπτέμβριο, γιατί όλα αυτά έρχονται σε μια περίοδο που ο καταναλωτής δεν έχει μόνο τα τρόφιμα, τα οποία είναι ένα βασικό έξοδο που υπάρχουν ανατιμήσεις και πλήττεται σοβαρά ο οικογενειακός προϋπολογισμός, υπάρχουν τα ενοίκια, υπάρχει η ενέργεια, υπάρχουν σημαντικές αιστείες ακρίβειας, Βασίλη, που εξανεμίζουν πολύ γρήγορα το εισόδημα των πολιτών. Όλα αυτά λοιπόν είναι ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν και όλα αυτά είναι πράγματα τα οποία θα εξελιχθούν το επόμενο διάστημα και θα είμαστε εκεί να τα καταγράφουμε. Βασίλη.
0: Αναμένουμε λοιπόν στο ακουστικό μας μέχρι το Σεπτέμβριο. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη. Οι συμφωνίες κυρίων είναι μοντέλο που δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών. Εκτίμησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Δημήτρης Μάντζος, μιλώντας στην εκπομπή του Νίκου Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα.
6: Όταν η ακρίβεια τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, τα τελευταία 7 χρόνια σίγουρα διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας έχει μια σορευτική αύξηση της τάξης του 25% συνολικά και ιδίως στα τρόφιμα μια αύξηση της τάξης του 35%, όταν αυτά έχουν συμβεί, όταν έχουν γίνει διάφορες απόπειρες και διάφορα μέτρα και ημίμετρα στο παρελθόν και έχουν αποτύχει και η κυβέρνηση σήμερα έρχεται να ομολογήσει την αποτυχία της μιλώντας για σταθεροποίηση των τιμών τώρα με ορίζοντα το Σεπτέμβριο και ενώ τα προβλήματα είναι γνωστά, αρκείται σε συμφωνίες κυρίων και σε απλές υποσχέσεις και ευχές, τότε αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο δεν μπορεί να αποδώσει υπέρ των πολιτών.
1: Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση θέτει πλέον ως βασική προτεραιότητα την αντιμετώπιση της ακρίβειας, με τον Πρωθυπουργό να διαμηνύει νωρίτερα στο Υπουργικό Συμβούλιο ότι οι μειωμένες τιμές πετρελαίου διεθνώς θα πρέπει να περάσουν και στην Αντλία. Παράλληλα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε και στη συμφωνία ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εκπροσώπους της αγοράς για μείωση τιμών στα ράφια. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού.
7: Επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με μια σύντομη αναφορά στις διεθνείς εξελίξεις, οι οποίες προφανώς με τη σειρά τους έχουν και άμεσες οικονομικές επιπτώσεις. Οι διαφαινόμενοι και ελπίζουμε, κύριε Υπουργέ, των εξωτερικών, ειρήνη μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, παρά τις μικρές εχθροπραξίες, έχουν συμπιέσει αρκετά προς τα κάτω τις τιμές του πετρελαίου. Έχουν φτάσει περίπου στο επίπεδο που βρισκόντουσαν πριν ξεκινήσει ο πόλεμος, και φυσικά η προσδοκία όλων μας είναι οι μειωμένες αυτές τιμές του πετρελαίου να τις δούμε και στις τιμές της βενζίνης στην Αγγλία. Είναι κάτι το οποίο είμαι σίγουρος ότι θα συμβεί τις επόμενες μέρες, και προφανώς και οι υποπτικοί μηχανισμοί του κράτους θα εξασφαλίσουν ότι η πορεία της βενζίνης και του ντίζελ θα ακολουθούν, με τη μικρή χρονοκαθυστέρηση που πάντα υπάρχει, τις τιμές του αργού πετρελαίου. Υπήρξε επίσης και μια σημαντική συναντήληψη η οποία διαμορφώθηκε και χθες μεταξύ της κυβέρνησης και της αγοράς, ως προς την ανάγκη να παραμείνουν σταθερές οι τιμές κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο μηνών, με προοπτική σημαντικών νέων μειώσεων από το Σεπτέμβριο. Και θέλω να σημειώσω ότι το συγκεκριμένο μέτρο αφορά και τα 2.000 προϊόντα, των οποίων οι τιμές είχαν ήδη υποχωρήσει κατά 6% μέσω των περιορισμών που βάλαμε στο ποσοστό κέρδους. Και προφανώς η πολιτεία θα εξακολουθεί να παρακολουθεί το ζήτημα, έτοιμη να επέμβει, καθώς η ακρίβεια ήταν και συνεχίζει να είναι η βασική μας προτεραιότητα.
1: Στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητείται, μεταξύ άλλων, ο κυβερνητικός προγραμματισμός για τους επόμενους 6 μήνες, η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, οι αγροτικές πληρωμές, αλλά και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Εργασίας για την ενίσχυση της επαγγελματικής ασφάλισης. Ακριβώς γι' αυτό θα μας ενημερώσει τώρα η Αργύρο Μαυρούλη.
8: Καλησπέρα. Με τις σημαντικές αλλαγές έρχονται στη συμπληρωματική ασφάλιση με το νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Μάλιστα, η υπουργός, η κυρία Κεραμέως, θα δώσει και συνέντευξη τύπου δημοσιογράφου σε μία ώρα από τώρα. Στόχος της μεταρρύθμισης είναι να ενισχυθεί ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης και να δοθεί σε πολύ περισσότερους εργαζόμενους και ελεύθερους επαγγελματίες να αποκτήσουν μια πρόσθετη σύνταξη. Λοιπόν, η σημαντικότερη αλλαγή αφορά τη δημιουργία των λεγόμενων πολυεργοδοτικών ή ανοιχτών επαγγελματικών ταμείων. Μέχρι σήμερα τα περισσότερα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης αφορούσαν μεγάλες επιχειρήσεις ή συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους. Με το νέο πλαίσιο θα μπορούν να συμμετάσχουν και εργαζόμενοι από διαφορετικές επιχειρήσεις, αλλά και αυτοαπασχολούμενοι και ελεύθεροι επαγγελματίες, χωρίς να απαιτείται η ίδρυση ξεχωριστού ταμείου από κάθε εργοδότη. Να πούμε ότι θεσπίζεται πλήρης φορητότητα των ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που αλλάζει εργοδότη δεν θα χάνει το ασφαλιστικό κεφάλαιο που έχει δημιουργήσει, αλλά θα μπορεί να το μεταφέρει σε άλλο επαγγελματικό ταμείο ή ακόμη και σε αντίστοιχο συνταξιοδοτικό προϊόν ιδιωτικής ασφάλισης. Αλλαγές προβλέπονται και στη φορολόγηση των παροχών. Το Υπουργείο εγκαταλείπει το σημερινό μοντέλο, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε μέχρι τώρα, όπου ο φόρος συνδέεται κυρίως με τα χρόνια συμμετοχής στο ταμείο, και ουσιαστικά θα προχωρήσει ένα νέο σύστημα που θα λαμβάνεται περισσότερο υπόψη η ηλικία κατά την οποία ο ασφαλισμένος επιλέγει να λάβει συμπληρωματική σύνταξη. Στόχος έτσι είναι να δοθούν περισσότερα κίνητρα για μακροχρόνια αποταμίευση και να μην υπάρχει προώρη ανάληψη των ποσών. Η συμμετοχή στα επαγγελματικά ταμεία θα παραμείνει προαιρετική και το ύψος συμπληρωματικής σύνταξης θα εξαρτάται από τις εισφορές, τα χρόνια ασφάλισης, την ηλικία συνταξιοδότησης και φυσικά τις αποδόσεις των επενδύσεων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις του Υπουργείου, περίπου 20-25 χρόνια ασφάλισης, η επιπλέον μηνιαία παροχή θα φτάνει τα 200-300 ευρώ. Να πούμε ότι σύμφωνα με πληροφορίες, στο Υπουργικό Συμβούλιο θα συζητηθεί και ένα νομοσχέδιο που φέρνει το Υπουργείο Οικογένειας. Η Υπουργός Δόμνα Μιχαηλίδου μαζί με την Υπουργό Ελένα Ράπτη, οι οποίες θα προχωρήσουν σε κάποιες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της φύσης μεταχείρισης στις επιχειρήσεις, στην αγορά εργασίας, όσον αφορά τις ίσες ευκαιρίες μεταξύ γυναικών και ανδρών. Περισσότερα θα ενημερωθούμε μετά το τέλος του Υπουργικού.
1: Και όπως είπες, περιμένουμε σε περίπου μία ώρα από τώρα να μάθουμε τις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εργασίας για την επαγγελματική ασφάλιση. Σε ευχαριστούμε πολύ, Αργυρό.
0: Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στο πρώτο θέμα του δελτίου και στην κατάρρευση κτηρίου στα Κάτω Πετράλωνα. Έχει νεότερες πληροφορίες ο Θεοδόσης Πάνου. Θεοδόση.
9: Και φαίνεται ότι αρχίζουν και γίνεται
0: πιο ξεκάθαρο το
9: πιο
0: πράγμα.
9: Πιο ξεκάθαρο, ναι. Αρχίζουν στο κέντρο επιχειρήσεων πια του πυροσβεστικού σώματος να μιλούν για ένα άτομο εγκλωβισμένο βεβαιωμένα. Κάναμε λόγο πριν για τέσσερα άτομα από πληροφορίες.
0: Για τουλάχιστον τέσσερα άτομα εγκλωβισμένα από πληροφορίες.
9: Ακριβώς έτσι. Βέβαια. Τώρα όμως οι πυροσβέστες γίνονται πιο συγκεκριμένοι και μιλούν για ένα άτομο. Ήδη στο σημείο, όπως έχουμε πει, βρίσκονται και ειδικές ομάδες της ΜΑΚ, ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι, και θα μπει τώρα και σε εφαρμογή και το μηχάνημα σόναρ για να διαπιστώσει αν υπάρχει ζωή.
0: Οτιδήποτε νεότερο μας ενημερώνεις, να σε ευχαριστήσουμε. Προς το παρόν, Θεοδόση. Δασμοί 3 ευρώ ανά

0: τέλος, ο Βασίλης, τις αθρώες αγορές από ασιατικά e-shops με φθηνά γκατζετάκια, κοσμήματα, αξεσουάρ και άλλα φθηνά προϊόντα. Από αύριο, 1η Ιουλίου, αλλάζει ριζικά το τοπίο για τις ηλεκτρονικές αγορές από την Κίνα και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς καταργείται οριστικά η τελωνιακή ατέλεια για δέματα αξίας κάτω των 150 ευρώ. Στη θέση της επιβάλλεται ένας προσωρινός οριζόντιος δασμός ύψους 3 ευρώ, ο οποίος στοχεύει στον περιορισμό των δισεκατομμυρίων φθηνών πακέτων από δημοφιλείς πλατφόρμες, όπως όλοι ξέρουμε το ΤΕΜΟΥ, το ΣΕΝ και άλλες. Η απόφαση αυτή ελήφθη για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο της συστηματικής υποτιμολόγησης, αφού υπολογίζεται ότι το 65% αυτών των δεμάτων δήλωναν ψευδή αξία για να αποφύγουν τους ελέγχους, προκαλώντας παράλληλα τεράστια πίεση στο εγχώριο ευρωπαϊκό εμπόριο. Πρόσεξε όμως, η μεγάλη παγίδα για τους καταναλωτές κρύβεται στο γεγονός ότι η χρέωση των 3 ευρώ δεν επιβάλλεται ανά πακέτο, αλλά ανά διαφορετική δασμολογική κατηγορία προϊόντος που περιέχεται μέσα στο ίδιο δέμα, κάτι που μπορεί να εκτινάξει το τελικό κόστος μιας παραγγελίας. Για παράδειγμα, αγοράζοντας ένα προϊόν.
1: Ακριβώς. Αξίας... Να δώσουμε ένα παράδειγμα, Μέρη Παπακοσταντίνου. Δηλαδή, αν παραγγείλει κάποιος μπλουζάκια και συγχρόνως στυλό, θα επιβληθούν 3 ευρώ συν 3 ευρώ, γιατί είναι διαφορετικά προϊόντα.
0: Ακριβώς. Η πρώτη περίπτωση είναι ότι αν αγοράσει ένα προϊόν αξίας 2 ή 5 ευρώ, με την προστίκη του δασμού των 3 ευρώ, διπλασιάζεται και τριπλασιάζεται το τελικό κόστος. Εκμηδενίζει λοιπόν και το κίνητρο για μια τέτοια αγορά. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι το παράδειγμα που είπες, ότι αν αποφασίσεις να κάνεις μια παραγγελία συνολικής αξίας 30 ευρώ και στο ίδιο δέμα βάλεις ένα βαμβακερό μπλουζάκι, ένα πλαστικό παιχνίδι και ένα ηλεκτρονικό gadget για παράδειγμα, τότε δεν θα πληρώσεις μόνο 3 ευρώ επιπλέον.
1: Αλλά 9.
0: Α, 9. Επειδή τα 3 αυτά προϊόντα ανήκουν σε 3 διαφορετικές δασμολογικές υποκλάσεις, η χρήση των 3 ευρώ θα επιβληθεί ξεχωριστά για τον καθένα και το τελικό καπέλο στην παραγγελία θα φτάσει στα 9 ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό κόστος στα 39 ευρώ. Αφού οι πλατφόρμες τώρα μετακυλίουν αυτό το κόστος απευθείας στον τελικό αγοραστή. Άρα λοιπόν, από αύριο, μια δεύτερη σκέψη για αγορές από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης και κυρίως τη δημοφιλή μας Κίνα, και να πούμε ότι το μέτρο αυτό θα έχει μεταβατική διάρκεια 2 ετών, δηλαδή μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2028, οπότε και θα εφαρμοστεί το μόνιμο ευρωπαϊκό δεσμολογικό καθεστώς με ποσοστιαίες χρεώσεις ανά κατηγορία προϊόντος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Αλλάζουμε τελείως κλίμα. Έρχονται εκβάθρων αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση με κεντρικό άξονα το Εθνικό Πολιτήριο, που θα δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στη συνολική πορεία του μαθητή. Ωστόσο, όπως διευκρίνησε μέσω του σταθμού μας ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, οι αλλαγές δεν θα εφαρμοστούν άμεσα. Αντίθετα, αναμένεται να επηρεάσουν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 5η και 6η Δημοτικού, ώστε οι μαθητές και οι οικογένειες να προετοιμαστούν εγκαίρως. Κασιάνη Βραχά.
3: Όπως δήλωσε, Ελισάβετ, ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου στον σταθμό μας, βρίσκεται σε εξέλιξη ο Εθνικός Διάλογος για το Νεολύκειο και το Εθνικό Πολιτήριο και η πρόταση θα ανακοινωθεί τον Σεπτέμβριο. Ο Υφυπουργός αποκάλυψε, μιλώντας στους Σπύρο Παπαδάκη και Στεφανία Κασίμη, ότι τα 4-3 ώρα στις πανελλαδικές εξετάσεις είναι σχεδόν σίγουρο πως δεν θα περιλαμβάνονται στο νέο σύστημα. Χαρακτήρισε μάλιστα τις πανελλήνιες εξετάσεις ως ένα κορεσμένο σύστημα που έχει κλείσει τον κύκλο του.
4: Energy. 94,2.
5: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο, στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410 28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.

0: να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα αγγελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια.

0: δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
2: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά.
3: Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να μ' αφήσει.
1: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
4: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκίνητου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκίνητου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
5: Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
6: 46χρονο διακινητή προχώρησε το λιμενικό στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη σκάφους. Το ρεπορτάζ έχει ετοιμάσει ο Κώστας Σαρδέλης.
7: Περίπου 70 μετανάστες διασώθηκαν τα ξημερώματα σε δύο ξεχωριστές επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης νότια της Γάβδου υπό τον συντονισμό του ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης με τη συνδρομή δυνάμεων της Frontex. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα αέριο μέσο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού εντόπισε αρχικά λέμβου με περίπου 34 επιβαίνοντες σε θαλάσσια περιοχή νότια της Γάβδου, οι οποίοι περισυνελέγησαν από σκάφους των δυνάμεων της Frontex και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια. Στο δεύτερο περιστατικό, εντοπίστηκε ακόμη μία λέμβος με περίπου 36 αλλοδαπούς σε απόσταση 23 ναυτικών μιλίων νότια-νοτιοανατολικά του νησιού. Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι της Γάβδου, όπου λίγη ώρα αργότερα εντοπίστηκε μία ακόμη λέμβος με 32 άτομα στην περιοχή, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των διασωθέντων στους 102. Παράλληλα, στον εντοπισμό 32 μεταναστών και στη σύλληψη του 46χρονου Ιρακινής καταγωγής διακινητή τους, προχώρησαν στελέχη του λιμενικού σώματος στο Αγαθονήσι έπειτα από καταδίωξη ταχύπλοου σκάφους. Ο χειριστής του δεν συμμορφώθηκε στα φωτεινά και ηχητικά σήματα των λιμενικών, με αποτέλεσμα να ακολουθήσει καταδίωξη, ενώ σύμφωνα με τις καταθέσεις των διασωθέντων είχαν καταβάλει 1.500 ευρώ καθένας για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.
6: Μείνετε μαζί μας σε λίγο. Νέα μεγάλη αστυνομική επιχείρηση στην Αττική για την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης. Τα μέλη της, όλη η Ρώμα, είχαν διαπράξει δεκάδες διαρρήξεις και τηλεφωνικές απάτες.
0: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
8: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
0: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
8: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
9: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
12: Full και λίγα λες.
11: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
12: Εγγύηση? Τι μου λες?
11: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
12: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
11: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
13: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
16: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
15: Ποιος είναι?
16: Η ΔΕΗ!
17: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
18: Η επόμενη στροφή προς τα deadlines είναι κοντά σας. Στη συνέχεια, προχωρήστε ευθεία προς τα ατελείωτα emails. Σε 200 μέτρα, κατευθυνθείτε ανατολικά προς τα αρχεία Excel που πρέπει να συμπληρωθούν και βγείτε από τον κυκλικό κόμβο για ένα επίγον task. Η καθημερινή σου ρουτίνα είναι μια διαρκής διαδρομή από deadlines. Υπάρχει πιο εύκολη διαδρομή. Κατευθύνσου προς την έξοδο public με AI κινητά και laptops για μια καθημερινότητα χωρίς τόσες παρακάμψεις να σε δυσκολεύουν. Και θυμήσου, με κάθε αγορά AI laptop ή AI smartphone έχεις δώρο AI course αξίας 150 ευρώ. Άγχος, bye bye, έχεις AI. Public.
19: Έλα, πού είσαι?
20: Στο Release Athens, εδώ στον πύργο της Πρωτέρια.
19: Ωραία, και εγώ στον πύργο της Πρωτέρια είμαι. Πού είσαι?
20: Έλα, εδώ, δεξιά.
19: Ναι, ρε φίλε, και εγώ δεξιά είμαι. Πού είσαι?
20: Εσύ είσαι δεξιά όπως κοιτάς τη σκηνή ή δεξιά όπως κοιτάς το κοινό?
19: Δεξιά όπως κοιτάς τον πύργο. Πού είσαι, ρε παιδί μου?
20: Ναι, ρε, τον πύργο όπως κοιτάς τη σκηνή, τον πύργο ή όπως κοιτάς το κοινό, τον πύργο.
19: Άστο, ρε παιδί μου, άστο. Άστο, τα λέμε στο επόμενο live.
21: Τα λέμε release για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Μπες στα social media της Πρωτέρια και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις για την αρένα και το premium lounge στον πύργο της Πρωτέρια. Release your energy. Πρωτέρια. Χορηγός Release Athens.
22: Βασίλης 25 ετών. Διανομέας Box. Παγκράτη. Μόλις γλίτωσε από τον κύριο Παύλο, που ενθουσιασμένος από την έκπτωση 6.40 στην παραγγελία του, του είπε: «Έλα εδώ πιτσούνι μου να σε φιλήσω».
23: Παρακαλούμε, μην φιλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις.
24: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα? Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον.
1: Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Σάνκε.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.

0: στους 97,8.
1: Λεπτά μετά τις 2, κυρίες κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Παρασπονδίες στις αντλίες υγρών καυσίμων διαπιστώνει η έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία έγινε με τη μέθοδο της μυστικής δειγματοληψίας. Σχεδόν ένας στους 4 οδηγούς πληρώνει περισσότερο καύσιμο, αλλά στο ρεζερβουάρ του μπαίνει λιγότερο, με την ετήσια επιβάρυνση να εκτιμάται σύμφωνα με την έρευνα στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Για πρώτη φορά έγινε πολύ καλή δουλειά από την πολιτεία και βλέπουμε αποτελέσματα. Ψηφίστηκε και ένας πολύ αυστηρός νόμος που προβλέπει ακόμα και σφράγιση σε όσους παρανομούν, δήλωσε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών, Γιάννης Αλιγιζάκης. Η επιτίδη εφέτος είναι λιγότερη, αλλά το κόστος της παρανομίας τους αποτιμάται υψηλότερα, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
2: Ακριβώς. Οι οδηγοί στην Ελλάδα μπορεί να πληρώνουν κάθε χρόνο έως και 400 εκατομμύρια ευρώ για καύσιμα που δεν φτάνουν ποτέ στο ρεζερβουάρ τους. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα νέας έρευνας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, η οποία παρουσιάστηκε από το Σύνδεσμο Εταιριών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδος και αποτυπώνει το πραγματικό κόστος που εξακολουθούν να έχουν οι λεγόμενες πειραγμένες αντλίες. Η πρακτική είναι γνωστή, Βασίλη, εδώ και χρόνια, με τη χρήση παράνομου λογισμικού ή με επεμβάσει στο μηχανισμό της αντλίας. Εμφανίζεται ότι παραδίδεται συγκεκριμένη ποσότητα καυσίμου, ενώ στην πραγματικότητα ο οδηγός παραλαμβάνει λιγότερα λίτρα από αυτά που έχει πληρώσει. Η απώλεια για κάθε ανεφοδιασμό μπορεί να μοιάζει μικρή, όταν όμως επαναλαμβάνεται καθημερινά σε χιλιάδες συναλλαγές, μεταφράζεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ σε ετήσια βάση. Η έρευνα καταγράφει πάντως και μια θετική εξέλιξη. Η εικόνα της αγοράς εμφανίζεται βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, καθώς οι εντατικοί έλεγχοι, οι διασταυρώσεις στοιχείων και το αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο έχουν περιορίσει σημαντικά την παραβατικότητα. Καθοριστικό ρόλο έπαιξαν και οι πρόσφατες επιχειρήσεις των αρχών που αποκάλυψαν οργανωμένα κυκλώματα εγκατάστασης παράνομου λογισμικού σε πρατήρια καυσίμων, οδηγώντας σε συλλήψεις, σφραγίσεις πρατηρίων και βαριές κυρώσεις. Ωστόσο, οι εκπρόσωποι της αγοράς επισημαίνουν ότι το πρόβλημα δεν έχει εξαλειφθεί. Όπως τονίζουν, απαιτείται συνεχής εποπτεία, περαιτέρω αναβάθμιση των συστημάτων ισρωών νεκρών και αξιοποίηση νέων τεχνολογικών εργαλείων που θα καθιστούν αδύνατη την παρέμβαση στις αντλίες. Το ζητούμενο, όπως αναφέρουν, δεν είναι μόνο η προστασία του καταναλωτή, αλλά και η διασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά καυσίμων, καθώς οι παράνομες πρακτικές πλήττουν και τις επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα. Για τον οδηγό, πάντως, Βασίλη, το μήνυμα είναι σαφές. Ακόμη και σήμερα, η επιλογή ενός αξιόπιστου πρατηρίου παραμένει ο ασφαλέστερος τρόπος για να είναι βέβαιος ότι τα λίτρα που πληρώνει είναι και τα λίτρα που παραλαμβάνει.
1: Ασφαλές πρατήριο για να μην βάζουμε αέρα στα ρεζερβουάρ. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κωνσταντίνα Χελιδόνη.
3: Στη διεθνή επικαιρότητα, τέλειωτος μοιάζει ο καύσωνας που πλήττει από την προηγούμενη εβδομάδα την Ευρώπη. Πλέον κινείται όλο και πιο ανατολικά, επηρεάζοντας χώρες της κεντρικής Ευρώπης και μεγάλο μέρος των Βαλκανίων. Κόκκινος συναγερμός έχει εκδοθεί στην Ουγγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, τη Σερβία, την Κροατία και τη Σλοβακία, που κατέγραψε μάλιστα νέο ρεκόρ θερμοκρασίας, φτάνοντας στους 40,5 βαθμούς. Οι αρχές προτρέπουν τον κόσμο να παραμείνει σε εσωτερικούς χώρους τις πιο ζεστές ώρες της ημέρας, την ώρα που στη Γαλλία έχασαν τη ζωή τους άλλα δύο κοριτσάκια 15 μηνών από αφυδάτωση. Η Τζέννη Κρυθαρά μας ενημερώνει σχετικά.
2: Το κύμα καύσωνα πλήττει μια πολύ μεγάλη γεωγραφική ζώνη, η Ελισάβετ, η οποία εκτείνεται από τα Καρπάθια Όρη μέχρι τη Νότια Πολωνία και τη Δυτική Ουκρανία και περιλαμβάνει, όπως είπε, τμήματα της Σερβίας, της Ρουμανίας, της Κροατίας και της Αυστρίας, που κατέγραψαν χθες θερμοκρασίες άν των 37 βαθμών Κελσίου, δηλαδή θερμοκρασίες ξένες για αυτές τις περιοχές. Στην Ιταλία, 22 πόλεις από το Μπολζάνο στο βορρά μέχρι το Παλέρμο στη Σικελία έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση συναγερμού για υψηλές θερμοκρασίες. Στην Κροατία, η Μετεωρολογική Υπηρεσία κήρυξε την περιοχή του Ζάγκρεπ και τους τουριστικούς προορισμούς Σπλίτ και Ντουμπρόβνικ σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού, ενώ δεκάδες πυροσβέστες επιχειρούσαν χθες στην Κύπρικα Γιά, στην τουριστική νήσο του Βις, στην Αδριατική, μόλις 40 ναυτικά μίλια δυτικά του Σπλίτ. Η Γερμανία κατέγραψε την υψηλότερη θερμοκρασία της για τρίτη συνεχόμενη μέρα χθες, με τα πρώτα στοιχεία να δείχνουν ότι το θερμόμετρο έφτασε τους 41,7 βαθμούς Κελσίου στο Κόσεν του Βραντεβούργου, ενώ στη Γαλλία έχει τεθεί σε ετοιμότητα ο βιοκρατικός μηχανισμός εν ώψη του νέου κύματος καύσωνα που θα πλήξει τη χώρα από την προσεχή Δευτέρα, την ώρα που η χώρα είναι αντιμέτωπη με μία ακόμη τραγωδία, καθώς, όπως είπες, δύο δίδυμα κοριτσάκια μόλις 15 μηνών έχασαν τη ζωή τους από αφυδάτωση στην πόλη Μπεβράς ενώ τα άλλα 4 παιδιά της ίδιας οικογένειας, 3, 4, 5 και 6 ετών, έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με σημάδια αφυδάτωσης. Οι γονείς τους ασφαλώς συνελήφθησαν, ενώ καύσωνας αναμένεται στο μεγαλύτερο μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών από τα μέσα της εβδομάδας. Πρόκειται για μια απειλή και για το Μουντιάλ, αλλά και για τους ερωτισμούς για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας τους.
3: Και είμαστε ακόμα στην αρχή του καλοκαιριού. Τώρα, την ίδια ώρα, οι αρχές στο Μονακό έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό άνδρα που πυροδότησε αυτό σχέδιο εκρηκτικό μηχανισμό στην είσοδο πολυτελούς κατοικίας, τραυματίζοντας σοβαρά 3 άτομα. Φαίνεται ότι στόχος της επίθεσης ήταν ένας Ουκρανός ολιγάρχης, Τζένι.
2: Στόχος της επίθεσης φαίνεται πως ήταν ο Βαντίμερ Μολάεφ, ένας πρώην επιχειρηματίας ακινήτων στον Νύπρο της Ουκρανίας, ο οποίος έχει αποποιηθεί την ουκρανική αντικότητα και διαθέτει κυπριακό διαβατήριο. Του έχουν επιβληθεί ουκρανικές κυρώσεις από τον Δεκέμβριο του 2023, καθώς κατηγορείται για επιχειρηματική δραστηριότητα στην Κρυμαία. Σε εξέλιξη βρίσκεται πολύ μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού του δράστη στο Μονακό αλλά και στη γειτονική Γαλλία, καθώς μετά την έκρηξη του αυτοσχέδιου κριτικού μηχανισμού χθες σε περιοχή γνωστή για τα καζίνο και τα υψηλά μέτρα ασφαλείας, έχει υπάρξει μεγάλη αναστάτωση. Κατά την έκρηξη τραυματίστηκαν συνολικά 3 άτομα, τα οποία εξακολουθούν να νοσηλεύονται. Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης, είναι ο ένας Ουκρανός επιχειρηματίας και 2 μέλη της οικογένειάς του. Ανάμεσα τους φαίνεται να είναι και μία γυναίκα, η οποία νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, τραυματισμένη στα κάτω άκρα.
3: Άνω κάτω λοιπόν έχει γίνει το πριγκιπάτο, γιατί ποτέ στο παρελθόν δεν είχε συμβεί παρόμοιο περιστατικό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Τζένι.
1: Στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM εκ νέου ο Θεοδόσης Πάνου για να μας μεταφέρει τα νεότερα από την κατάρρευση κτηρίου στα κάτω Πετράλωνα. Θεοδόση.
4: Φαίνεται και το λέω με χαρά ότι έχω καλές ειδήσεις, διότι και οι 4 που λέγαμε, τα 4 άτομα τα οποία είχαν, για τα οποία είχαν πληροφορίες τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος ότι είναι εγκλωβισμένοι, είναι όλοι τους εκτός πολυκατοικίας. Έχουν ήδη έλθει σε επικοινωνία με το πυροσβεστικό σώμα όταν άκουσαν για την κατάρρευση. Είναι όλοι καλά στην υγεία τους. Τώρα πλέον πραγματοποιούνται έρευνες για να δουν τα στελέχη του πυροσβεστικού σώματος αν υπάρχουν εγκλωβισμένοι για τους οποίους δεν έχουν πληροφορίες. Για το λόγο αυτό έχει μεταφερθεί εθική και το ειδικό μηχάνημα που σας έλεγα και στις προηγούμενες συνδέσεις, αυτό το σόναρ το οποίο εντοπίζει ίχνη ζωής. Μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπίσει κάτι και αυτό είναι
1: ενθαρρυντικό προς το παρόν.
4: Καλό. Θα δούμε όμως, χίλια συγγνώμη, γιατί υπάρχει και το κακό σενάριο. Γιατί είπαμε,
1: να μην γνωρίζαμε την ύπαρξη ατόμου εντός του κτηρίου.
4: Ναι. Οπότε όπως καταλαβαίνετε θα πρέπει να γίνουν οι έρευνες βήμα-βήμα. Τώρα έχουμε και εξέλιξη όσον αφορά την αιτία, γιατί έχουμε προσαγωγές, όχι συλλήψεις, προσαγωγές. 5 οι προσαγωγές σύνολο, 4 εργάτες της διπλανής νέο αναγυρώμενης οικοδομής, όπου οι εργασίες εντοπίζονταν στα θεμέλια, και ο ιδιοκτήτης του οικοπαίδου αλλά και της οικοδομής. Βεβαίως αναζητείται και ο μηχανικός, ο οποίος έχει και τα σχέδια, έχει εκπονήσει την μελέτη για την ανέγερση της συγκεκριμένης οικοδομής. Όλα δείχνουν ότι κάτι έγινε στην διπλανή νεοαναγυρώμενη οικοδομή όσον αφορά στα θεμέλια. Κάτι φαίνεται να πειράχθηκε στα θεμέλια της διπλανής παλιάς πλην όμως κατοικημένης πολυκατοικίας. Και το
1: άρα
4: τονίζω.
1: Όλες οι εκτιμήσεις μέχρι στιγμής, Θεοδόση, συγκλίνουν πως επηρεάστηκε η στατικότητα του
4: ακριβώς
1: κτηρίου.
4: Ακριβώς έτσι. Ότι επηρεάστηκε η στατικότητα του κτηρίου από τις εργασίες στα θεμέλια της νεοαναγυρώμενης, με αποτέλεσμα την κατάρρευση της παλιάς πολυκατοικίας. Και όταν εννοούμε παλιά πολυκατοικία, δεν εννοούμε ότι καταρρύουν οι πολυκατοικίες, έστω και αν είναι παλιές. Κάποια αιτία θα πρέπει να υπάρχει και αυτή πάντα είναι εξωγενής.
1: Μένεις στον κεντρικό ραδιοθάλαμο, καθώς είχαμε την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας διέπραταν κλοπές και τηλεφωνικές απάτες με το πρόσχημα ότι ήταν υπάλληλοι εταιριών ηλεκτρικής ενέργειας. Τα κέρδη που είχαν αποκομίσει, Θεοδόση, ήταν τεράστια.
4: Βεβαίως, είναι κοντά στο 500.000 και είχαν μάλιστα και ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου. Είχαν μεγάλη γκάμα δραστηριότητας, όπως είπες. Έκαναν κλοπές, έκαναν διαρρήξεις και βεβαίως δεν θα μπορούσε να λείπει και από το παλμαρέ τους. Βέβαια και η γνωστή απάτη για την διαρροή ηλεκτρικής ενέργειας μέσα στο σπίτι, οι οποίοι εμφανίζονταν ως υπάλληλοι του ΔΔΕ, κυρίως όμως για να σώσουν τα χρήματά μας και τα χρυσαφικά μας και κυρίως αυτά να κάνουν φτερά. Το τελευταίο κόλπο το έστησαν στην περιοχή της Βάρης, όπου το θύμα τους, ενώ τους έδωσε χρήματα κοντά στις 5.000 ευρώ και τα κοσμήματά της, μετά κατάλαβε ότι πρόκειται για απάτη και ενημέρωσε πάρα πολύ άμεσα την αστυνομία. Με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να ακολουθήσουν τα ίχνη μητέρας και γιου, γιατί ήταν οικογενειακή υπόθεση αυτή η σφύρα, και να φτάσουν στο Ζεφύρι, όπου βρέθηκαν και μπροστά σε ένα παράνομο ένεχυρο δανειστήριο που διατηρούσε η μητέρα και ο γιος. Και όταν λέμε παράνομο, γιατί ήταν εκεί? Διότι οι υπόλοιπες ομάδες των απατεώνων που εξαπατούν ηλικιωμένους και τους παίρνουν τα χρυσαφικά με το πρόσχημα της διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας και ενίοτε και ραδιενέργεια, γιατί το έχουμε μάθει και αυτό, έχουμε και ραδιενέργεια να ξέρουμε στην χώρα μας. Χιούμορ κάνω.
1: Χρησιμοποιούν όλους τους τρόπους.
4: Ραδιενέργεια. Πήγαιναν εκεί και εξαργύρωναν τα κοσμήματα. Στην κατοχή τους βρέθηκαν πλήθος κοσμημάτων αξίας, μια πρώτη εκτίμηση, άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ. Και όπως πολύ σωστά είπες, τουλάχιστον 0,5 εκατομμύριο ευρώ ήταν τα κέρδη τους σε μετρητά από την δραστηριότητά τους.
3: Θα μείνουμε στο αστυνομικό ρεπορτάζ, αλλά θα μεταφερθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου μία γυναίκα φέρεται να έχει βιαστεί κατά εξακολούθηση, αφού προηγουμένως της είχαν χορηγηθεί ναρκωτικές ουσίες. Για την υπόθεση μας ενημερώνει η συνάδελφος Ελένη Πιμενίδου από το Ράδιο Θεσσαλονίκη.
5: Καλησπέρα σας από την αίθουσα σύνταξης του Ράδιο Θεσσαλονίκη. Τρεις άνδρες ταυτοποιήθηκαν για περιπτώσεις βιασμού, προσβολή γενετήσιας, αξιοπρέπειας και πορνογραφίας ανηλίκων για το χρονικό διάστημα Μαρτίου-Ιουλίου του 2025 σε περιοχές της Καλαμαριάς και του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης. Έχουμε δικογραφίες σε βάρος 2 ημεδαπών ηλικίας 20 και 42 ετών, καθώς και σε βάρος ενός αλλοδαπού 41 ετών. Τώρα, μιλάμε για τρεις διαφορετικές περιπτώσεις, τις οποίες και θα σας απαριθμίσω. Η πρώτη είναι η περίπτωση βιασμού και προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ' εξακολούθηση σε βάρος ενήλικης γυναίκας έπειτα από την χορήγηση ναρκωτικών ουσιών. Η δεύτερη περίπτωση αφορά βιασμό και πορνογραφία ανηλίκων σε βάρος ανήλικου ημεδαπού έπειτα από συνομιλία σε πλατφόρμα γνωριμιών, την οποία ακολούθησε βιαζώση συνάντηση. Και έχουμε και μία τρίτη περίπτωση που αφορά την προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας. Και οι τρεις δικογραφίες θα υποβληθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα.
1: Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, ιστορική πρόκριση στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου για την Παραγουάη. Απέκλεισε 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία.
6: Ναι, γιατί ήταν δύο παιχνίδια θρίλερ. Ένα αυτό της Παραγουάης με τη Γερμανία, που έμειναν έξω οι Γερμανοί, και ένα της Ολλανδίας με το Μαρόκο, που έμειναν έξω οι Ολλανδοί. Δύο κατ' τρία παιχνίδια λοιπόν κρίθηκαν στα πέναλτι και ένα στις καθυστερήσεις. Αποχαιρετούν τη διοργάνωση έτσι η Γερμανία και η Ολλανδία. Η Παραγουάη πέτυχε μια ιστορική πρόκριση. 4-3 στα πέναλτι τη Γερμανία. Είχε κορυφαίο τον τροματοφύλακα της, τον Ορλάντο Χιλ, που έκανε δύο επεμβάσεις στη διαδικασία των πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια και η παράταση. Άχρωμοι, άνευροι γράφουν τα γερμανικά μέσα ενημέρωσης για την εθνική της χώρας τους, ασκούν έντονη κριτική για τον αποκλεισμό. Το Μαρόκο πέρασε 16, αποκλείοντας επίσης τα πέναλτι 3-2 την Ολλανδία. Στο έκτο πέναλτι κρίθηκαν όλα όταν ευστόχησε ο Ισαϊμπαρή. Νωρίτερα, στο πρώτη εκτέλεση που είχαν οι Ολλανδοί, ο Σάμερβιλ για την Ολλανδία λοιπόν αστόχησε, το έβγαλε ο τροφύλακας του Μαρόκου, ο Μπόνο. 1-1 και εδώ η κανονική διάρκεια του αγώνα και η παράταση. Αγχωτική νίκη, πρόκριση για τη Βραζιλία. 2-1 την Ιαπωνία με γκολ στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Μαρτινέλη. Έτσι τώρα στη φάση των 16 το Μαρόκο θα παίξει με τον Καναδά. Η Παραγουάη με Γαλλία ή Σουηδία. Η Βραζιλία με ακτή ελεφαντοστού ή Νορβηγία. Στις 8 απόψε ακτή ελεφαντοστού Νορβηγία. Στις 12 τη νύχτα Γαλλία-Σουηδία. Και στις 4 το πρωί Μεξικό-Εκουαδόρ είναι το σημερινό πρόγραμμα. Τα δικά μας τώρα στον Ολυμπιακό, ανακοινώθηκε η απόκτηση του Ντάβιτ Κάρμο, ο κεντρικός αμυντικός από την Αγγόλα. Υπέγραψε συμβόλαιο στο καλοκαίρι του 2029. Είναι η τρίτη σεζόν που θα παίξει με τους Ερυθρόλευκους. Στο ΠΑΟΚ αποχωρεί ο Κροάτης μέσω επιθετικός Λούκα Ιβανούσετς, που επιστρέφει στη Φέγενορντ. είχε δοθεί δανεικό στην Τούμπα από την Ολλανδική ομάδα. Το Παναθηναϊκό αποκτήθηκε ο 24χρονος Σκοπιανός επιθετικός Ελμίν Ράστοντερ, που έπαιζε στην προαθήτρια Ελβετία στην Τούν. Αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να επισημοποιηθεί μεταγραφή του Ολλανδού στόπερ Στέφαν Τεφράι, που αγωνίζονταν στην Ίντερ. Στο τένις, πριν από λίγη ώρα, η Μαρία Σάκαρη, εντυπωσιακή, πέρασε στο δεύτερο γύρο του τουρνουά Γουίμπλετον. Νίκησε 2-0 σετ 6-3-6-3 την Τόσον από την Δανία. Αντίπαλος επόμενη θα είναι η νικήτρια του αγώνα που γίνεται αυτή την ώρα ανάμεσα στην Ουκρανή Καλίνα και την Ουσμπέκα Ραχίμοβα. 1-1 σετ είναι το παιχνίδι αυτό. Και αύριο Νόκαβακ Τζόκοβιτς θα αναμετρηθεί με τον Στέφανο Τσιτσιπά. Ο Έλληνας πρωταθλητής θες πέρασε στο δεύτερο γύρο, απέκλεισε 3-0 σετ τον Γάλλο Γκαστόν. Ο Τζόκοβιτς, ο Σέρβος αυτός υπεράσος του τένις, κέρδισε 3-1 σετ τον Κινέζο Γου. Τέλος, πριν από λίγο η Super League αποφάσισε την αύξηση του αριθμού των μη κοινοτικών παιχτών που παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα από 5 σε 6.
0: Ο καιρός.
3: Κορυφώνεται σήμερα και αύριο η ζέστη, ωστόσο δεν λείπει η αστάθεια με μπόρες στις θερμές ώρες. Ο Τάσος Αρνιακός μας ενημερώνει. Τάσο, μας ακούς? Φαίνεται ότι έχουμε κάποιο πρόβλημα στην τηλεφωνική μας σύνδεση. Να πούμε εμείς ότι αύριο αναμένεται κάποια αστάθεια στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Θράκης. Παρόμοιο θα είναι το σκηνικό του καιρού και την Πέμπτη. Έως τότε η θερμοκρασία στις ευπαθείς στη ζέστη περιοχές θα φτάσει και τους 38 βαθμούς. Με ενημερώνουν ότι έχουμε αυτή τη στιγμή τον Τάσο Αρνιακό στην τηλεφωνική μας γραμμή. Τάσο.
7: Ναι, λοιπόν, Ελισάβετ, πράγματι όπως θα λες είναι, έχουμε ήδη πιάσει τους 39 στο Κιλκής αυτή τη στιγμή.
3: Στο Κιλκής?
7: Ναι, ναι, ναι.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα.
7: Έξω από το Κιλκής, αλλά έχουμε 2-39 άρια μέχρι στιγμή.
3: Άρα η πολύ ζέστη σήμερα, Τάσο, είναι στις βόρειες περιοχές.
7: Ναι, ναι, βεβαίως. Γιατί στα βόρεια Βαλκάνια έχει μεταφερθεί η ζέστη της Δυτικής Ευρώπης των προηγούμενων ημερών. Σιγά-σιγά δεν θα μας αγγίξει πολύ, λίγο, ελάχιστα θα έλεγα.
3: Έρχεται εξασθενημένο δηλαδή αυτό το κύμα σε εμάς.
7: Βεβαίως, εξασθενημένο, κυρίως στις βορειότερες περιοχές. Και αύριο θα έχουμε λίγο ζέστη, αλλά περιμένουμε από την Πέμπτη και μετά πάλι υποχώρηση του υδραγύρου και από ό,τι φαίνεται μέχρι, όπως έχω πει και το πρώτο δεκαήμερο και ίσως και ακόμα παραπάνω, καύσωνας με την έννοια της λέξεως, δηλαδή σαραντάρια, δύο-τρεις μέρες δεν φαίνεται να έχουμε. Τώρα λοιπόν για αύριο περιμένουμε γενικά έθριο ουρανό με λίγες νεφώσεις που το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα πυκνώσουν και θα έχουμε τοπικές βροχές και μπόρες όπως έχουμε και σήμερα. Αρκετές καταιγίδες στην Ήπειρο και τη Βόρειο Ελλάδα. Οι άνεμοι δεν πρόκειται να ξεπεράσουν στο Αιγαίο τα 5 με 6 μποφόρ βοριάδες. Η θερμοκρασία στους 35 με 37 στα ηπειρωτικά έως και 38 βαθμούς Κελσίου στα νησιά και την Κρήτη τους 30 με 31. Στην Αττική περιμένουμε λιακάδα, καλοκαιρία θα έλεγα. Βοριάδες 3 με 5 και που αργότερα από το μεσημέρι και μετά θα εκτονωθούν. Και αυτοί.
8: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις τι βάζεις στο τρίχωμα του σκύλου ή της γάτας σου? Η Χούσε προσφέρει τρία σαμπουάν με έλαια καρύδας και ελιάς χωρίς χημικά και χρωστικές ουσίες. Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
9: Επιμένουμε.
8: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
9: Υπερέχουμε.
8: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
9: Ξεχωρίζουμε.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
8: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
9: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
8: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
9: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς το Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
11: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
12: Ψέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
13: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρίσταλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρίσταλα Καψάλης Χρήστος. Γιανούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-31676.
14: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
15: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
14: Η ανατρεπτική κωμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
16: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
14: Εκκλησιάζουσες, η κωμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο. Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
17: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
18: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
19: Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy 94,2 FM.
20: Daily Couscous.

0: Εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ξεκίνημα εκπομπής. Τελευταία ημέρα του Ιούνιου. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς. Δεν ξέρω ποιος Παναγιώτης, βέβαια. Κάθεται ακριβώς απέναντι.
0: Γιατί?
1: Θα το συζητήσουμε σε πολύ, πολύ λίγο.
0: Καρδούλα μου.
1: Καρδούλα μου.
0: Λοιπόν.
1: Μήνε!
0: Τι. Εξωθεί στα άκρα. Βλέπετε τι τραβάω. Είναι η ζέστη. Δεν ξέρω αν είναι ορμονολογικά, υπάρχει κάτι. Δηλαδή, εμείς σε μια κατάσταση πάντα θα πρέπει να είμαστε εδώ, αρρωγοί και συνοδοιπόροι στο δύσκολο ταξίδι της ζωής, χωρίς αγόγγιστα να προχωράμε την καθημερινότητά μας, χωρίς να λέμε δεύτερη
1: αγάπη
0: κουβέντα.
1: Γιατί
0: χωρίς
1: δεν ανοίξουν λεξικό οι άνθρωποι τώρα που οδηγούν. Τι φάση.
0: Λοιπόν, ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας φυσικά, γιατί με τον Μασούτη μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Για κάθε σοβαρά ανταμοιβή με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Και χρησιμοποιώντας τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας Μασούτη, μη στεγκράτη Μασούτη από το δόμα και βιολογικές επιλογές Μασούτη, ανταμείβεσαι με διπλούς πόντους. Λοιπόν, έρχεται η Ελένη Φορέιρα, έρχεται το Τζάκιο. Δύο ολόκληρες ώρες έρχονται γεμάτες μουσική, γεμάτες επιτυχίες, γεμάτες και νέα τραγούδια, γιατί εδώ θα ανακαλύψεις και νέα τραγούδια. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Ελένη Φορέιρα, και έρχομαστε.

0: Τι θέλω εγώ με σένα, λέει ο Γιώργος Σαμπάνης.
1: Πες το
0: μου. Ο Γιώργος Σαμπάνης που φεύγει τώρα, πάει να κάνει τις διακοπές του για να επιστρέψει για ένα tour non-stop στα μέσα του Ιούλη.
1: Τι να κάνει ρε Παναγιώτη, τι να κάνει ρε Παναγιώτη κι αυτός. Τι να κάνει, να πάει να κάνει τις διακοπούλες του.
0: Εν τω μεταξύ, είπαμε, ξεκινάει και η Ελένη Φουρέιρα το tour της. Αύριο είναι η πρώτη συναυλία στην Αθήνα,
1: ναι.
0: Και 8 είναι στη Θεσσαλονίκη. Ωραιότατο.
1: Εντάξει, τόσο όσο.
0: Μαγικό.
1: Η Ελένη είναι τόσο όσο. Θα κάνει και τις διακοπές της και εκείνη.
0: Δεν έχει και λίγες μεταξύ μας.
1: Διακοπές.
0: Όχι, συναυλίες.
1: Όχι. Αλλά είναι ρε παιδί μου πολύ. Εγώ, αυτό που λέγαμε και χθες είναι πολύ ευλεκτική στο κομμάτι των συναυλιών της.
0: Εντάξει. Γενικότερα το έχεις δει και στη νύχτα, ρε παιδί μου. Δηλαδή θα μπορούσε να πάει σε μπουζούκια να δουλεύει διήμερα.
1: Ναι,
0: προτίμησε να πάει μία ημέρα και να είναι δυνατή. Θα είναι στο Λόχα. Έτσι ξέρω.
1: Κανονικά στο
0: Λόχα. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή μέχρι στιγμής η αλήθεια είναι ότι τα σχήματα τα οποία ακούγονται. Για γιατί ας πούμε υπάρχει μία ερώτηση τέτοια. Τα σχήματα τα οποία ακούγονται είναι. Λιόλιου Σάκης Ρουβάς, Σαμπάνης Μακρόπουλος, η Φουρέιρα μόνη της το Λόχαν. Έχουν ακουστεί για Νατάσα Βανδί, δεν έχει κλείσει κάτι. Υπάρχουν γενικότερες αλλαγές.
1: Καλοκαιρινό Ρουβάς
0: Αργυρός. Κάτσε να ετοιμάστε το Ρίμπας. Θεωρητικά θα πρέπει να ανοίξει 27.
1: Ναι, αυτό έχω ακούσει. Και κάποιες Πέμπτες τον το Γιώργο Μαζονάκη.
0: Δεν νομίζω ότι ο Γιώργος Μαζονάκης συνεχίζει
1: πάρα
0: με τον
1: πολύ
0: ίδιο
1: ωραία.
0: Βγήκε και στα Instagram του, έκανε τις δηλώσεις του, τάδες.
1: Ναι, τάδε.
0: Τα λέμε αυτά. Τι σου χρωστάω, Έλλη Κοκκίνο.
1: Πες

0: έχει πει όλα πολύ σωστά η κυρία Κατερίνα.
1: Να με πληγώνουν και όταν φεύγω να τους καίει. Κάτι θα φταίει στο δικό μου DNA.
2: Αλήθεια.
1: Αν και νομίζω ότι αυτό φταίει, είναι το DNA των ανθρώπων, παιδί μου. Έχεις κάποια πράγματα, τα θεωρείς κεκτημένα, τα θεωρείς δεδομένα. Και όταν εκείνη τη στιγμή σταματήσουν να σου δείχνουν το ενδιαφέρον, σταματήσουν να σου δείχνουν ότι είσαι το επίκεντρο, εκείνη τη στιγμή.
2: Τι?
1: Σε πειράζει. Και λες γιατί. Κάτσε, ρε φίλε. Όταν δηλαδή ήμασταν εδώ στην περιοχή και
2: αυτό,
1: λέγαμε και προσπαθάγαμε και τα λοιπά.
2: Αυτό!
1: Φτισμένους. Και τώρα μέρεση. Ξαφνικά, πού είσαι!
2: Στις ποιες φορές μου συμβεί αυτό?
1: Πόσες?
2: Πολλές.
1: Ναι.
2: Όλες τις φορές που έχω φύγει.
1: Εσύ φεύγεις.
2: Πάντα.
1: Πάντα.
2: Πάντα. Μην ακούσει τι λέγεται. Πάντα.
1: Μην
2: πάντα.
1: Μάλιστα.
2: Γιατί κάνω πάρα πολύ υπομονή. Καταλαβαίνεις. Κάνω, υπομένω. Και επίσης κάτι πάρα πολύ που είναι food for thought, έτσι. Μου το είπε ο ψυχολόγος μου, σου άλλο και μου λέει: Ηλένια, άλλο υπομονή, άλλο ανοχή.
1: Ναι. Εγώ ανέχομαι. Εγώ δεν είπαμε. Λέω ότι κάνω υπομονή, αλλά είναι ανοχή.
2: Και εγώ, γιατί είχα μπερδέψει πολύ τις έννοιες μέσα στο μυαλό μου.
1: Αλλά εντάξει, εγώ μιλάω πιο πολύ σε εργασιακό περιβάλλον, όχι τόσο σε προσωπικό. Καταλαβαίνεις.

0: Energy 94,2.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες!
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Αγροτικό συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
7: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
8: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
9: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
8: Από τις 11 το πρωί. Μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
9: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
8: Και τώρα κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι ψημένο στα κάρβουνα.
9: Απλώς τη σύλληψη.

0: Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
1: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
0: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζη Αγρινίου.
1: Τηλέφωνο 26410-27-137.
0: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
2: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26410 21 73. Zoe's Tires. Το Α και το Ω στα ελαστικά.
5: Η ώρα είναι 3:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
6: Daily Couscous.

0: δεύτερο ημίωρο εκπομπής. Ενώ Ντέλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου, η Λένια Williams, η Williams είναι εδώ. Εμείς έχουμε ξεκινήσει μια φιλοσοφική παύλα ψυχοτροπική συζήτηση. Ναι.
1: Παναγιώτης μου κάθεται ακριβώς απέναντί μου και κάνουμε αυτή τη φιλοσοφική. Γιατί έλεγε για το εργασιακό. Στο εργασιακό, ναι, μεν ανέχεσαι, αλλά ξέρει, ίσως υπομένεις, γιατί η διαφορά της υπομονής με της ανοχής, νομίζω, είναι ότι η υπομονή ξέρει ότι θα σου δώσει, δηλαδή υπομένεις για να. Γιατί θα υπάρξει κάποια εξέλιξη.
0: Θα σου πω. Στο εργασιακό, ναι. Απλά, τουλάχιστον αυτό που δουλεύω εγώ,
1: ναι.
0: Δεν έχω να κάνω με έναν υπολογιστή απέναντί μου, έχω να κάνω με ανθρώπους. Οπότε, αν όταν ξεφεύγουν, ξεφύγω κι εγώ, θα γίνει πυρηνική έκρηξη. Οπότε, κάθομαι και λέω ότι, α, εγώ έχω την ευφυΐα, να το πω έτσι, μην το ακούσεις ψωνίστικο, απλά έτσι, σε αυτό το τρόπο βάζω τον εαυτό μου, να διαχειριστώ τα συναισθήματά μου. Δηλαδή, έχει τύχει ένας, πρόσφατα θα σου πω κιόλας, να μου λέει κλείσε το τηλέφωνο γιατί θα τσακωθούμε κτλ. Είχαμε ήδη τσακωθεί. Ρίξα ότι κλείνοντας το τηλέφωνο θα γίνει πρόβλημα. Και του λέω, δεν κλείνω το τηλέφωνο. Και μου λέει, κλείσε το κλείνω. Λέω, αν το κλείσει. Όχι, όχι, τι τελειώσει, δεν χαίστηκε. Δεν είναι προσωπική σχέση.
1: Ναι.
0: Αν το κλείσει, θα πάω εκεί και θα σου κατεβάσω όλο το τέτοιο κάτω. Και ξέρω ότι είμαι τρελός και το κάνω. Και δεν κλείνει το τηλέφωνο. Και η αλήθεια είναι ότι μέσα στα επόμενα 5 λεπτά το λύσαμε. Γιατί εγώ θεωρώ ότι αν δεν λυθεί την ώρα που συμβαίνει και αρχίσω εγώ και το συζητάω και αρχίσει εκείνος και το συζητάει, θα υπάρξουν άλλοι 5 που δεν με συμπαθούν ή που το οτιδήποτε,
1: ναι.
0: Θα φουσκώσουν την κατάσταση και μετά δεν θα λύνεται. Πρέπει να λυθεί εκείνη τη στιγμή.
1: Κοίτα, και εγώ είμαι αυτή τη συνομοταξία και τη κατηγορία. Βασικά πάμε και θα σου πω.
0: Κατά τα παπών και επιστρέφουμε.

0: σπάστε τα. Αυτή είναι η Αναστασία. Έναν τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Έχουμε ξεκινήσει.
1: Και τα σπάμε. Εμείς κανονικά.
0: Τρομερή συζήτηση εδώ πέρα. Ναι. Τρομερό μπιφ.
1: Κοίταξε, θα σου πω, όχι, συμφωνώ μαζί σου σε αυτό. Αλλά αυτό δεν θεωρώ ότι ισχύει μόνο και στις εργασιακές σχέσεις. Ισχύει και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Γιατί αν δεν το λύσεις, δεν θες εκείνη τη στιγμή. Θες μετά από μια ώρα που θα έχει ηρεμήσει, ας πούμε, κάπως το. Γιατί είστε δυο σας. Αν δεν το λύσεις εκεί, μετά αυτόματα αυτό πάει και γράφει. Γράφει. Μέχρι που κάποια στιγμή γυρίζει το κεφάλι σου και εκεί είναι που το DNA σου λέει ότι του καίει τους υπόλοιπους. Γιατί έχει γράψει τόσο πολύ που δεν είναι πάρα πολλά μικρά άλλη τα θεματάκια που θεωρώ ότι αν δεν τα έχει εκείνη τη στιγμή, δεν τα έχει συζητήσει. Και γι' αυτό λέμε ότι το πιο σημαντικό πράγμα στις σχέσεις γενικά εν τέλει είναι η επικοινωνία.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: Θα ζω.
1: Πόσο αγαπώ αυτό το τραγούδι, αυτή την πολύ ωραία διασκευή από τους Αλκατράς. Μιλάω για τους Τυφώνες, μιλάω για ένα τραγούδι που το έχουμε γνωρίσει από τη φωνή του Νικόλα.
2: Τέλεια.
1: Και το έχει γράψει ο Σάκης Καντάς και έχουν κάνει μια εξαιρετική δουλειά τα παιδιά.
2: Ναι. Τι είναι σημαντικά να ήταν αυτή.
1: Αυτό το τραγούδι το σέρνω 2 χρόνια τώρα που προσπαθώ να το κάνουμε.
2: Με τους Αλκατράς.
1: Όχι με τους Αλκατράς. Γενικότερα διασκευή σε αυτά τα, ξέρεις, που γίνονται διασκευές. Mm-hmm.
2: Πολύ ωραία.
1: Είναι σαν την πλάτη, σαν το στοχοποίησαν αυτά τις ιδέες. Βλέπεις που
2: Βλέπεις που σε κοιτάω, έτσι. Βλέπεις που σε κοιτάω.
1: Κάθε, τι έχετε στο χρόνο.
2: Τίποτα, στα 50.
1: Ρε εσύ, πόσες φορές, πόσες σου έχω πει.
2: Καλέ, τι
1: λέει. Ποιος είναι αυτός, ποιο είναι το παιδί.
2: Ποιο είναι το παιδί, όχι, όχι. Είπαμε ότι θα κάτσουμε να το
1: ωραία, άντε να σε δω.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν.
2: Ένας άλλος Παναγιώτης, παιδιά, είναι φοβερό αυτό. Αυτό συζητούσαμε πριν, να ξέρετε. Είναι ένας άλλος Παναγιώτης στη μία δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά, ένας άλλος Παναγιώτης στην άλλη δουλειά. Είναι ένας άλλος άνθρωπος. Έχει τύχει.
1: Είμαι σαν τη διπλή ζωή της Βερόνικα.
2: Έχει τύχει. Καλά, όλοι ήμασταν, το σκεφτείτε. Αλλά έχει τύχει, παιδιά, να μπει, ξέρω εγώ, μέσα στο στούντιο και να μιλάει, γιατί στο άλλο κομμάτι. Και να μιλάει σαν να είναι ένας άλλος άνθρωπος. Δηλαδή, πώς είναι έτσι γλυκούλης, ωραίος, πρόσχερος αυτό.
1: Είμαι γλυκός άνθρωπος.
2: Παιδιά, ναι, αλλά σε διακατέχει και μια αυστηρότητα.
1: Δεν είναι άλλη... ρεάκου,
2: δεν μιλάς άσχημα.
1: Όταν εγώ είμαι επαγγελματίας, απαιτώ και από τον άλλον να είναι. Δεν μπορεί να είμαι επαγγελματίας εγώ και όπου θέλεις εσύ να μην είσαι και να μου τη λες και από πάνω. Πάμε σε αρχίσουμε, γιατί δεν θα βγει.

0: Energy 94,2.
1: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία, ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Αγρίνιο Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
3: Ψησταριά Σχολαρχείο.
2: Την απόλαυση.
3: Εδώ τη σπουδάσαμε.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
3: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
4: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
3: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
4: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
3: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
4: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
3: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
4: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
3: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25-25-7. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
5: Πήγε για 4. Ώρα για cool ραδιοφωνική παρέα. Energy. 94,2 FM.
6: Daily Couscous.

0: Ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Ένα τελικό σκουσί είναι στην παρέα σου. Εμείς είμαστε εδώ. Η Ελένη Williams είναι στο απέναντι μικρόφωνο.
1: Παναγιώτης όμως κάθεται ακριβώς απέναντί μου. Σε περίπτωση που συντονιστήκατε τώρα, έχει ξεκινήσει μια εκπομπή ψυχοθεραπείας. Προφανώς είναι τα τέλη του Ιούνιου. Κάνουμε τον απολογισμό μας κι εμείς κάπως, έτσι. Είμαι καλά, Νίτα μου. Έχω βρει τον εαυτό μου.
0: Έχω βρει τον εαυτό.
1: Ναι, βεβαίως. Έχω βρει τον μασούτιν μου. Εγώ να σου πω, γιατί μέσα το αντιδραστικό χάρτη έχω κατεβάσει το application και ξέρω ακριβώς πού είναι για να πάω να κάνω τις αγορές μου και πάντα έχω τη μάσκα που είναι το μεγαλύτερο όπλο οικονομίας και να την έχετε και να την κατεβάσετε και εσείς σε περίπτωση που δεν την έχετε ή να πάτε να την εκδώσετε σε περίπτωση που δεν την έχετε, γιατί είναι το απαραίτητο σας όπλο. Το όπλο για να πολεμήσετε την ακρίβεια. Λοιπόν, 6 ευρώ στο λογαριασμό σας για κάθε 200 πόντους που κερδάτε.
0: Κερδάτε.
1: Γιατί τους κερδάτε, παιδιά, γιατί εμείς εδώ πάνω απ' όλα μιλάμε σωστά ελληνικά. Εντάξει. Λοιπόν, θα αποθανατήσω τη στιγμή αυτή. Την αποθανάτησα τώρα εγώ. Εντάξει. Και κάπου εδώ θα μας διώξουν. Σίγουρα. Αυτό είναι ο μασούτης. Λοιπόν.
0: Η κατάστασή μας είναι. Θέλουμε επιγόντες διακοπές.
1: Εμείς και ο Κώστας Μαρτάκης.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο θέλω να πούμε.
1: Τίποτα,
0: θέλω να πούμε ότι έχετε να το ρίσφαιρι. Είπες.
1: Κράτα αυτό.

0: Λάθος, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Και είμαι εδώ, έρχομαι και εγώ να σου πω ένα πολύ ωραίο δουέτο.
1: Ναι. Δουέτο.
0: Δουέτο.
1: Δουέτο ακούω.
0: Το οποίο κυκλοφόρησε το 2003.
1: Το 2003.
0: Είναι άντρας και γυναίκα.
1: Μάλιστα.
0: Και ο άντρας είναι και ο συνθέτης.
1: Άρα δεν μου λες το συνθέτη.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Μπορώ να σου ξεκινήσω, να σου λέω όμως το κουπλιέ. Είναι πανεύκολο, κλέβω όχι εκκλησία, κλέβω όλη την ενορία.
1: Για πες, για την ενορία.
0: Με ένα ποτήρι στο χέρι τριγυρνάω. Κάνω αστεία. Με όλους συζητάω. Συστήνομαι. Και ψεύτικα γελάω. Με ένα τσιγάρο στα χείλη μου σβησμένο.
1: Να γίνει κάποιο θαύμα, περιμένω.
0: Ναι.
1: Με ένα τσιγάρο στα χείλη μου σβησμένο. Να γίνει κάποιο θαύμα, περιμένω.
0: Σε σκέφτομαι.
1: Σε σκέφτομαι. Μου λείπεις και πεθαίνω. Και έτσι όπως παίζει δυνατά η καρδιά μου χτυπάει σαν τρελή. Μπούμ, μπούμ, μπούμ. Θέλω για σένα πάλι να αρρωστήσω. Μπούμ, μπούμ. Καρβέλα σβησί.
0: Σωστά.
1: Χάλια.
0: Yeah. Είδες.
1: Την έκλεψε, την εκκλησία την έκλεψε. Ωραίο
0: είναι...
1: τραγούδι αυτό όμως. Πολύ.
0: Γι' αυτό. Και είναι και καλοκαιρινό, ρε παιδί.
1: Έχεις δίκιο.
0: Και είμαστε σε αυτό το mood.
1: Έχεις δίκιο.
0: Του καλοκαιριού.
1: Ντου καλοκαιριού.
0: Εντάξει, είχε γίνει και χαμός με τη συναυλή της Βύση για την παραγωγή. Πόσο μεγάλη παραγωγή θα είναι.
1: Πάει στα εξωτερικά, έχει διαλέξει.
0: Τα έχει κάνει. Μα δεν τα κάνει και η Άννα Βύση, ποιο θα τα κάνει, ρε παιδιά, στην Ελλάδα.
1: Έλαντε.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρδης, μπράβο. Έπαιξες μαζί μου δίχως να το καταλάβω. Εν τω μεταξύ είδα ότι ο Κωνσταντίνος Αργυρός έχει κάνει ένα signing tour, να το πω έτσι,
1: ναι,
0: στην Αμερική.
1: Ναι.
0: Για το άλμπουμ που έβγαλε με την Warner.
1: Ναι. Ναι.
0: Το με τα νησιώτικα.
1: Ναι. Ναι.
0: Ναι. Δεν έχει δει τίποτα.
1: Ναι, γιατί δεν.
0: Ναι, είναι σε πάρα. Δηλαδή έχει σε πάρα πολλά σημεία που είναι meet and greet και τα λοιπά. Και έχει small concert και τα λοιπά.
1: Ο Κωνσταντίνος Αργυρός πιστεύω ότι αλήθεια. Δεν ξέρω κάθεται καθόλου.
0: Το πιο αστείο είναι ότι τα βινίλια αυτά τα έχει βγάλει χώρο. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα ακόμα.
1: Ναι, εκείνος κάθεται καθόλου όμως. Δηλαδή, ας πούμε, δεν ξέρω.
0: Πάει όχι, σκέψου τώρα ότι έχει.
1: Και έχει παιδιά.
0: Ναι, όχι. Η κόρη του είναι ούτε 20 ημερών. Ναι, 13 γεννήθηκε.
1: Ναι, δεν.
0: Όχι 13. 8 γεννήθηκε, είναι 20 ημερών.
1: Τι λες. Πήγε 20 ημερών.
0: Ναι.
1: Πήγε 20 ημερών. Εντάξει, νομίζω ότι έχει κάνει. Τώρα
0: ή 8
1: πια.
0: 9 Ιουνίου γεννήθηκε.
1: Ναι, τώρα πια νομίζω ξεκινάει και απολαμβάνει λίγο.
0: Δίδυμος.
1: Δίδυμος, ωραίο ζώδιο. Τι.
0: Δύσκολο ζώδιο. Η αλήθεια να την πω.
1: Κοίτα, εγώ περιβάλλομαι από 3
0: Δίδυμος.
1: Ναι. Και η μάνα μου και ο αδερφός μου και η αδερφή μου.

0: Energy 94,2. Εσύ γνωρίζεις ποια σνακ κάνουν καλό στον σκύλο και την γάτα σου? Τα λειτουργικά σνακ της Χούσε είναι νόστιμα και προάγουν την υγεία.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γυνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γυνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής Αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-047-565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
0: Σχολείο τέλος. Και τώρα αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
3: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα αγρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ. T-shirt από 7 ευρώ. Και outfit από 30 ευρώ. Έλα πριν το ψηλιαστούν κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
1: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
4: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες

0: Είναι παραδείσεις.
1: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
0: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
1: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
0: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
1: Τέντες παραδείσεις.
0: Τηλέφωνα 26410 34378 και 6972 160 970.
2: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράφστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
4: Η ώρα είναι 4:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Σας έχουν πάρει εδώ οι δίδυμοι, παιδιά, τα μηνύματα. Εντάξει, ακούστε. Δεν είπαμε
1: παιδιά,
0: ότι.
1: Δεν είναι, είναι και. Παίζουν και άλλο ρόλο. Δηλαδή, αν ακούσει, α πούμε, ανθρώπου. Ναι. Όχι, και, και γενικότερα. Ναι. Δηλαδή, έχω. Η κολλητή μου φίλη, α πούμε, δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει
0: έχεις
1: ότι είμαι κρυός. Έχω φίλη. Έχω. Και πού.
0: Δεν μπορείς να το ψηφίσεις.
1: Με κάνουν ακόμα. Ναι, ναι, δεν μπορώ να πιστέψω ότι είμαι κρυός. Μου λέει δεν, δεν είσαι κρυός. Οι κρυοί. Συγχαίρετε του κρυού. Οι κρυοί είναι άλλο πράγμα από σένα. Μου λέει εσύ είσαι ψυχούλες. Είσαι το ένα το άλλο.
0: Είσαι, όχι, όχι. Είναι...
1: Είμαι κρυός.
0: Ναι. Εγώ έχω, έχω δύο πολύ καλές φίλες που είναι κρυοί. Τα πηγαίνουν πολύ καλά δηλαδή με του κρυού. Αλλά οι δίδυμοι είναι μια άλλη κατηγορία. Επειδή είναι από μόνοι του. Εγώ ξέρω και τον τύπο.
1: Μα, το πρόβλημα στου δίδυμου είναι ότι δεν ξέρει με ποιον επικοινωνεί. Είναι πολύ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει.
1: Εντάξει. Ζουν ανάμεσά μας και αυτή, τι να πεις.

0: Να μ' αγαπάς, αυτή είναι η Δέσποινα Μπαντή. Ένα τέλειο κουσκού είναι στην παρέα
1: σου. Εδώ είμαστε, το κάτσε όλο και χειρότερο. Έτσι, εκεί πήγαμε το σώσουμε για τους διδήμους, λες ζουν ανάμεσά μας, λες γίνει εξωγήινη. Τέλος πάντων. Μια και λέγαμε για εξωγήινους, παιδιά, να πάτε να δείτε. Δεν ξέρω, στο είπα.
0: Είδες το βίντεο που διέρευσε. Που και καλά από την, τη ζώνη.
1: Α, το είδα, το
0: που
1: είδα.
0: Λένε ότι είναι προϊόν. Τώρα με το AI δεν ξέρεις και την αλήθεια και την ψέμα.
1: Όντως, αλήθεια είναι αυτή. Εγώ το είπα, το λέω με αφορμή.
0: Που δείχνει
1: το...
0: ένα εξωγήινο.
1: Ναι, κανονικά. Εντάξει, δεν είναι.
0: Βέβαια, εξωγήινο, όπως το... η αλήθεια είναι τον εξωγήινο, το δείχνει όπως τον βλέπουμε στις σειρές.
1: Κοίτα.
0: Δεν ξέρω αν είναι εξωγήινο. Ξέρεις τι, είναι φοβιστικό αυτό.
1: Να ξέρεις ότι υπάρχει, μια... υπάρχει και αλλού ζωή. Ότι υπάρχει
0: όχι,
1: ζωή
0: είναι
1: πλέον
0: φοβιστικό
1: εκτός...
0: να μην ξέρεις αν είναι εχθρικό απέναντί σου.
1: Ναι.
0: Ή τι είναι ή,
1: αυτό
0: ή, ρε παιδί μου, μπορεί αυτό να τρώει ανθρώπους. Μπορεί να υπάρχουν και ανθρωποφάγοι. Μπορεί και η εξωγήινη να είναι ανθρωποφάγοι. Δεν ξέρεις.
1: Δεν ξέρεις σίγουρα. Αυτό που σίγουρα ξέρεις είναι ότι πλέον και επιβεβαιωμένα και το έχουν πει κιόλας, υπάρχει ζωή πέραν της...
0: σε άλλο γαλαξία.
1: Ακριβώς, σε άλλο γαλαξία. Και ότι έχουν...
0: μπορούμε να μείνουμε εμείς στο δικό μας γαλαξία και οι άλλοι στο δικό τους.
1: Αυτό
0: και να
1: είναι μια
0: happy
1: πραγματικότητα. Αλλά ότι και ότι υπάρχουν και βίντεο με, πώς το λένε, με τα UFO τα λεγόμενα. Και ότι κάπως λίγο οι άνθρωποι που τόσα χρόνια έχουν πει ότι είχα δει κάτι περίεργο δεν είναι πλέον τρελοί. Και δεν είναι κάποιοι τρελοί. Που...
0: πολύ ωραία κουβέντα ανοίξαμε όμως. Την εκπνοή του μήνα και τη εκπομπή.
1: Καταπληκτικό.
0: Ίσως αύριο. Νίκος Απέργης και Ντάφνη Λόρενς.

0: και το ακούς πρώτα εδώ. Αλήθεια τώρα, Έλληνα Παπαρίζου, ολοκαίρινο τραγούδι.
1: Ναι.
0: Θα το δείτε και αύριο φυσικά στα βραβεία MAD που θα παιχτούν στην τηλεόραση. Οπότε θα δείτε και το act που έκανε η Έλληνα Παπαρίζου στα βραβεία.
1: Βέβαια.
0: Και είπε αυτό το τραγούδι.
1: Το είπε. Τα λέμε και αυτά.
0: Πολλά πράγματα έχουμε να πούμε.
1: Αύριο. Τώρα δεν έχουμε να πούμε κάτι άλλο.
0: Τώρα.
1: Κάτι τελειώσαν.
0: Και όλα τελειώσαν. Δίχως μια λέξη.
1: Ακριβώς.
0: Αύριο όμως ακριβώς την ίδια ώρα,
1: στην ίδια
0: κορυφαία συχνότητα, θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.

0: Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τελευταία μέρα του Ιουνίου και ίσως βρείτε τα πρώτα σίκα στα ράφια. Αν τα εντοπίσετε, βάλτε τα στο καλάθι για να πάρετε τα πολλαπλά ωφέλη τους. Τις βιταμίνες B6 και C, τις φενόλες και τα φλαβονοειδή, αλλά και το κάλιο που περιέχουν τα σίκα. Ένα μέταλλο που σύν της άλλης συμμετέχει στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κτέο σας περιμένει στο Ελεγκτέον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
6: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκτέον.
6: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκτέον.
5: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
6: Ελεγκτέον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
5: Ελεγκτέον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
7: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
8: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
0: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
10: Πήγε 5 η ώρα. Ανεβάζουμε την ένταση. Energy 94,2 FM.
11: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
12: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
13: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια παρουσίαση Νίκος Αγγελόπουλος. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Τρίφου Ξηρομέρου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο της Ετωλακαρνανίας. Ο 46χρονος τοπογράφος Κωνσταντίνος Ζέρβας από την Άρτα, που βρισκόταν στο χώρο των εργασιών, καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα κατά από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Αμέσως μετά το συμβάν σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου εργαζομένου. Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία την ίδια ώρα προχώρησε σε δύο συλλήψεις ενός 57χρονου προσωρινά υπευθύνου του έργου και του 54χρονου χειριστή του μηχανήματος. Για το δυστύχημα μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανάθεο Δωροπούλου, ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας, Μιχάλης Κατσιγιάννης, τονίζοντας πως η προστασία της ζωής των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε χώρο εργασίας.
14: Άλλο ένα ατύχημα, δυστυχώς θανατηφόρο, έγινε στην περιοχή των Ακαρνανικών, στην περιοχή του Βούτσι, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Ένας συνάδελφός μας, τοπογράφος, έχασε τη ζωή του κατά την ώρα της εργασίας. Εκείνο που θέλουμε να δείξουμε εμείς σαν Σωματείο Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας είναι ότι η απεργία μας στις 24 του μήνα η πανελλαδική είχε ένα από τα αιτήματα, ή μάλλον το ιεραρχούμε και λέμε το πρώτο, γιατί εμείς λέμε να φάμε τη δουλειά μας, να δουλέψουμε, να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στις οικογένειές μας, στις ασφαλείς, αλλά και δυστυχώς καθημερινά χάνουμε συναδέλφους, έτσι εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. Είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι, και το τονίζουμε, διαφωνικά όλων των κυβερνήσεων, ότι έχουν απαξιώσει έτσι το τόμο επιθεώρησης της εργασίας. Μιλάγαμε πολλές φορές και με τους εργαζόμενους εκεί πέρα, δεν φτάνουν ούτε να κάνουν το στοιχειώδης ελέγχος. Και ένα από τα αισθήματα, γιατί κάναμε και παράσταση μετά την απεργία το τόμο επιθεώρησης της εργασίας εδώ στο Αγρίνιο, έχει να κάνει με την επάντρωση των εργαζομένων και επανεσύσταση και επανειλειτουργία των μεικτών επιτροπών ελέγχου στους χώρους των δουλειάς.
13: Στη διερεύνηση πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε στην παραβόλα Αγρινιού προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της Πυροσβεστικής Ετωλακαρνανίας, προχωρώντας στη σύλληψη άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άνδρας ηλικίας 50 ετών προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση, με αποτέλεσμα να καούν περίπου 4 στρέμματα. Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφτής μάλιστα ομολόγησε ακόμη 3 εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου. Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοίνωσε χθες το πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους επόμενους δύο μήνες, ωστόσο συνδικαλιστικοί φορείς και εκπρόσωποι καταναλωτών δεν φαίνεται να μένουν ικανοποιημένοι. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, ζήτησε μεταξύ άλλων μείωση τιμών ώστε να φανούν άμεσα στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
15: Όταν έχεις ακριβό ρεύμα, όταν έχεις ακριβά καύσιμα, πώς είναι δυνατόν να ρίξεις τις τιμές? Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ανεβάζει το βασικό μισθό και από την άλλη ζητάει από τη βιομηχανία να χαμηλωθούν οι τιμές των προϊόντων. Παράλληλα, βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν νέες πλατφόρμες, όπως είναι το Πόσο Κάνει, έχει 10 μέρες λειτουργίας και τελικά αντί να αποδώσει τα αναμενόμενα, όλοι διαμαρτύρονται πως δεν είναι αυτό το οποίο ζητάει ο καταναλωτής. Τι ζητάει ο καταναλωτής? Όχι το πόσο κάνει. Το πόσο κάνει το γνωρίζει στην καθημερινότητά του. Εκείνο που δεν γνωρίζει είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα, γιατί είναι ακριβό το καύσιμο, όταν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πέφτουν. Και φανταστείτε, έφτασε $72 το Brent και αν δείτε την αναλογία ευρώ και δολαρίου, είναι 1 ευρώ προς 87-88 δολάρια. Δηλαδή το δολάριο.
13: Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Παπαστράτιο Μέγαρο η συνέντευξη τύπου του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι νέοι προπονητές και η νέα διοικούσα επιτροπή του Τμήματος Μπάσκετ, καθώς και το πρόγραμμα Next Generation 2026-2029, το οποίο αποτυπώνει τη νέα φιλοσοφία, τη στρατηγική και το όραμα της ΓΕΑ για την ανάπτυξη του τμήματος τα επόμενα χρόνια. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Ακαδημιών, στην αξιοποίηση νέων αθλητών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου λειτουργίας με στόχο τη διαρκή πρόοδο του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης.
16: Μιλάμε για ένα σωματείο με 80 χρόνια ζωής, ένα σωματείο που έχει αναπτυξιακά τμήματα στο μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από ακαδημίες μέχρι αντρικά τμήματα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Έχουμε ομάδα Α1 στην ΕΣΚΑΠΔΕ, έχουμε ομάδα γυναικεία στο βόλεϊ.
17: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα, γιατί όπως πιθανά θα γνωρίζετε, υπάρχει μια κοινή πορεία για πολλά χρόνια και πριν αποχωρήσω με την Κίσο από τα Αγρίνιο, επίσης για πάρα πολλά χρόνια, μια κοινή πορεία υψηλού επίπεδου με την γυμναστική εταιρεία. Μας συνδέουν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι για μένα ήταν η αφετηρία της πορείας μου μέχρι τώρα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Και από την ώρα που ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις, με ιδιαίτερη χαρά, επαναλαμβάνω, μπήκα σε ένα διάλογο και αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων στο μεγαλύτερο ποσοστό, άρχισαν αυτές οι συζητήσεις να γίνονται πιο ζωηρές και πιο έτσι ουσιώδης, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία θεωρώ ότι χαρακτηρίζει μια επόμενη μέρα για το μπάσκετ, όχι μόνο του Αγρινίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
13: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
11: Magic Decor, χειροποίητες μπομπονιέρες που κλέβουν τις εντυπώσεις από την πρώτη στιγμή.
18: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor, Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
19: Energy 94,2.
20: Energy.

0: Ζούμε υγιεινά στον Energy 94,2.
1: Οι θερμοκρασίες αυξάνουν και η διατροφή μας μειώνεται. Για να μην βαριστομαχιάσεις, το καλοκαίρι απολαμβάνεις light γεύματα, όπως μια σαλάτα τύπου σεφ. Πολύ απλή να τη φτιάξεις στο σπίτι. Αρχικά ετοιμάζεις τη σως, για την οποία θέλεις μια κουταλιά σούπας γιαούρτι, μια κουταλιά σούπας μουστάρδα, λίγο λεμόνι, αλάτι και πιπέρι. Μετά, σε ένα μπολ κόβεις πράσινη σαλάτα, ένα αυγό βραστό, δύο μικρά λουκάνικα γαλοπούλας, ένα φλιτζάνι καλαμπόκι και προσθέτεις μικρούς κύβους Kerrygold. Kerrygold Regatto Light είναι το μόνο ρεγκάτο με μόλις 16% λιπαρά που παράγεται από ημιαποβουτυρωμένο γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής. Ιδανικό τυρί για όσους ακολουθούν διατροφή με χαμηλά λιπαρά, χωρίς να στερείτε τη γνωστή πλούσια γεύση του κλασικού Kerrygold. Απολαύστε τη φρέσκα και πικάντικη γεύση του Kerrygold Regatto Light σε ζεστά ή κρύα πιάτα.
2: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
3: Επιμένω.
2: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
3: Υπερέχουμε.
2: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
3: Ξεχωρίζουμε.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
2: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
3: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
2: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
3: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές. Κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
7: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
8: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο... Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε.

0: Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από Αγνό Παρθένο Μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
2: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
1: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
3: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
1: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
4: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
5: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
4: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
5: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
4: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
5: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
4: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
4: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
5: Τηλέφωνο 26410-58-314.
4: Και στο trichonidatravel.gr.
5: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
6: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει. Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Θιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Θιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
7: Η ώρα είναι 5:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Εσύ γνωρίζεις τι χρειάζεται το κουτάβι σου για να μεγαλώσει σωστά? Οι 6 ειδικές τροφές της Χούσε για κουτάβια υπογράφουν το καλύτερο ξεκίνημα.
2: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
3: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
2: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
3: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
2: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641 301891 και στο mekanika.pavlate.gr.
4: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, αποκλείεται.
5: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED. Σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
6: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641-031-676.
7: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκκλησιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας. Στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23-382. Κουρκούτας. 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
8: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410-48-685.
9: Σε κάθε ανάσα είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
0: Η ώρα είναι 6. Μουσική στον Energy.

κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Energy.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Γευστικές αποδράσεις στον Energy 94,2.
1: Αυτή την εβδομάδα το Kerrygold προτείνει ταξίδι στο Καρπενήσι. Είναι ο ιδανικός προορισμός για απόδραση. Αν είσαι εξερευνητής και σου αρέσουν οι βόλτες στη φύση, τα υπέροχα φαράγγια, οι ενδιαφέρουσες outdoor δραστηριότητες και τα παραδοσιακά χωριά, το Καρπενήσι είναι αυτό που ψάχνεις. Εκτός από τα περιπατητικά μονοπάτια, το φαράγγι πάντα βρέχει είναι αναμφισβήτητα από τα πιο δημοφιλή μέρη της Ευρυτανίας. Και επειδή πολλές δραστηριότητες στη φύση τελειώνουν πάντα με ένα καλό γεύμα, απόλαυσε τις υπέροχες τοπικές γεύσεις στο Καρπενήσι στις παραδοσιακές ταβέρνες της περιοχής. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
0: Ήξερες ότι στον Energy 942.
2: Οι καταράκτες μας εντυπωσιάζουν, ειδικά εάν είναι μεγάλοι. Ο μεγαλύτερος καταράκτης στον κόσμο λοιπόν βρίσκεται στη Βενεζουέλα, όπου το νερό πέφτει από ύψος ενός περίπου χιλιομέτρου. Μάθε επίσης ότι οι καταράκτες, εκτός του ότι είναι ωραίο να τους βλέπουμε, είναι χρήσιμοι και για τη διαμόρφωση της επιφάνειας της γης μας, αφού με τα χρόνια προκαλούν διάβρωση και έτσι αλλάζουν σιγά σιγά το τοπίο.
3: Λένε ότι η τιμή είναι αυτό που πληρώνεις και αξία αυτό που παίρνεις. Εμείς στα My Market σας προσφέρουμε καθημερινά τις χαμηλότερες τιμές με τη μεγαλύτερη αξία. Για να μπορείτε εσείς να επιλέξετε το καλύτερο για τις δικές σας ανάγκες. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς.
4: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Adams. Μαζί, Real Taste and Style. Μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
5: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
6: Θέλω τα μπαλάκια του τέννις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
5: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
7: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια, και έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.
10: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
11: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
10: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
11: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
10: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
11: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
10: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
11: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
10: Τηλέφωνο 26410-27137.
11: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
12: Αγροτικός Συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια. Με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία. Με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα. Με 300 μόνιμους.

0: και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την ετωλοακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
1: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
0: Σημαίνει όμως και πότισμα, κλάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
1: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
0: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρι Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδικοί που.
1: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
0: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
1: Γεωργικά εφόδια Λέρις Ιωάννης.
0: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
1: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
0: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση. Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
2: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-57778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
3: Η ώρα είναι 6:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

90,2. Εσύ γνωρίζεις γιατί το λάδι Σολομού της Χούσα είναι τόσο ξεχωριστό? Μπαίνει στο μπουκάλι μέσα σε 24 ώρες από την έκθλιψη, φρέσκο, αγνό και γεμάτο ωμέγα 3 και ωμέγα 6.

0: μάθαν τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα με παιχνίδια, με τραγούδια όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52 822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Είναι μία, μόνο μία.
2: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43. Δεύτερο κατάστημα Σκύπη και Πανδώρας Γωνία. Πλούτος και ευθονία. Σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
3: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
4: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
4: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
3: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
4: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
3: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
5: Κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής. Σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις. Με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
6: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
7: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
6: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
7: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
6: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη υπέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
7: Τέντες παραδείσεις.
6: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
8: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
9: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114. Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Μπονόμι. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47144.
10: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
11: 7 η ώρα. Ώρες που μετράνε τις επιτυχίες. Energy.

0: ψεύδεσαι κέτρος.
1: Τώρα που οι θερμοκρασίες ανεβαίνουν, ο οργανισμός μας δεν χρειάζεται μεγάλες ποσότητες φαγητού για να καλύψει την πείνα. Η καλύτερη επιλογή, σύμφωνα και με τους διατροφολόγους, είναι 5 γεύματα την ημέρα, με κυρίως γεύμα μόνο το μεσημεριανό. Τα υπόλοιπα μπορούν να είναι μικρά γεύματα ή snack για να κρατήσουν τον οργανισμό σε εγρήγορση. Και φυσικά, όσο ανεβαίνει η εξωτερική θερμοκρασία, είναι απαραίτητο να ενυδατώνεται ο οργανισμός συχνότερα. Kerrygold Regatto Classic. Το μοναδικό γνήσιο ρεγκάτο παράγεται στην Ιρλανδία από γάλα αγελάδων ελευθέρας βοσκής και αφού οριμάσει για 9 μήνες, χαρίζει ποιότητα και γεύση που ξεχωρίζουν κάθε φορά. Χρησιμοποιείται σε ζεστά ή κρύα πιάτα και εμπνέει τους λάτρεις του καλού τυριού. Το Kerrygold Regatto Classic διαθέτει πιστοποίηση προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης POP που εγγυάται την αυθεντικότητά του.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agriniosite. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηινής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηινής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641 3068 96 και 2634 032 163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
4: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
5: Επιμένουμε.
4: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
5: Υπερέχουμε.
4: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
5: Ξεχωρίζουμε.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
4: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
6: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
4: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
6: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
7: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
8: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565 και στο διαδίκτυο www.parbridge.pavlakarapanos.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
9: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
10: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη. Την έχει πάντα. Φρέσκια και ντόπια.
11: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση. Την έχει από παλιά.
10: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις. Έχει ήδη ακαδημία από λάτρεις.
11: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε. Άριστα.
10: Ψησταριά σχολαρχείο. Εδώ και χρόνια.

0: Χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
1: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
0: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
1: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
0: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26-410-25-999.
1: Ψισταριά Σχολαρχείο.
0: Την απόλαυση.
1: Εδώ τη σπουδάσαμε.
2: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
3: Η ώρα είναι 7:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.

0: Energy 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο. Οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού» το New York Times από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Ο μεγάλος σύμμαχος των αγροτών. Με 6 παραγωγικά εργοστάσια, με 16 υποκαταστήματα στην Έτωλο Ακαρνανία, με θυγατρικές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, με 300 μόνιμους και εποχικά εργαζόμενους, με επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ στην πρωτογενή παραγωγή, στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην έρευνα και στην καινοτομία, με το καλύτερα οργανωμένο κέντρο υποστήριξης αγροτών, με προϊόντα και υπηρεσίες για κάθε σου ανάγκη, με σεβασμό στον παραγωγό, με ευθύνη και αξιοπιστία, με συνεταιριστική λογική. Η Ένωση Αγρινίου είναι πάντα δίπλα σου σε ό,τι χρειαστείς. Αγροτικός συνεταιρισμός Ένωση Αγρινίου. Εργαζόμαστε για την Έτωλο Ακαρνανία, επενδύουμε στο μέλλον.
2: Αν κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο, σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε, με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια που μαλλί, ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα, καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
3: Γυναίκες, ήρθε η ώρα να καταλάβουμε τα έδρανα της Βουλής.
4: Εκκλησιάζουσες, γυναίκες στην εξουσία.
3: Η ανατρεπτική κομμωδία του Αριστοφάνη στον ξέφρενο ρυθμό του τσίρκου και του καμπαρέ. Πρωταγωνιστούν Χατζηπαναγιώτης, Ασλάνογλου, Ασπιώτης, Κέιν, Ριμένας, Βίτα, Κυρόζη, Μπαλαμότη, Παναγιωταρέα, Τζελέπη. Σκηνοθεσία Θέμης Μομουλίδης.
5: Η Βουλή αποφάσισε να αναλάβετε οι γυναίκες στην εξουσία.
3: Εκκλησιάζουσες, η κομμωδία του καλοκαιριού. 30 Ιουνίου Αγρίνιο, Κηποθέατρο Δημοτικού Πάρκου. Προπόληση more.com.
6: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
7: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
7: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
6: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
7: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
6: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
7: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
6: Σε κάθε νέα ΕΣΟ μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
7: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
7: Τηλέφωνο 26410-58-314.
6: Και στο trichonidatravel.gr.
7: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι, τα ίδια και τα ίδια. Όπου και να κοιτάξεις, διαφημίσεις φροντιστήριων. Και τώρα ήρθε η σειρά σου να διαλέξεις φροντιστήριο. Πού θα πας? Σε αυτό που πάνε οι φίλοι σου ή θα σκεφτείς τον εαυτό σου? Θες να βρεις ωραίο κλίμα, καθηγητές που να σε καταλαβαίνουν και να συνεργάζονται μαζί σου, ποιότητα μαθήματος, σύμβουλο προσανατολισμού, εξειδίκευση, πραγματικά ολιγομελή τμήματα? Υπάρχει όμως κάτι τέτοιο στο Αγρίνιο? Εννοείται! Φροντιστήριο Προοπτική, στο κέντρο του Αγρινίου, στο τέλος του πεζόδρομου, Σμύρνης 18. Παίρνα τώρα για να το δεις ή πάρε τώρα τηλέφωνο στο 26410-26787. Φροντιστήριο Προοπτική. Διεύθυνση σπουδών, Γιώργος Μπουλούκης, Αλεξάνδρα Λάπα. Κάνε τη σωστή επιλογή. Φροντιστήριο Προοπτική. Κάνε την εγγραφή σου τώρα.
9: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
10: Πάλι για τα φαγητά μας.
9: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
10: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τριχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχεις σαν κουτάβι στα 8.
9: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
10: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694-68-45-313.
9: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους.
11: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
12: Σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά. Με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί WellCare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. WellCare Ιατρικά Είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικουπή 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
13: Η ώρα είναι 8 και η παρέα λέει Energy 94,2 FM.
14: Ώρα για την ενημέρωσή σας και ώρα να επισκεφτείτε το κατάστημα Magic Decor.
15: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687.
16: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Επιμέλεια, παρουσίαση, Νίκος Αγγελόπουλος. Τραγική κατάληξη είχε το σοβαρό εργατικό ατύχημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας σε εργοτάξιο του οδικού άξονα Βούστρη Μοναστηράκη στην περιοχή του Τρίφου Ξηρομέρου, βυθίζοντας το πένθος στην τοπική κοινωνία και τον τεχνικό κόσμο της Ετωλακαρνανίας. Ο 46χρονος τοπογράφος Κωνσταντίνος Ζέρβας από την Άρτα, που βρισκόταν στο χώρο των εργασιών, καταπλακώθηκε κατά τη διάρκεια των εργασιών από φερτά υλικά και χωματουργικό μηχάνημα κατά από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση. Αμέσως μετά το συμβάν σήμανε συναγερμός στις αρμόδιες υπηρεσίες. Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Αμφιλοχίας, οι οποίοι πραγματοποίησαν επιχείρηση απεγκλωβισμού του άτυχου εργαζομένου. Ο 46χρονος ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο. Δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία την ίδια ώρα προχώρησε σε δύο συλλήψεις ενός 57χρονου προσωρινά υπευθύνου του έργου και του 54χρονου χειριστή του μηχανήματος. Για το δυστύχημα μίλησε στον Energy 94,2 και την Ανάθε Οδωροπούλου ο πρόεδρος της Ένωσης Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας, Μιχάλης Κατσιγιάννης, τονίζοντας πως η προστασία της ζωής των εργαζομένων πρέπει να αποτελεί αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα σε κάθε χώρο εργασίας.
17: Άλλο ένα ατύχημα, δυστυχώς το αντιχώρο έγινε στην περιοχή των Ακαρνανικών, στην περιοχή του Βούτσε, από ό,τι πληροφορηθήκαμε. Ένας συνάδελφός μας, τοπογράφος, έκανε τη ζωή του κατά την ώρα της εργασίας. Εκείνο που θέλουμε να δείξουμε εμείς σαν Σωματείο Οικοδόμων Ετωλακαρνανίας είναι ότι η απεργία μας στις 24 του μήνα η Πανελλαδική είχε ένα από τα αιτήματα, ή μάλλον το ιεραρχούμε και λέμε το πρώτο, γιατί εμείς λέμε να φάμε τη δουλειά μας, να δουλέψουμε, να γυρίσουμε στο σπίτι μας, στις οικογένειες μας, στις ασφαλείς, αλλά και δυστυχώς καθημερινά χάνουμε συναδέλφους, έτσι εργαζόμενους στους χώρους δουλειάς. είναι ευθύνη της κυβέρνησης. Είναι και το τονίζουμε διαφωνικά όλων των κυβερνήσεων ότι έχουν απαξιώσει έτσι το τόμο επιθεώρησης της εργασίας. Μιλάγαμε πολλές φορές και με τους εργαζόμενους εκεί πέρα, δεν φτάνουν ούτε να κάνουν το στοιχειώδης ελέγχος. Και ένα από τα αισθήματα, γιατί κάναμε και παράσταση μετά την απεργία στο τόμο επιθεώρησης της εργασίας εδώ στο Αγρίνιο, έχει να κάνει με την επάντρωση των εργαζομένων και επανεσύσταση και επανειστοργία των μεικτών επιτροπών ελέγχου στους χώρους των δουλειάς.
16: Στη διερεύνηση πυρκαγιάς από πρόθεση που εκδηλώθηκε στην παραβόλα Αγρινιού προχώρησαν οι ανακριτικοί υπάλληλοι της πυροσβεστικής Ετωλακαρδανίας προχωρώντας στη σύλληψη άνδρα στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, άνδρας ηλικίας 50 ετών προκάλεσε πυρκαγιά σε αγροτική έκταση με αποτέλεσμα να καούν περίπου 4 στρέμματα. Μετά από ενδελεχή έρευνα και αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων στοιχείων, ο συλληφτής μάλιστα ομολόγησε ακόμη 3 εμπρισμούς που είχε προκαλέσει στην ίδια περιοχή τις προηγούμενες ημέρες και συγκεκριμένα στις 6, 20 και 28 Ιουνίου. Μπορεί η κυβέρνηση να ανακοίνωσε χθες το πάγωμα τιμών στα σούπερ μάρκετ για τους επόμενους 2 μήνες, ωστόσο συνδικαλιστικοί φορείς και εκπρόσωποι καταναλωτών δεν φαίνεται να μένουν ικανοποιημένοι. Ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ Γιώργος Λεχουρίτης, μιλώντας στον Energy 94,2 και την Ανά Θεοδωροπούλου, ζήτησε μεταξύ άλλων μείωση τιμών ώστε να φανούν άμεσα στο πορτοφόλι των καταναλωτών.
18: Όταν έχεις ακριβό ρεύμα, όταν έχεις ακριβά καύσιμα, πώς είναι δυνατόν να ρίξεις τις τιμές? Δηλαδή, από τη μία πλευρά η κυβέρνηση ανεβάζει το βασικό μισθό και από την άλλη ζητάει από τη βιομηχανία να χαμηλωθούν οι τιμές των προϊόντων. Παράλληλα βλέπουμε ότι δημιουργήθηκαν νέες πλατφόρμες όπως είναι το Πόσο Κάνει, έχει 10 μέρες λειτουργίας και τελικά αντί να αποδώσει τα αναμενόμενα, όλοι διαμαρτύρονται πως δεν είναι αυτό το οποίο ζητάει ο καταναλωτής. Τι ζητάει ο καταναλωτής? Όχι το Πόσο Κάνει. Το Πόσο Κάνει το γνωρίζει στην καθημερινότητά του. Εκείνο που δεν γνωρίζει είναι γιατί κάνει τόσο. Γιατί είναι ακριβό το ρεύμα, γιατί είναι ακριβό το καύσιμο όταν οι διεθνείς τιμές των καυσίμων πέφτουν. Και φανταστείτε, έφτασε $72 το Brent και αν δείτε την αναλογία ευρώ και δολαρίου είναι 1 ευρώ προς 87-88 δολάρια, δηλαδή το δολάριο.
16: Πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα στο Παπαστράτιο Μέγαρο η συνέντευξη τύπου του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης της Γυμναστικής Εταιρείας Αγρινίου, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας εποχής για το Σύλλογο. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης παρουσιάστηκαν οι νέοι προπονητές και η νέα διοικούσα επιτροπή του Τμήματος Μπάσκετ, καθώς και το πρόγραμμα Next Generation 2026-2029, το οποίο αποτυπώνει τη νέα φιλοσοφία, τη στρατηγική και το όραμα της ΓΕΑ για την ανάπτυξη του τμήματος τα επόμενα χρόνια. Οι εκπρόσωποι του Συλλόγου ανέπτυξαν τους βασικούς άξονες του σχεδιασμού τους, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των Ακαδημιών, στην αξιοποίηση νέων αθλητών και στη δημιουργία ενός σύγχρονου και ανταγωνιστικού μοντέλου λειτουργίας με στόχο τη διαρκή πρόοδο του Τμήματος Καλαθοσφαίρισης.
19: Μιλάμε για ένα σωματείο με 80 χρόνια ζωής, ένα σωματείο που έχει αναπτυξιακά τμήματα στο μπάσκετ σε όλες τις βαθμίδες, από ακαδημίες μέχρι αντρικά τμήματα, και στο μπάσκετ και στο βόλεϊ. Έχουμε ομάδα Α1 στην ΕΣΚΑΠΔΕ, έχουμε ομάδα γυναικεία στο βόλεϊ.
20: Είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή για μένα, γιατί όπως πιθανά θα γνωρίζετε, υπάρχει μια κοινή πορεία για πολλά χρόνια και πριν αποχωρήσω με τη Κίσο από τα Αγρίνιο, επίσης για πάρα πολλά χρόνια, μια κοινή πορεία υψηλού επίπεδου με την γυμναστική εταιρεία. Μας συνδέουν πολλά πράγματα. Θεωρώ ότι για μένα ήταν η αφετηρία της πορείας μου μέχρι τώρα. Και αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι πολύ δύσκολο να ξεχαστεί. Έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου και στο μυαλό μου. Και από την ώρα που ξεκίνησαν κάποιες συζητήσεις, με ιδιαίτερη χαρά, επαναλαμβάνω, μπήκα σε ένα διάλογο και αντιλαμβανόμενος ότι υπάρχει ταύτιση απόψεων στο μεγαλύτερο ποσοστό, άρχισαν αυτές οι συζητήσεις να γίνονται πιο ζωηρές και πιο έτσι ουσιώδης, με αποτέλεσμα να καταλήξουν σε μια συμφωνία η οποία θεωρώ ότι χαρακτηρίζει μια επόμενη μέρα για το μπάσκετ, όχι μόνο του Αγρινίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.
16: Ήταν το τοπικό δελτίο ειδήσεων του Energy 94,2. Στο μικρόφωνο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος.
14: Magic Decor. Γάμος και βάπτιση με στυλ, φαντασία και απόλυτη κομψότητα.
0: Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687.
21: Energy 94,2.
22: Energy.

0: Energy. Energy. Energy. 94,2.
1: 300 στην Πάτρα. Ωραία, ξεκινάμε. Α, θέλετε και Αγρίνιο 150. Δύσκολο. Τον άλλο μήνα και βλέπουμε. Πάλι εσείς. Και η Ιωάννινα με βίντεο κιόλας. Δεν έχω θέση. Όχι, όχι, αποκλείεται.
2: Ξέχνα τα θα δούμε και τα από Δευτέρα. Στη Media Wall, το brand σου κυριαρχεί στις πιο σύγχρονες οθόνες LED σε Πάτρα, Αγρίνιο και Γιάννενα. Κλείδωσε από 150 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
3: Σχολείο τέλος. Και τώρα, αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Με πολλές αθλητικές και δημιουργικές δραστηριότητες, πισίνα, κανόε καγιάκ και πολλά άλλα για παιδιά από 4 έως 10 ετών. Αθλοδιακοπές στους μικρούς αθλητές. Παπαστράτου 39, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 410 57 778 και στο www.mikriathlites.gr για το πιο χαρούμενο και δημιουργικό καλοκαίρι. Κλείστε τώρα τη θέση σας και στο Club Go Kid των μικρών αθλητών για τη νέα χρονιά με δωρεάν ετήσια συμμετοχή μέσω ΕΣΠΑ.
4: Τώρα τελευταία, κάτι δεν πάει καλά. Δεν είναι όπως στην αρχή. Μου γκρίζει. Ζορίζεται. Έχω προβληματιστεί. Λες να με αφήσει.
3: Πριν σας αφήσει, φέρτε το για σέρβις Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Έγκαιρη και αξιόπιστη διάγνωση προβλημάτων. Εγγυημένο σέρβις με αξιόπιστα ανταλλακτικά. Γιώργος Χιώρος. Μεταφερθήκαμε σε νέα διεύθυνση στην περιοχή Λεύκα Αγρινίου. Τηλέφωνο 6942-877-677. Συνεργείο Αυτοκινήτων Γιώργος Χιώρος. Για να μην σας αφήσει ποτέ.
5: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
5: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτά και της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
5: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλώς στη σύλληψη, δυνατός στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
5: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία, διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
5: Τηλέφωνο 26410 27 137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.
6: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
5: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
5: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
6: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο mekanika.pavlate.gr.
7: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
8: Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POU.

0: Ντάτα. Έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
1: Η ώρα είναι 8:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: Energy 94,2. Το καλύτερο ραδιόφωνο της πόλης.
1: Λες πως θέλεις να

έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι. Δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη. Η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: και γελά. Energy. 94,2.
1: Fresh and Healthy στον Energy 942.
2: Τελευταία μέρα του Ιουνίου και ίσως βρείτε τα πρώτα σίκα στα ράφια. Αν τα εντοπίσετε, βάλτε τα στο καλάθι για να πάρετε τα πολλαπλά ωφέλη τους. Τις βιταμίνες B6 και C, τις φενόλες και τα φλαβονοειδή, αλλά και το κάλιο που περιέχουν τα σίκα. Ένα μέταλλο που σύν της άλλης συμμετέχει στον έλεγχο της υψηλής αρτηριακής πίεσης.
3: Πάμε τώρα σε κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα περισσότερο. Στα My Market του Αγρινίου, από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
4: Εσύ γνωρίζεις ότι η diet της Χούσε βοηθά σε καρδιακή, νεφρική και υπατική ανεπάρκεια το σκύλο σου? Εξειδικευμένη συνταγή με επιστημονική υπογραφή.
5: Τα παιδιά τρελαίνονται να κοιτάζουν από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Θέλουν να τα βλέπουν όλα. Υπάρχει όμως κάποιος που δεν κάνει να τα δει. Προστατέψτε τα παιδιά σας από τον ήλιο με τις νέες αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Εμποδίζουν ως και 99% την υπεριόδια ακτινοβολία. Παράλληλα, μειώνουν τη θερμοκρασία στο εσωτερικό έως 78%. Προσφέρουν οικονομία σε καύσιμα και χρήση κλιματιστικού και προστατεύουν το εσωτερικό του αυτοκινήτου. Αντιλιακές μεμβράνες Καραπάνος. Τοποθετούνται άμεσα και γρήγορα. Και το κόστος τους πιο χαμηλό από όσο φαντάζεστε. Καραπάνος. Εθνικής αντιστάσεως 69, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-47565. Και στο διαδίκτυο www.parbridge.gr. Καραπάνος. Η δική σας ειδική και στις αντιηλιακές μεμβράνες.
6: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο θεραπείας και εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
7: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116. Σαραγκανίδας. Απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
8: Σαραγκανίδας Θανάσης. Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410-32116.
9: Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410-57-687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας.
10: Zoe's Tires. Αντοχή, ασφάλεια, αξιοπιστία και προπαντός οικονομία. Όταν σκέφτεσαι το Α και το Ω στα ελαστικά, ένα είναι το όνομα. Zoe's Tires. Αγοράστε τώρα μεταχειρισμένα ελαστικά Γερμανίας, παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80, δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 26 41 10 21 73. Zoe's Tires. Το α και το ω στα ελαστικά.
11: Αν αναζητάς κοτσαδόρο για το όχημά σου και αξεσουάρ για να κινείσαι λειτουργικά και άνετα, τότε ξέρεις που θα πας. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Κοτσαδόροι αγροτικών και επιβατικών οχημάτων. Πατάκια για όλους τους τύπους αυτοκινήτων. Ανεμοθράυστες, μπάρες και μπαγκαζιέρες οροφής. Λάμπες, προβολής LED και ανταλλακτικά για τρέιλερ. Με τοποθέτηση από εξειδικευμένο τεχνίτη. Αξεσουάρ αυτοκινήτων Μισιρλής Θεόδωρος. Επίσημος μεταπολιτής της Menabo Club. Στο πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αντιρίου, έναντι σούπερ μάρκετ Κρητικός. Τηλέφωνο 26410 48 685.
12: Η ώρα είναι 9. Δυναμώνουμε την ένταση.

0: Είναι το Internet Report στον Energy 942. Έρχονται τα Robot Butler. Μια κινέζικη εταιρεία τεχνολογίας παρουσίασε ένα ρομπότ για το σπίτι, το οποίο κάνει τα εξής: βάζει πλυντήριο, κρεμάει ρούχα, συγυρίζει το σπίτι, κουβαλάει ψώνια, φτιάχνει πρωινό, κόβει λαχανικά και φυσικά μαγειρεύει. Το ρομπότ λειτουργεί με τεχνητή νοημοσύνη και είναι προγραμματισμένο, εάν δει μπροστά του μικρό παιδί ή κατοικίδιο, να κινητοποιείται. Δεν ξέρουμε αν θα μπορεί να μιλήσει κιόλας, αλλά ξέρουμε ότι η τιμή του θα είναι περίπου στα 15.000 ευρώ και θα βγει στην αγορά το 2027. Με τόσες δουλειές που θα μας γλιτώσει, σίγουρα θα κάνουμε υπομονή. Πάμε τώρα στην επικοινωνία σου. Το Cosmote Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα, φέρνει 100% οπτική ίνα στην πόλη μας με ασύλληπτες ταχύτητες έως 3 Gbps. Και τώρα και με εγγύηση καλής εγκατάστασης. Ανακάλυψε σήμερα αν η 100% οπτική ίνα έφτασε και στο δικό σου σπίτι, κάνε τον έλεγχο διαθεσιμότητας και επέλεξε το πρόγραμμα Cosmote Fiber που ταιριάζει στις δικές σου ανάγκες. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Ήταν το Internet Report στον αγαπημένο σου ραδιοφωνικό σταθμό.
1: Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, η εξελίξη.
0: Το Internet Report.

0: αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Όμορφος κήπος σημαίνει χαλάρωση και ηρεμία.
3: Σημαίνει όμως και πότισμα, λάδεμα, λίπασμα, περιποίηση.
2: Μειώστε τον κόπο με τα κατάλληλα εφόδια και τις σωστές μεθόδους.
3: Συμβουλευτείτε το κατάστημα του Λέρη Ιωάννη. Βρείτε τα απαραίτητα εργαλεία και ειδική που.
2: Προτάσεις για αυτόματο πότισμα σε πολύ οικονομικές τιμές.
3: Και ακόμα, καλοπιστικά φυτά, γλάστρες, σπόρους, φυτοφάρμακα και λιπάσματα, καρποφόρα και εσπεριδοειδή δέντρα και ζωοτροφές.
2: Γεωργικά εφόδια Λέρης Ιωάννης.
3: Κοντά στον ερασιτέχνη, τον αγρότη και τον επαγγελματία.
2: Τέρμα Καρπενησίου, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-25257.
4: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
5: Ο ήλιος είναι καυτός. Ο αέρας είναι δυνατός. Και οι τέντες είναι παραδείσεις.
6: Προστασία και αντοχή. Τεχνολογία και αισθητική με τέντες παραδείσεις.
5: Ανθεκτικές και καλέσθητες τέντες σε σούπερ τιμές με άριστη τοποθέτηση και εγκατάσταση.
6: Ευρωπαϊκά τεντόπανα σε πολλά σχέδια με πολυετή εγγύηση.
5: Τέντες παραδείσεις. Διαθέτουμε ακόμη πέργολες, πλαστικά, ζελατίνες, περσίδες, στόρια, ρολοκουρτίνες και επισκευάζουμε καθίσματα.
6: Τέντες παραδείσεις.
5: Τηλέφωνα 26410-34378 και 6972-160-970.
7: Ξέρουμε, όλα ακριβαίνουν. Όμως εμείς στο Generation κεράσαμε έναν καφέ τον προμηθευτή μας, πλησιάσαμε τον υπεύθυνο αποθήκης που το γνωρίσαμε σε ένα πάρτι, πήραμε και τον εμπορικό διευθυντή ένα τηλέφωνο που του αρέσουν τα καλά deals και τα σουβλάκια, μιλήσαμε με τον οδηγό που είναι φίλαθλος του Πανετολικού και του αρέσουν τα γρινιώτικα μπακλαβαδάκια. Κι έτσι καταφέραμε να έχουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς να μειώσουμε την ποιότητα. Ανδρικά και γυναικεία jeans από 20 έως 35 ευρώ, t-shirt από 7 ευρώ και outfit από 30 ευρώ. Έλα, πριν το ψηλιαστούνε κι άλλοι. Generation, Παπαστράτου 8, Αγρίνιο.

0: τότε τα παιδιά με χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γκελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ποιότητα που αναδεικνύει κάθε χώρο. Αισθητική που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις σας. Για όλα όσα δημιουργούν το ιδανικό περιβάλλον, Τούρκας. Μεγάλη γκάμα επιλογών σε πλακάκια και είδη γηνής. Η πολύχρονη πείρα μας εγγυάται το άψογο αποτέλεσμα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Πλακάκια είδη γηνής Τούρκας. Πρώτο κατάστημα στην Εθνική Οδό Αγρινίου Αντιρίου. Και δεύτερο κατάστημα στην Εθνική Οδό Ναυπάκτου Αντιρίου. Τηλέφωνα 2641-3068-96 και 2634-032-163. Τούρκας. Ποιότητα και αισθητική στο πλακάκι.
2: Αγοράζω φρέσκα φρούτα από ντόπιους παραγωγούς. Βρίσκω όλα τα είδη μάρκετ εντός του καταστήματος. Κάνω οικονομία στα καύσιμα. Υποστηρίζω τον τόπο μου. Κάνει διανομή κατοίκων και είναι ανοιχτά από τις 8 το πρωί ως τις 10 το βράδυ. Πρώτο κατάστημα Χαριλάου Τρικούπη 43.

0: Δεύτερο κατάστημα, Σκύπη και Πανδώρας γωνία. Πλούτος και Φθονία, σε λατρεύω Φρουτοπία. Σταθερή αξία.
1: Η ώρα είναι 9:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy, Energy 94,2.

0: Κάθε φορά που κλείνεις τα μάτια βλέπεις ένα όμορφο όνειρο. Σίγουρα είναι Mammoth Strom. Τέλειος ύπνος με χειροποίητα ανατομικά και ανθεκτικά στρώματα στις διαστάσεις που θέλετε με τα υλικά που προτιμάτε. Χαρίστε στον εαυτό σας και στην οικογένειά σας υγεία και ευεξία με αντιαλλεργικά, οικολογικά στρώματα από αγνό παρθένο μαλλί. Μαξιλάρια από μαλλί ειδικά σχεδιασμένα για αυγενικά προβλήματα καθώς και ποικιλία υποστρωμάτων. Mammoth Strom. Πώληση χονδρική λιανική. Στο Τέρμα Μακρυγιάννη, στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Αγρίνιο. Λειτουργεί και νέος μεγάλος χώρος έκθεσης απέναντι από το κατάστημα. Τηλέφωνο 26410-32023. Υπεύθυνος βιοτεχνίας Νεκτάριος Καμένος. Mammoth Strom και όνειρα γλυκά.
1: Γεια σου Αγρίνιο! Έχετε γιοταχή, φορτηγό ή λεωφορείο? Το καλύτερο κταίο σας περιμένει στο Ελεγκταίον, στον κόμβο νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου.
2: Το γιοταχή σας θα περάσει με άριστα και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Δεν χρειάζεται να φοβάστε για το φορτίο σας, το φορτηγό σας θα γίνει Ελεγκταίον.
2: Το λεωφορείο σας θα ταξιδέψει με ασφάλεια και θα γίνει Ελεγκταίον.
1: Με σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένο προσωπικό, η εγγύηση για ασφαλή διαδρομή είναι εδώ. Ελάτε να μας επισκεφτείτε και αφήστε το όχημά σας στα χέρια των ειδικών.
2: Ελεγκταίον. Θα μας βρείτε στον κόμβο του νέου Γενικού Νοσοκομείου Αγρινίου. Κλείστε το ραντεβού σας τώρα στο 26410-39000.
1: Ελεγκταίον. Εκεί όπου το κταίο γίνεται επιτυχές.
3: PS Cafe Bakery. Το ωραιότερο στέκι στο Αγρίνιο. Το δικό σας στέκι. Το PS Cafe Bakery μας ταξιδεύει στο Μιλάνο με τον μοναδικό, φρέσκο, αρωματικό καφέ 1886 Bonomi. Συνδυάστε τον με τις απίθανες γεύσεις μας. Μόνο στο PS Cafe Bakery. Μαβίλη 10, δίπλα από το πάρκινγκ της Ένωσης Αγρινίου. Τηλέφωνο 26410-47-144.
4: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
5: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
4: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
5: Και όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
4: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
5: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα, σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
4: Σχολαρχείο. Πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
5: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
4: Και ιδιαίτερα μαθήματα με παράδοση κατοίκων στο 26410-25999.
5: Ψησταριά Σχολαρχείο.
4: Την απόλαυση.
5: Εδώ τη σπουδάσαμε.
6: Σε κάθε ανάσα. Είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Εξατομικευμένες λύσεις κατοίκων για αναπνευστικά ή κινητικά προβλήματα. Πώληση και ενοικίαση πιστοποιημένου ιατρικού εξοπλισμού και βοηθημάτων τελευταίας τεχνολογίας. Οξυγονοθεραπεία, μηχανικός αερισμός, αντιμετώπιση υπνικής άπνοιας, μάσκες, διαγνωστικές συσκευές, λύσεις για άσθημα, αλλεργίες, ορθοπαιδικά, με ένα δίκτυο καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη και ολοκληρωμένη φροντίδα. Γιατί Wellcare θα πει σε κάθε ανάσα, είμαστε εκεί. Wellcare ιατρικά είδη. Αγρίνιο, Χαριλάου Τρικούπη 60. Τηλέφωνο 26410-52869.
7: Η ώρα είναι 10. Ανεβαίνουμε μουσικά. Energy 94,2 FM.
8: Ακούστε τον δυνατά.
9: Μουσικό χαμόγελο με τη Σοφία Χατζή.
10: Δυνατά, μουσικά, αγαπημένα, βραδινά και καλοκαιρινά. Καλησπέρα, καλώς ήρθες, καλησπέρα, καλώς όρισες. Χαίρετε, τι μου κάνεις, πως μου είσαι. Μιχή λοιπόν Τρίτης, συνάντηση Τρίτης. Μουσικό χαμόγελο, Σοφία Χατζή. Με ενέργεια και αυτό το καλοκαιράκι μαζί. Με απίστευτους και 94,2 λόγους διαφορετικούς μεταξύ τους. Ψάξ' τους να τους βρεις. Για να ακούς energy και να δροσίζεσαι και για αυτό το καλοκαιράκι. 94,2 λοιπόν κυματάκια δροσιά. Και πάμε σταθερά μουσικά και αγαπημένα μαζί. Μαζί μας όμως είναι και ο Μύρης, είναι το ψητοπολείο fast food του Μύρη που τα έχει όλα. Έτσι και τρέχει καθημερινά στα μάτια για να προφτάσει όλους εσάς με τα μεζεδάκια του, με τα χοιρινά του, τα κοτόπουλάκι του, το αρνάκι του που το έχει έτσι και ντόπιο και του Γάλακτος και καθημερινά Χαριλάου Τρικούπη 15. Στην παρεούλα μας είναι και ο Άκης, πίνεις καφεδάκι και ξαναπίνεις καφεδάκι, γιατί με 1,5 ευρώ πουλάκι έχεις και καφεδάκι αλλά και νεράκι. Στο χεράκι, στα χεράκια δηλαδή. Αν θέλεις στο ένα καφεδάκι, στο άλλο νεράκι, μια χαρά είσαι. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54, Σιαδήμα 1 για Ξενοπούλου 1. Στην παρεούλα μας είναι και το Aegean Oil, για την ποιότητα καυσίμων, για την ποιότητα φυσικά, και στο πετρέλαιο θέρμανση και στην εξυπηρέτηση. Πλυντήριο λιπαντήριο αξεσουάρ Νικόλαος Παπούτσης, 4 χιλιόμετρο Αγρινιαντήριου. Να σου πω ότι στην παρεούλα μας είναι και το κέντρο υπασίας για τα δικά σου μαθήματα υπασίας, με τις φυσικά εννοείται καλύτερες και τις πιο προσιτές τιμές που θα μπορούσες να βρεις για μαθήματα υπασίας στον κόβο Πανετολίου. Φάρμα Λόγων Γιγκλά 69-36-13-0-38, αλλά και η Αφινταρίλα σε ό,τι έχει να κάνει με εξατμίσεις, με καταλύτες, με συγκολής μετάλλων, με εξειδικευμένες ανοξείδες κατασκευές, με καθαρισμό όλων των φίλτρων για καταλυτών σε επιβατικά και φορτηγά. DPF Clinic, καθαρισμός φίλτρων, αν όχι καθαρισμός, ανακατασκευή. Θα γίνει η δουλίτσα σου και θα γίνει περίφημα. Στη Γοργοποτάμου, στον Άγιο Κωνσταντίνο. Πάμε και για τα χρώματα, τα εργαλεία, τη μόνωση, τη θερμοπρόσωψη, στον Γκεσούλη, η Ρόμ Πολυχνίου 79 και βεβαίως σούπερ μάρκετ χρωμάτων Πάνος Γκεσούλης. Παρεούλα μας έχουμε και το Μανώλη μας, Μανώλη Σεκούρας, ποιότητα, αξιοπιστία, υπογραφή, ως καλύτερος στο χώρο του για την πιο αξιόλογη αγορά σου μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Μεγάλες προσφορές, μεγάλη έκθεση αυτοκινήτων μεταχειρισμένων, 0 προκαταβολή, 72 δόσεις και ενοικιάς αυτοκινήτων. Το αυτοκινητό σου που το ελέγχει στα πάντα όλα του, τα ηλεκτρολογικά του, στο ηλεκτρολογείο αυτοκινήτων με το Βαγγέλη από το Γιάννη, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, Μίζες Δυναμό, μπαταρίες με κατάσταση εγγύηση για 2 έτη. Και πάμε τώρα για την εγγύηση και την ασφάλεια και το φύλακα Αγγελό Αδερφών Γιγκλά, Protecker με Security στον κόμβο Πανετολίου. Πάμε όμως και στον κόμβο του εθνικού μας σταδίου. Πάμε σε φυσικά Γιάννη Χουντάρη και Βασίλη Παπαθανασίου, εξειδικευμένο συνεργείο της Opel, για τα σέρβις σου όπως πρέπει, τα κατάλληλα χέρια. Είπαμε, το τιμόνι μπορεί να αλλάζει χέρια, αλλά η φυσικά μηχανική του αυτοκίνητου σου δεν πρέπει ποτέ να αλλάζουν χέρια στο αυτοκίνητό σου. Παρέουλα μας είναι και ο Ζώης, θα πάρουμε πολύ ωραία λουλούδια, λιπάσματα, θα βρούμε φυτοφάρμακα και πεφτικά, φυράματα, καλαμπόκια, αγοράζουμε σκυλοτροφές, γατοτροφές και άλλα εθνικής αντιστάσεως 114. Τώρα το κουλουράκι το αγαπημένο και το κρύο σάντουιτς στο χειροποίητο, ξέρεις πολύ καλά που θα το βρεις, στο M Κουλούρι θα το βρεις, παρακαλώ. Χαριλάου Τρικούπη 9 και Γεωργίου Καραπαπά 14. Τώρα για τον καλό σου καλοπισμό. Έτσι, για ένα καλοπισμό που δεν έχει πολλές αναμονές, δεν έχει κούραση και έχει και υπέροχο αποτέλεσμα, αφού είναι πολυετής εμπειρία, άντρικο, γυναικείο, παιδικό, βαφή, χτένισμα, οι αντάβιες σου, το ξυρίσμά σου, τα πάντα όλα σου, τον ηφικό κτενισμά σου, όσο ακριβώς χρειάζεσαι. Κομμώσεις Μάριος Πιστιόλης Εθνικής Αντίστασης 5. Χρειάζεσαι όμως και ήδη γίνεις πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση και βεβαίως και φυσικά Μόντα Κάζα, δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ακνέου Ανίνων. Χρειάζεται όμως κάτι, το ψυγείο, το air condition, υπαγομηχανή, κουζίνα σου, για σέρβις, ψυχτικές εργασίες, Φώτης Λόης 69-36-51-71-85, στην Κοσμάη το Λουμιδέν στο καινούριο. Και φυσικά η ice cream απόλαυση δεν τελειώνει ποτέ. Στην κρέπα, τη βάφλα, pancakes, πλέον βρίσκεις και ατομικά γλυκά, γλυκά Ντάνος, τα επιλέγεις, τα απολαμβάνεις και περνάς υπέροχα στο χώρο του. Δεν παχαίνει, ομορφαίνει. Ice cream στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Πιες 6, πιες 7 και πιες ξημέρωμα. Είμαστε εδώ σταθερά όλο το 24ωρο και εκπέμπουμε και ιντερνετικά όλο το 24ωρο στο www.energy942.gr. Θέλω να στείλεις το μήνυμά σου αν θέλεις να κάνεις επιλογή, αφιέρωση ή τέλος πάντων τη δική σου παρέμβαση με οποιοδήποτε τρόπο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-300-1-0,34. Και σε περίπτωσούλα όμως που θέλεις γραπτό μήνυμα με απάντηση από εμένα, άνθρωποι είμαστε, θέλουμε και την επικοινωνία, τα θέλουμε όλα και καλά κάνουμε, τότε γράφεις μοιχή 1, αφήνεις κενό, το μήνυμά σου, αποστολή 54754 1,64. Για να βρεις τον Energy μας στα social, Energy 942. Γεια σου Φάνη μου γλυκέ και αγαπημένε. Σοφάκι καλησπέρα. Θα ήθελα λογικά το νέο εορτάζοντα Νικόλα ενοχο κορμί. Όχι, όχι, εντάξει, δίκιο έχεις και λογικά το λες και λογικά θα είναι και το πρώτο που θα ακούσουμε. Θέλεις και τη νέα Βανδύ, Άννα Βύση και τη νέα Νατασούλα μας Θεοδωρίδου. Πάμε να ξεκινήσουμε, δεν το έχω ακούσει το νέο του. Έλα Νικόλα εορτάζοντα. Νίκος Οικονομόπουλος. Όχι ονομαστική εορτή, γενέθλια, έτσι θα το ξεκαθαρίσουμε. Δεν είμαστε τόσο εκτός εποχής. Καλό βράδυ, καλή ακρόαση. Energy να ακούς και την καρδούλα σου. Ένοχο το κορμί, ένοχο. Σαν το δικό μου, ε. Και σαν το δικό σου.

0: Λοιπόν, από τη μουσική που ξεκίνησε το τραγούδι και έτσι το άκουσα, κάτι με τραβούσε έτσι. Μου αρέσει πολύ θετική η πρώτη μου έτσι γνώμη για το τραγούδι αυτό. Αν και αν δεν ακούσω 2, 3, 4 φορές το τραγουδάκι, το κάθε νέο τραγουδάκι, δεν μπορώ να σου πω. Μπορεί στην αρχή να πω πάρα πολύ καλό, ωραίο, και στην πορεία μετά την 3η, 4η φορά να με απογειώσει εντελώς προς το θετικό.
1: Το σοφάκι σου είναι εδώ.
0: Εντάξει, καμιά φορά δεν ξέρεις, μπορεί και προς το αρνητικό. Στο δρόμο μου, στο δρόμο σου εσύ. Και το φορτηγό με την Νατασούλα Θεοδωρίδου μας είναι εδώ. Καλησπέρα στο Μαράκι που καλησπερίζει όλο το μυχικό μου. Γεια σου Μαράκι μου, Energy, παρεάκι. Το σοφάκι εδώ. Και για τη Βάσο μας.

0: Φρικαδέλο κρέπα. Ice cream. Με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
1: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
0: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα. Ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
2: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
0: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410235333.
2: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
3: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
4: Επιμένουμε.
3: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
4: Υπερέχουμε.
3: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
4: Ξεχωρίζουμε.
3: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
4: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
3: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
4: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
3: Εξατμίσεις Αφινταρίλα.
4: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
5: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
5: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
5: Κηπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
5: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
5: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
2: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
5: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
2: Τηλέφωνο 26410 46 390.
5: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.

0: Ενώ γράφει το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34.
1: Μου πήρε τα κύματα από το Αιγαίο. Μάθησε μόνο δυο μάτια στεγνά.
0: Τον άνεμο και τα κύματα, δηλαδή τι άφησε στο Αιγαίο, τη θάλασσα μόνο. Εντάξει, πάλι καλά. Καλησπέρα, γλυκιά φωνούλα μου. Καλησπέρα, καπάκι μου. Πώς είμαστε, τι κάνουμε, πώς τα περνάμε, κόσμε μου. Εδώ από την όμορφη πόλη του Αγνίου. Από τα κεντρικά της πόλης ο Energy. Εκπέμπει με πολύ αγάπη για όλο τον κόσμο. Που εργάζεται, που παιδεύεται, που αγωνεί, αλλά και ελπίζει καθημερινά. Είμαστε εδώ για όλους.

Καλά, πολύ καλά, φύσα γέρι, να φύγει το Αιγαίο και να αρθίσου στο Ιόνιο, μπορεί. Δεσποινάκι Βανδύ, πού σε ρε φιλαράκι Μάριε. Δέσποινα Βανδύ, θέλω να μ' αγαπάς. Μιλάμε για πολύ αγάπη τώρα, έτσι, δώσε, δώσε και θα πάρεις.

0: Για να στείλεις το μήνυμά σου στην εκπομπή, γράφεις Μίχη, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301.
1: Energy 94,2.
2: Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agrinio-site.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agrinio-site.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.
3: Τα νούμερα μιλάνε μόνα τους. 50 χρόνια εμπειρίας στον επαγγελματικό εξοπλισμό. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Ένα μεγάλο όνομα. Κουρκούτας. Σε ένα τριόροφο υπερσύγχρονο εκθεσιακό χώρο μπορείτε να βρείτε επαγγελματικά ψυγεία και μηχανήματα μαζικής εστίασης. Ανοξείδωτες κατασκευές. Ολοκληρωμένες λύσεις εξαερισμού κλιματισμού. Και μια μεγάλη γκάμα επίπλων εσωτερικού και εξωτερικού χώρου. Κουρκούτας, στο 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίου Αμφιλοχίας. Τηλέφωνο 26410-23382. Κουρκούτας, 50 χρόνια δίπλα στον επαγγελματία.
4: Αν κάτι φαίνεται βουνό, βρίσκουμε το μονοπάτι για την κορυφή. Οι λέξεις δεν κολλάνε, κυλάνε. Τα μολύβια δεν πέφτουν, πετάνε. Και η μάθηση δεν είναι βάσανο, είναι παιχνίδι. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Με σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ειδικής αγωγής, ψυχοθεραπείας και συμβουλευτικής, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο περιβάλλον που διεγείρει τις αισθήσεις, με ειδικούς που αγκαλιάζουν το παιδί πάντα σε συνεννόηση με τους γονείς. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Θα μας βρείτε 11 Ιουνίου 4-6 στο κέντρο του Αγρινίου, Εθνικής Αντιστάσεως 22 στον Άγιο Κωνσταντίνο και στο www.mikrova.gr. Τηλέφωνο 26410-22101. Κέντρο Θεραπείας και Εξέλιξης Ειρήνη Μίκροβα. Γιατί η εξέλιξη είναι ταξίδι, όχι προορισμός.
5: Ταξίδι. Τι όμορφη λέξη. Εικόνες, παραστάσεις, φίλοι, χαμόγελα, εμπειρίες, όμορφες στιγμές, αναμνήσεις.
6: Και ένα τουριστικό γραφείο που μπορεί να κάνει το όνειρό σας πραγματικότητα.
5: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
6: Το ταξίδι σας ξεκινάει εδώ. Έκδοση και άμεση παραλαβή ακτοπλοϊκών και αεροπορικών εισιτηρίων για όλους τους προορισμούς.
5: Κρατήσεις ξενοδοχείων στις καλύτερες τιμές.
6: Εκδρομές σε Ελλάδα και εξωτερικό.
5: Μισθώσεις λεωφορείων και μίνι μπας.
6: Πακέτα διακοπών. Κρουαζιέρες.
5: Σε κάθε νέα ESO μεταφέρουμε τους νεοσύλλεκτους φαντάρους στα στρατόπεδα του Εύρου.
6: Τριχονίδα Travel Γρομιτσάρης.
5: Χαριλάου Τρικούπη 15 Αγρίνιο.
6: Τηλέφωνο 26410-58314
5: και στο trichonidatravel.gr.
6: Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Όταν πρόκειται για την περιουσία σας, η εμπιστοσύνη και η τεχνική αρτιότητα κάνουν τη διαφορά.
7: Μεκάνικα Τεχνική στο Αγρίνιο. Η σύγχρονη τεχνική εταιρεία που αναβαθμίζει την αξία του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Ενεργειακά πιστοποιητικά. Έκδοση αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων. Πλήρης διαχείριση προγραμμάτων. Εξοικονομώ, ανακαινίζω. Μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων.
7: Με εξειδικευμένους μηχανικούς, τεχνογνωσία και συνέπεια, εξασφαλίζουμε ποιότητα και πραγματικό οικονομικό όφελος από τη μελέτη και την αδειοδότηση έως την κατασκευή και την ολοκλήρωση του έργου.
4: Μην ψάχνετε πολλούς συνεργάτες. Επιλέξτε έναν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26 41 30 18 91 και στο μεκάνικα παν. Μεκάνικα Τεχνική. Αγίου Χριστοφόρου 5 Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26

0: 30 μέχρι 450 προβολές τη μέρα και βάλε τέλος στην αόρατη διαφήμιση. Βρες μας στο mediawall.gr και κάνε το brand σου στάση, όχι προσπέραση.
1: Έχουμε κερδίσει την εμπιστοσύνη σας. Έχουμε διεκδικήσει την προτίμησή σας. Γιατί οι συμφωνίες μας είναι τζάμι. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Ό,τι χρειάζεστε στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τεράστια ποικιλία, ασυναγώνιστη ποιότητα. Σε εμάς θα βρείτε διπλούς ενεργειακούς θερμομονωτικούς υαλοπίνακες 4 εποχών με πιστοποίηση σε. Εξασφαλίστε τέλεια αποτελέσματα σε θερμομόνωση και ηχομόνωση. Ακόμα οι αλοπίνακες παντός τύπου και διαστάσεων. Ειδικές κατασκευές, καθρέφτες, ντουζιέρες, κρύσταλλα ασφαλείας, φυσαρμόνικες, βιτρό, βιτρίνες καταστημάτων και σκάλες. Τζάμια κρύσταλλα Καψάλης Χρήστος. Γιαννούζη Αγρινίου. Τηλέφωνο 2641031676.
2: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Διοργάνωση Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
3: Η ώρα είναι 10:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
4: Άιντε βρεάκι μου, επιτέλους να βγω πάλι αέρα και κόντεψα να κοιμηθώ. Λοιπόν, θα ξυπνήσω τώρα ή να κοιμηθώ να δω ένα όνειρο που θα είναι ξανά με ένα αλληλούια μαζί. Θοδωρής Φέρης, Ελένη Φουρέιρα.
5: Και σε γεμίζω με φιλιά.
4: Φιλιά και στο κουρτινάκι του Μιχή μας. Φιλιά.

0: Μέχρι στιγμής πολύ μου αρέσει αυτή η συνεργασία Φουρέιρα και Φέρι, πάρα πολύ.
1: Όνειρο θα είναι ξανά. Όνειρο θα είναι ξανά.
0: Για να δω τώρα, θα κάνει επέμβαση στο Αλληλούια ο Φέρις. Η Ελένη το έκανε υπέροχα πάντως. Λοιπόν, για να δω, δεν το έχω ακούσει, τώρα το ακούω πρώτη, να ξέρεις.

νάτος, νάτος. Στο σπίτι της μαμάς σου θυμάσαι που ξαπλώναμε και μη είχες αγκαλιά σου. Έλα, πολύ καλά το πας και εσύ, εντάξει. Καλησπέρα και καλή εκπομπούλα σε όλο το Μιχή παρεάκι. Πού είσαι ρε φιλαράκι? Έλα για ένα ζέσταμα Οικονομόπουλο σε λίγο και ένα άλλο μεμοσχολιού για σένα. Μείνε εδώ.

Ωραία, και ο Θεός βοηθός, θα πω εγώ ξανά και ξανά. www.energy942.gr. Δεν κάνεις λάθος στο υποσυνείδητό σου, όχι. Στο τραγουδάει η κυρία Κέτη. Υποκλείσου, είναι γιατρικό.

καλά. Αν ακούς τη φωνή μου και στα όνειρά σου και τυχόν με δεις με αυτό το μαλλί, δυνατό να μην πεταχτείς, να μην το πειράσεις έτσι για εφιάλτη κακό.

να γράψεις το μήνυμά σου με το δικό σου σχολιασμό, τη δική σου αφιέρωση και επιλογή. Γράφεις Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή 54-301-0,34.

0: αυτά τα ξενύχτια.
1: Αχ, αυτό το θέλω, το μαζί σου. Τι θέλω εγώ με σένα. Να σου το πω και αγρινιώτικα.
2: Πόσο και να σ' αγαπώ.
1: Τι θέλω εγώ με σένα, καμάρι μου, ε.
2: Την καρδιά σου που χτυπάει με εγώ.
1: Εσύ θέλεις και εδώ, θέλεις και εκεί. Και γλιστρά σαν σελγκαράκι και παρακεί.
2: Στην αποφυγή σου μένει το...
1: Ε, όχι σαμπάνι μου, όχι αγάπη μου. Καλησπέρα στον Αλέξανδρο.

Κόβρε παιδί μου, κάποιοι δεν μπορούνε, αλλά σε θέλουν και εκεί. Μα πως γίνεται? Θα μας τρελάνετε. Το έχουμε που το έχουμε. Μας πάτε πιο πολύ. Και απίκο εκεί, στρατιώτες.

0: Και κάτι τέτοιες καταστάσεις, νομίζω σε τσιτώνουν περισσότερο. Στο να θέλεις να διεκδικείς έναν άνθρωπο. Ωραία η διεκδίκηση, αλλά πρέπει να είναι και έτσι αμοιβαία τα θέλω, όχι μόνο τα αισθήματα. Έλα, επιστρέφω, Άκη, δώσε ρε, Άκη.
1: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξέρω σφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ζήσον, ζουμερά κρεατικά. Όπως γύρος χοιρινός τεκοτή.

0: με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-030-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1.000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
2: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
3: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
4: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
2: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
4: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
2: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
4: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 2641-056-990.
2: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.

0: Με λίγα λόγια, σε όλη μου ζωή να σε καλά πάντα θα εύχομαι πρωτίστως. Αυτό, το τελευταίο το κρατάμε. Όλα εδώ θα μείνουν τώρα, με την κακία δεν βγάζεις κάτι.
1: Με λίγα λόγια.
0: Αν μπορέσεις να αποδειχτείς έτσι την οποιαδήποτε κατάσταση, νομίζω είναι το καλύτερο. Να προχωράς τώρα σε πράξεις, με νεύρα, με θυμούς. Είναι αυτό που λένε οι παλιακοί, το βραδινό σου το θυμό κράτησε τον για το πρωί. Κάτι ξέρουν. Πλέον τα τελευταία χρόνια το έχω μάθει και εγώ στη ζωή μου. Ξέρεις τώρα τα προηγούμενα χρόνια πιο νεανικά. Δεν σταματάς πουθενά για πουθενά, όμως θα κάνω μια στάση. Να μου επιτρέψετε στο αγαπημένο μου Εμκουλούρι, στη Χαριλάου Τρικούπη 9. Αν θέλω κι άλλη στάση, που με βολεύει, όπου με βολεύει, το αποτέλεσμα είναι υπέροχο και στα δύο. Στη Γεωργίου Καραβάβα 14, γιατί θα πάρεις κρύα σάντουιτς, τα κριτσινάκια σου, τα μπισκοτάκια σου, τα κουλουράκια σου, κρύα σάντουιτς, όλα χειροποίητα και πολύ νόστιμα. Φίλια στο Σπύρο μας, στο Σοβάκι μας, επιμελούνται καθημερινά εκτός Κυριακής 7 μέχρι 2 το μεσημέρι. Πάμε και ice cream. Εδώ πάμε από το απόγευμα μέχρι το επόμενο ξημέρωμα. Πάμε από τις 6 μέχρι και τις 4 το ξημέρωμα στην Μπουκογιάννη 6. Να ξέρεις πλέον έχει και ατομικά γλυκά να απολαύσεις. Γλυκά Ντάνος συγκεκριμένα. Παρεούλα μας λοιπόν το ice cream, και με τα γλυκά του και τα παγωτά του και τα μπερκεράκια του και τις πιο υπέροχες κρέπες. Τώρα μη μου πεις ότι δεν θέλεις μια ωραία κρέπα. Ξέρω σου ανοίγω την όρεξη. Μη χάνεις χρόνο. 26 41 0 23 5 33, παραγγελείς. Παρεούλα μας, έχουμε και τον Κόμο στα δύο και τον Μανώλη τη Σεκούρα μας. Τον έχουμε για να αγοράσουμε τα χειρισμένα αυτοκίνητα. Τον έχουμε να μας βοηθήσει και στη σωστή αγορά, με σωστό ανθρώπινο επαγγελματικό τρόπο. Λοιπόν, σε καθοδηγεί, σου δίνει και εγγύηση πραγματικών χιλιόμετρων, εγγύηση στα τρακάρες του, σου δίνει και ένα αυτοκίνητο να κάνεις τη δουλίτσα σου. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων. Παρεούλα μας είναι και η Αφίντα Ρίλα. Φύγαμε, πάμε. Καθαρισμός φίλτρων, εξατμίσεις. Καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic. Αν όχι, καθαρισμός. Παιδί μου, δεν μπαίνει, δεν δέχεται καθαρισμό. Εντάξει. Και αυτό φίλτρο είναι, θέλει τα δικά του, γίνεται ανακατασκευή. Σίγουρο Κοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Γίνεται μια ωραία κατασκευή, ένα ωραίο σέρβις. Εξαρισμός, κλιματισμός, τοποθέτηση, δίδυση air condition, επισκευή σε επαγγελματικά και οικιακά ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρα και παγωμηχανές. Είναι ο Φώτης Λόης. Καλείς στο 69 36 51 71 85. Στο παρεάκι μας θα σου πω ότι είναι και ο Μαρίος. Αν θέλεις μια πολύ ωραία εμφάνιση με πάντα προσιτές τιμές και απίστευτη καλή εξυπηρέτηση, πραγματικά αντρικό γυναικείο παιδικό κούρεμα Εθνικής Αντίστασης 5. Έχουμε παρεούλα μας και το κέντρο υπασίας, τα μαθηματάκια υπασίας σου εκεί στον κόμβο Πανετολίου, 69 36 13 0 38. Φάρμα λόγων γυγκλά και καφεδάκι. Πώς θα ανοίξει υπέροχα το μάτι? Ανοίγει το μάτι με ωραίο καφεδάκι του Άκη. Έτσι. Είναι που σου δίνει και ενέργεια ο καφές, γι' αυτό ανοίγει σίγουρα και το μάτι σου. Πρωταγόρα 3 Καλυβίων 54 Σιαδήμα 1 Ξενόπουλο 1. Καφές νερό με 1,5 ευρώ. Στο παρεάκι μας όμως έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για τα σέρβις σου, με τον Γιάννη Χουλιάρα και Βασίλη Παπαθανασίου. Για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων, άμεσα υπεύθυνα στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη. Μαθηματάκια υπασίας, φύση και φάρμα λόγων Γκυγκλά και Κόμος Πανετολίου, 69 36 13 0 38. Πάμε και στο Μύρι. Τι θέλουμε? Πιτούλα με το κρεατάκι του μέσα, το κοτοπουλάκι του, το χοιρινό του, κεμπάπ, τα διάφορα μεζεδάκια εκεί, τα ωραία που φτιάχνει ο Μύρις. Τι ωραία που τα φτιάχνουν, ρε παιδάκι μου, και τι ωραία που εξυπηρετεί. Χαριλάω Τρικούπη 15. Μα πάνω απ' όλα, τι ωραίες νοστιμιές. Επικοινωνείς στο 26 41 0 337. Στο συντριβάνι Χαριλάου Τρικούπη 15. Για να σου ανοίξω και την όρεξη και τη διάθεση, ακριβώς δίπλα από τη ΔΕΗ. Καιρό να το σχολιάσω αυτό. Τα πάω καλά με τη ΔΕΗ τώρα τελευταία. Είναι που αγαπώ πολύ το προσωπικό και ανταποδίδει ανάλογα και αυτό. Παρεούλα μας έχουμε και το Μοντακάζα για τα είδη γυνή σου. Μου έτσι συμμετέχει και στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, Αλλάζω Θερμοσύμφωνα, δεύτερο χιλιόμετρο εθνική οδού Αγνείο Ανίνων. Έχουμε και ασφάλεια, να μην έχουμε ένα φυλακάγγελο, να έχουμε πολλούς και να είναι όλοι από την Protector Me Security στον κόμπο Πανετολίου Αδρεφών Γκυγκλά. Έχουμε στο παρεάκι μας και το Aegean Oil για τα καυσιμά μας, πρατήριο γρών καυσίμων, ποιότητα και αξιοπιστία σταθερά καυσίμων, με καλή εξυπηρέτηση πάντα και οι τιμές είναι συνολογικές όπως πρέπει, όλα όπως πρέπει. Γι' αυτό σε στέλνω εγώ στο 4ο χιλιόμετρο Αγρινίου Αντίριου. Εκεί έτσι έβαζα τα καύσιμά μου πριν έρθει στην εκπομπούλα μας, έτσι, γιατί ήξερα και γνώριζα πολύ καλά την ποιότητα που συνάντησα όντως μετά. Να, ήρθε και στο μυχή μας, κάπως έτσι γίνονται τα καλά. Παρήγουλα μας έχουμε και το σούπερ μάρκετ Χρωμάτων Πάνος Γεσούλης, εργαλεία μόνος θερμοπρόσωψη, Ηρών Πολυτεχνείου 79, καθώς επίσης και για τα ηλεκτρολογικά, η λύση για το αυτοκίνητό σου, ο Βαγγέρης από το Γιάννης, Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, είναι καλοκαίρι, service air condition, γυάλισμα φαναριών, οπωσδήποτε. Η μπαταριούλα σου με εγγύη σε εγκατάσταση 2 έτη. Πάμε και στο ζώο, αγοράζουμε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, παίρνουμε φυράματα, ζωοτροφές, φυτά, καλαμπόκι, κυπευτικά, τους σπόρους, τα λουλουδάκια μας και άλλα. Εθνικής λοιπόν αντιστάσεως 114. Εδώ λοιπόν στο Μιχή βρισκόμαστε, είμαστε κάθε βραδάκι με την καλύτερη παρεούλα και όλους και όλες εσάς. Θέλω τα δικά σου γραπτά μηνυματάκια σε αυτήν εδώ την εκπομπούλα. Γράφεις λοιπόν Μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54301. Αν θέλεις απαντησούλα από εμένα, Μιχή ένα κενό, το μήνυμά σου, αποστολή στο 54754164. Η Σοφία Χατζή στον Energy 942. Πάμε σιγά σιγά προς την ολοκλήρωση για την πρώτη ώρα. Πραγματικά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που ζουν μόνοι, παιδεύονται μόνοι, προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε αυτή τη δύσκολη ζωή εντελώς μόνοι και τα καταφέρνουν πολύ καλύτερα από άλλους και με αρκετή αξιοπρέπεια. Ας υποκληθούμε. Οι άνθρωποι που τελικά ζουν συνειδητά μονάχοι μπορεί να είναι και περισσότερο ευτυχισμένοι από άλλους. Υπάρχουν...

Η καρδούλα τους βέβαια το ξέρει, αλλά πόσο υπέροχα τα καταφέρνουν. Παλικαρίσια θα χαρακτήριζα. Δίκημο σχολείου, άνθρωποι μονάχοι.

0: Γι' αυτό μην βιαστείς ποτέ να κρίνεις κανέναν. Δεν ξέρεις τι μπορεί να κουβαλά. Καλησπέρα για όλους τους μοναχικούς αυτής της πόλης. Ακριβώς έτσι.
1: Άνθρωποι μοναχοί.
0: Μην αναφέρουμε μωρά για να πάρει ούλη μας σε λίγο Γιαννάκο.
1: Σπασμένα.
0: 1977 έτος κυκλοφορίας. Να απαντήσω λίγο στο Φάνη μου γιατί το έχει θέμα. Αγέννητη Φάνη μου. Αγέννητη.

0: Για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ζουν μονάχοι, παλεύουν μονάχοι και τα καταφέρνουν μονάχοι. Αυτοί είναι δύο φορές νικητές της ζωής. Κοίτα, μελαγχόλης ο Άκης. Βάλε τις διαφημίσεις εκεί πέρα, βρε Άκη. Πιάσε τις μελαγχολίες τώρα.
1: Energy. 94,2. Αυτή την Κυριακή με τη Real News, το παλιό βιβλίο, οι εξελίξεις είναι καταιγιστικές στο νέο μυθιστόρημα της best-seller σειράς μυστηρίου «Φόνη με άρωμα χαρτιού», το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς ζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Κάποιες γεύσεις δεν ακολουθούν τάσεις, τις δημιουργούν.
3: Μαγειράκιας. Χρόνια τώρα κρατάει την ταυτότητά του με συνέπεια, ποιότητα και χαρακτήρα.
2: Από τις 11 το πρωί, μαγειρευτάκια της ώρας, φτιαγμένα όπως πρέπει.
3: Σκεπαστή Μαγειράκιας. Σημείο αναφοράς. Φεγγαρόπιτα. Εμπειρία που ξεχωρίζει.
2: Και τώρα, κάτι νέο. Σάντουιτς με χειροποίητο χωριάτικο ψωμάκι, ψημένο στα κάρβουνα.
3: Απλό στη σύλληψη, δυνατό στη γεύση. Γιατί όταν υπάρχει γνώση και εμπειρία, το αποτέλεσμα φαίνεται.
2: Μαγειράκιας. Σταθερή αξία. Διαχρονική γεύση.
3: Διεύθυνση Ηρακλήτου 20 στο Γιανούζι Αγρινίου.
2: Τηλέφωνο 26410-27137.
3: Μαγειράκιας. Εκεί που η επιλογή γίνεται συνήθεια.

0: χαρούμενη καρδιά να μαθαίνουν γράμματα και άλλα πολλά πράγματα. Με παιχνίδια, με τραγούδια, όπως κάνουν τα γελούδια. Το Ρόδι, το πρώτο σχολείο του παιδιού. Αγίου Χριστοφόρου 94, τηλέφωνο 52822. Υπεύθυνη η Νάντια Γκόλφη.
1: Ξέρεις τι λένε οι άλλοι για εμάς?
2: Πάλι για τα φαγητά μας.
1: Λένε πως τρώμε human grade pet food και πως μας συμβουλεύουν διατροφολόγοι.
2: Δεν έχουν άδικο. Γι' αυτό το τρίχωμά μου γυαλίζει και εσύ τρέχει σαν κουτάβι στα 8.
1: Χούσε λέγεται. Σουηδική ποιότητα από το 1987. Με δείγματα και δωρεάν παράδοση σπίτι. Τι άλλο θες?
2: Ψώνια online στο χούσε.gr ή τηλεφωνικό στο 694 68 45 313.
1: Χούσε, μην το πείτε παντού. Μόνο σε όσους αγαπάνε τα κατοικίδια τους. Η μαγεία υπάρχει παντού. Έχει πολλές μορφές, πολλές υφές, αρώματα και υπέροχα χρώματα. Η μαγεία ξεδιπλώνεται καθημερινά στο Magic Decor. Δημιουργούμε μοναδικές αναμνήσεις για τις πιο ξεχωριστές στιγμές της ζωής σας με κομψότητα και φαντασία. Στολισμοί, είδη γάμου και βάπτισης, χειροποίητες μπομπονιέρες και πολλές ακόμα πρωτότυπες υπέροχες προτάσεις συνθέτουν ένα μαγικό, ονειρεμένο σκηνικό. Magic Decor. Εθνικής Αντίστασης 85, Αγρίνιο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26410 57 687. Όταν η μαγεία συναντά τις επιθυμίες σας. Έχει σούπερ μάρκετ, κατάστημα λιανικής, ξενοδοχείο, ενοικιαζόμενα δωμάτια, συνεργείο, πάρκινγκ ή εστίαση? Η EMDI είναι η λύση που χρειάζεσαι. Υποστηρίζει σύνδεση POS, My Data, έκδοση αποδείξεων χωρίς ταμιακή, ψηφιακό πελατολόγιο. Οργάνωσε εύκολα τις καθημερινές σου εργασίες από υπολογιστή ή τάμπλετ. Με ενσωματωμένο πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης και πλήρη κάλυψη των απαιτήσεων της ΑΑΔΕ. Μπες στο sbz.gr ή καλέσέ μας στο 211-800-2930.
3: Θέλετε στυλ σε τιμές έκπληξη? Στα πολυκαταστήματα Chic οι εκπτώσεις ξεκίνησαν. Όλα τα παιδικά ρούχα και τα καλύματα καναπέδων στη μισή τιμή. Ανδρικά και γυναικεία ρούχα με έκπτωση έως 60%. Chic, μόδα που ξεχωρίζει για όλη την οικογένεια. Βρείτε μας στον κόμβο Αγίου Δημητρίου στο Αγρίνιο.
4: Για τη θέρμανση, την ψήξη, την άρδευση, τα υδραυλικά Σαραγκανίδας. Απεριόριστες επιλογές, κορυφαία ποιότητα. Για υπεύθυνες λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις σας. Σαραγκανίδας, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, πλησίων πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116. Σαραγκανίδας, απαντά ολοκληρωμένα στις απαιτήσεις σας.
5: Σαραγκανίδας Θανάσης, Ευτυχίας Καλύβα 1114, Αγρίνιο, έναντι πυροσβεστικής. Τηλέφωνο 26410 32116.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eodi.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Πήγε κιόλας 11. Κοντά μας η ώρα. Περνάει μουσικά. Energy. 94,2 FM.

0: σώσω στο τέρμα τους παλεμούς και το προέστη.
1: Καλησπέρα, λέει Σοφάκη, καλώς μας ήρθες και απόψε. Καλώς σας βρήκα και απόψε, βραδάκι Τρίτη. Τελευταία, λοιπόν, Τρίτη του μήνα, τελευταία ημέρα του μήνα. Πάμε για νέο μήνα. Αποφασίσου, Δήμος, Δημάκος Αναστασιάδης.
0: Για λέγω πως πάντα το συναίσθημα.
1: Κι εγώ για αυτό την πατάω.

0: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
1: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
0: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
1: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη, με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
0: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
1: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
0: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
1: Ζωοτροφές.
0: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.
1: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
0: Κυποτεχνική Ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
1: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
0: Τηλέφωνο 26410-46-390.
1: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream.
5: Ice cream.
4: Αυτές είναι γεύσεις.
6: Στην αισθητική του αυτοκινήτου σας.
7: Επιμένουμε.
6: Στην βελτίωση των επιδόσεων.
7: Υπερέχουμε.
6: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
7: Ξεχωρίζουμε.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
6: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
7: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
6: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
7: Γόργο Ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
8: Τώρα μπροστά σε τέτοιο τραγούδι, τέτοια μουσική, τέτοιο καλλιτέχνη, τέτοια ερμηνεία, τι να πει κανείς. Γιάννης Πάριος, δεν θα χωρίσουμε ποτέ.

Καλεσμένο για σένα, σοφάκι με αγάπη και εκτίμηση. Ευχαριστώ, καλή μου ψυχούλα. Είναι και το επόμενο εξαιρετικά για σένα. Έτσι, αποτελεί ένα πολύ πολύ αγαπημένο μου τραγούδι. Και θέλω να σου στείλω κι εγώ έτσι να ανταποδώσω όλη αυτή την εκτίμηση που υπάρχει και θα υπάρχει για πάντα. Γι' αυτό που μπορούμε να πούμε εντός παρενθέσεως, για πάντα. Το ποτέ και το πάντα έχουμε αναφέρει πολλές φορές μεγάλες κουβέντες. Όπως και μεγάλες κουβέντες να λες, δεν θα χωρίσουμε ποτέ και θα γίνεις εσύ η αιτία και η αφορμή για ένα χωρισμό που έχει τσακίσει μουσικά το Γιάννη Παριό μας. Τραγουδιστής της αγάπης, του πόθου, του έρωτα.

0: κοίτα.
1: Αχ, αυτά τα ξενύχτια.
2: Θα χωρίσουμε ποτέ.
3: Ούτε και ραδιοφωνικά. Το Μιχή παρεάκι μας εδώ πολύ πολύ καλά κράτη. Θέλω να στείλω μια πολύ πολύ μεγάλη καλησπέρα με ένα άτομο που συνάντησα σήμερα λίγες έτσι ώρες πριν την εκπομπή. Και εκτός του ότι πάντα μου μεταφέρει από την καλή θετική ενέργεια έτσι ενός πολύ καλού ανθρώπου. Φυσικά για τη φίλη μου την Αντωνία το λέω αυτό. Κυρία Αντωνία μου καλησπέρα. Τα λόγια σου ήταν υπέροχα περί της εκπομπής. Η αναφορά σου ότι ακούς τα βράδια, ότι περνάς όμορφα, ιδιαίτερα, τι ωραία που τα λες, τι ωραία που περνάμε, τι είσαι η καλύτερη. Και αυτό το μαγικό εκεί έτσι στο τέλος, να ξέρεις ότι τα Σαββατοκύριακα μου λείπεις, συνηθίζω να ακούω σταθμό εκκλησίας, αλλά κάπως λίγο μας μοιράζεσαι. Τι να πω. Σε τέτοια σύγκριση σηκώνω χέρια ψηλά, προσκυνώ. Και ξέρεις κάτι, δεν ήταν τα λόγια έτσι που μόνο με επηρέασαν τόσο πολύ, αλλά ήταν αυτή η αλήθεια των ματιών σου και της εκτίμησής σου όταν έναντί μου, απέναντί μου δηλαδή, μου τα έλεγες. Ειδικά μου αυτό το τελευταίο μου το Σαββατοκύριακο, το κερασάκι στον ντουρτ, ήθελα πραγματικά να σε αγκαλιάσω. Σε ευχαριστώ πολύ.

0: τα ανάγκη εδώ επιθυμία.
1: Πόλη σύννεφα καπνού, πες μου πιανού την ερημιά.
0: Ίσως και απόγνωση, η ανάγκη να δεις ό,τι σου λείπει.
1: Εσύ εκεί και οι δυο στην ίδια φυλακή. Η νύχτα έπεσε νωρίς και εγώ χωρίς να...
0: Η νύχτα πέφτει νωρίς, αλλά πέφτουμε και εμείς ως άνθρωποι, πάρα πολύ με την αγάπη.
1: Μένει μέσα στο παλτό, στις μοναξιάς, την κύβω του...
0: Τουλάχιστον να αξίζει, να αξίζει και πολύ χαλάλη.
1: Τζάμι γράφεις με βροχή...
0: Αλλά και πάλι δεν πειράζει, έτσι θα μάθεις. Όταν η έτσι, επιθυμία ξεπερνά τη λογική.
1: Το κρυμμένο μου αυτό...
0: Τότε τόσο απλά.
1: Θέλω

εδώ τι να πεις, τι να σχολιάσεις. Αλυσμόνητος, αθάνατος, υπέροχος, Αντώνης Βαρδές.

0: Λοιπόν, φίλοι μου και αγαπητή μου κυρία Αντωνία μου, σε ρώτησα ποιο τραγουδάκι να σε κεράσω έτσι ευχαρίστως. Κούνησες τόσο όμορφα το χέρι και μου είπες όλα είναι υπέροχα, δεν με ενδιαφέρει, ό,τι θέλεις βάλε. Λοιπόν, δεσμεύομαι πολυτακτικά να γίνονται αφιερώσεις και αναφορές για σένα. Και αφού σου αρέσουν όλα τα τραγουδάκια, όλα για σένα και την οικογένειά σου, πάντα με υγεία.
1: Άδεια καρδιά.
0: Και ευλογία, βέβαια.
1: Άδεια κλαδιά.
0: Του φθινοπόρου και του χειμώνα με πονά, του καλοκαιριού όχι, βρε παιδί.

αλλά μην το παίρνεις τόσο προσωπικά. Πλέον να δύσκολα τα γράμματα. Ένα SMS. Ένα SMS. Τόσο δύσκολο, τόσο κακό.

Σοφάκι μου, όντως το πιο εύκολο ένα μήνυμα. Αλλά κάποιοι δηλιάζουν ή δεν το κάνουν. Γιατί, Σοφία μου? Αγαπάκι μου γλυκό, δεν ξέρω τώρα τι μπορεί έτσι να περιορίσει κάποιον άνθρωπο να το κάνει. Αρχικά να πούμε ότι μπορεί να μην το νιώθει, να το νιώθει και να το κρατάει μέσα του, μέσα της για κάποιο λόγο. Εγώ ξέρω ότι η αγάπη, ο πόθος, ο έρωτας δεν κρατιέται. Ίσως λίγο, κάπως, με κάποιον τρόπο να το κρατάς. Πόσο? Θα σκάσει κάποια στιγμή. Καρισμένο λέει για άλλο το Μιχή Παρεάκι. Να είσαι καλά, πάρε και ένα Γιαννάκι Πλούταρχο τώρα με πολύ πολύ αγάπη. Κι άλλο γράμμα. Κι άλλο γράμμα, βρε παιδί μου. Γιάννης Πλούταρχος. Πού σε ρε Τόλη, Αποστόλη Τόλη.

0: σοφάκι μου γλυκό, δίνει πολλά σημάδια ότι με θέλει, αλλά δεν κάνει άλλη κίνηση. Τι να πω. Κάποιους λόγους θα έχει σίγουρα. Δεν γνωρίζεις κάτι, δεν ξέρεις, δεν έχετε συζητήσει. Κάποιοι θέλετε αλλά δεν, ε.
1: Ήρθες εχθές μετά από χρόνια να με δεις.
0: Βασανίζεται τον κόσμο αλίπητα.
1: Χαρά, δεν έχω αλλάξει. Μόνο για μας

0: Γεια φωνούλα μου, όλοι σε αγαπάνε. Είδες, σου τα λένε κιόλας. Να τα επιβεβαιώσω κι εγώ, λέει, φιλιά, να σε καλά. Καταθέσεις ψυχής λοιπόν προς το Μίχη. Όχι, πραγματικά ειλικρινά, η σημερινή κατάθεση ψυχούλας της αγαπημένης μου φίλης, κυρίας Αντωνίας, ήταν νομίζω ό,τι καλύτερο μες στη μέρα μου. Χωρίς υπερβόλες. Δεν ήταν τα λόγια. Ήταν τα κοπλιμέντα. Δόξα τω Θεού, έχω ακούσει αρκετά θετικά σχόλια. Ήταν η αλήθεια που δεν μπορούσαν να κρύψουν τα μάτια της και ο τρόπος η έκφρασή της. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Άκη, πάρε λίγο δουλειά να ξεκουραστώ.
1: Energy, Energy, Energy 94,2.
2: Δεν χρειάζεται να καλύψει την ύλη, την έχει πάντα, φρέσκια και ντόπια.
3: Δεν χρειάζεται να παρακολουθεί την παράδοση, την έχει από παλιά.
2: Δεν χρειάζεται να δώσει εξετάσεις, έχει ήδη ακαδημία από λάτρης.
3: Κι όσο για τη γεύση, τι να πούμε, άριστα.
2: Ψησταριά Σχολαρχείο, εδώ και χρόνια δίνει μαθήματα ποιότητας και γεύσης.
3: Σουβλάκια και ψητά, φρέσκα και χειροποίητα. Σκεπαστές, παραδοσιακές πίτες, αυθεντικά μπέργκερ, χειροποίητες πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τα μεσάνυχτα.
3: Φιλελλήνων και Μάνου Κατράκη.
2: Και
3: πατάτες.
2: Σχολαρχείο, πρωινά και βραδινά μαθήματα από τις 12 το μεσημέρι.

0: μας. Παντός τύπου και άριστης ποιότητας. Πάντα με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Zoe's Tires. Γεωργίου Δροσίνη 80. Δίπλα από ξενοδοχείο Imperial. Τηλέφωνο 2641 10 21 73. Zoe's Tires. Το α και το ω στα ελαστικά.
1: Κάποια αρώματα τα φοράς, κάποια άλλα σε χαρακτηρίζουν. Γιατί το σωστό άρωμα δεν περνά απαρατήρητο. Μένει στη μνήμη, όπως και η παρουσία σου. Στο Le Parfumeur by Νίκος Λαγός θα ανακαλύψεις όλους τους τύπους αγαπημένων αρωμάτων για γυναίκες και άνδρες, μοναδικές επιλογές περιποίησης, βελούδινες κρέμες σώματος και ξεχωριστές προτάσεις που χαρίζουν καθημερινά αίσθηση πολυτέλειας. Γιατί η ομορφιά κρύβεται στις λεπτομέρειες και το άρωμα είναι η πιο δυνατή. Σας περιμένουμε στο Αγρίνιο, Παπαστράτου 39 και Σάκη Καραγιώργα. Le Parfumeur by Νίκος Λαγός. Μην επιλέγεις απλώς ένα άρωμα. Επίλεξε την υπογραφή σου.
2: Η επιτυχία στις πανελλαδικές εξετάσεις δεν είναι αποτέλεσμα κάποιας μυστικής συνταγής. Είναι αποτέλεσμα μιας συστηματικής, υπεύθυνης και ολοκληρωμένης προετοιμασίας που μεγιστοποιεί τις δυνατότητες κάθε μαθητή. Γι' αυτό η πρώτη επιλογή είναι Φροντιστήριο Θεμέλιο. Φροντιστήριο Θεμέλιο στο πιο κεντρικό σημείο της πόλης, Παπαστράτου 16 Αγρίνιο. Λειτουργούν αυστηρά ολιγομελή και ομοιογενή τμήματα όλων των τάξεων γυμνασίου, λυκείου, ΕΠΑΛ και αποφύτων. Διεύθυνση σπουδών Πρέμος Αντώνιος. Τηλέφωνο 26410-28818. Φροντιστήριο Θεμέλιο. Η πρώτη σου επιλογή.
3: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
4: Η ώρα είναι 11:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy. 94,2.
5: Και είναι πραγματικά όντως όλα μαγικά. Η Σοφία Χατζή στον Energy 94,2. Πάμε σε επόμενη επιλογή. Ξεκινήσαμε και το τέταρτο ημίωρο στο βραδάκι Τρίτης. Τελευταία Τρίτη του μήνα, τελευταία ημέρα. 30 λοιπόν Ιουνίου. Είναι ο Μιχή, Μιχή μου, στο Μιχή μου. Και όλα μαγικά.

νησί μαγικό. Και Μιχάλη Χατζηγιάννη, καλοκαιρινό έχουμε εδώ. Σοβάκι μου, πώς να το πω. Ίσως καταλάβεις, δεν έχει κλείσει κάποιος παλιός λογαριασμός. Και αυτό ίσως είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Σε ευχαριστώ, λέει ακροάτρια. Ακροάτριά μου, να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, κάπου πάει το μυαλό μου. Οποιαδήποτε δέσμευση, αν υπάρχει από το παρελθόν και λογαριασμοί ανοιχτοί, για να πας πάντα τη ζωή σου πιο κάτω, πρέπει να κλείσεις παλιούς λογαριασμούς για να ανοίξεις νέους. Τώρα να υπάρχουν δύο λογαριασμοί, παλιοί και νέοι, πίστεψέ με, στη ζωή δεν γίνεται, δεν υπάρχει συμβιβασμός. Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε έτσι για την εμπιστοσύνη και που το μοιράστηκες μαζί μας.

0: Εσείς και εγώ μαζί. Για το δικό σου μήνυμα σε αυτήν εδώ την εκπομπή, γράφεις μιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου και αποστολή στο 54301-0,34.
1: Σε το πιο όμορφο νησί με διάφορα.
0: Τέταρτο μας σημείωρο.
2: Μιχή με τη Σοφία Χατζή.
0: Αλλαγή ρυθμού. Επόμενη δική σου επιλογή είναι παλιότερο τραγούδι, πολύ ωραίο τραγούδι. Θεωρώ ότι δεν έχει ακουστεί και πολύ στα ραδιόφωνα. Βέβαια γυρνάμε αρκετά το χρόνο πίσω. Με Κωνσταντίνο Μάνη και ποιος από τους δυο μας, ποιος από τους δυο μας την υπόσχεση δεν κράτησε, δεν τήρησε. Ε, ποιος? Για το φίλο μας ακροατή που το επέλεξε, να σε καλά. Πάμε ζωντανά, σταθερά. Εδώ βραδινά, ζωντανά, αυθόρμητα και από καρδιάς. 33 λεπτάκια μετά τις 11. Καλησπέρα μας. Πόσο πίσω μας γυρνά αυτό το τραγούδι. Πολύ αλλιώτικα χρόνια.

μουσοφάκι μου από ό,τι φαίνεται δεν τους κλείνει τους λογαριασμούς. Εσύ λέει σωστά το θες. Και το εκφράζεις στην εκπομπή. Βεβαίως, εντάξει, εγώ τη γνώμη μου λέω τώρα. Πώς είναι δυνατόν να θέλει εσένα που είσαι ο νέος λογαριασμός και να μην κλείνει τους παλιούς. Εγωκεντρικό, εγωιστικό, τα θέλω όλα δικά μου. Με τον τρόπο που μιλάς δεν νομίζω ότι ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Λάβε τις δικές σου φυσικά αποφάσεις να προστατέψεις τον εαυτό σου.

0: το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα. Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
1: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
0: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
1: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
0: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
1: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
0: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Opel.
2: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστιμύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μυρίζουν ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά με ζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρης. Το Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρης. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
1: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο σήμερα.

Φυσικά και για τον αγαπημένο μου φίλο Απόστολο. Είναι επιλογή σας, Κατερίνα Λιόλιου, εννοείται ο λογαριασμός πλέον. Το έχετε μάθει πολύ καλά. Προσοχή σας παρακαλώ να σας δώσω εγώ τους χορηγούς μας. Παρεούλα μας λοιπόν είναι το Aegean Oil, πρατήριο υγρών καυσίμων Νικόλος Παπούτσης που βρίσκει στο 4ο χιλιόμετρο Αγρινέο Αντίριο στην Ερμίτσα. Έχουμε και την Κεποτεχνική του Ζώη, αγοράζει σκυλοτροφές, γατοτροφές, δέντρα, σπόρους, λουλούδια. Παίρνει τα λοιπάσματά σου, τα κυπευτικά σου, τα φυτοφάρμακά σου τέλος πάντων και άλλα. Στην παρεούλα το ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο με το Βαγγέλη από το Γιάννη Μακρυγιάννη και Καποδιστρίου, μίζες, μπαταρίες, δυναμό, διαγνωστικός έλεγχος, σέρβις air condition, γυάλισμα φαναριών, καθώς επίσης και το σούπερ μάρκετ χρωμάτων Γκεσούλης, εργαλεία μόνος θερμοπρόσωψη, στην Ηρώων Πολυτεχνείου 79, τα είδη υγιεινή σου με πλήρης γκάμα σε υδραυλικά και θέρμανση, συνεχείς προσφορές σε πλακάκια και είδη υγιεινής και συμμετοχή στο πρόγραμμα Αλλάζω Θέρμανση, αλλάζω θερμοσύφωνα στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγρινίων Ανίνων. Στο παρεάκι όμως έχουμε και την Protecker Security, αδερφών κυκλά στον κόβο Βανετουλίου, με συστήματα ασφαλείας, με φυλάξεις, με περιπολίες, με συστήματα συναγερμού, με άμεση επέμβαση, με φύλαξη για όλες τις εκδηλώσεις. Στον κόβο Πανετολίου έχουμε και το εξειδικευμένο συνεργείο της Opel για να κάνουμε πολύ ωραία τα σέρβις στο καλό μας αυτοκίνητο και αγαπημένο, με Γιάννη Χουντάρα, Βασίλη Παπαθανασίου στην Καποδιστρίου και Μακρυγιάννη, καθώς επίσης και το ψητοπολείο Fast Food Μυρίς, χειροποίητο γύρο, κοτοπουλάκι ολόκληρο χαρασούφλας, το κοτοπουλάκι σου και σε γύρο και στο καλαμάκι σου, το γουρνόπουλό σου Πέμπτη και Παρασκευή και υπέροχες πεντανόστιμες και παστές και γίγας. Υπόψη και στις πίτες ισχύει το γίγας. Παραγγέλνεις στο eFood στο box Χαριλάου Τρικούπι 15, παραγγέλνεις μέχρι τη μία το βράδυ και στο 26410337. Μαθήματα υπασία, τσεκ, λέμε ναι. Στον κόμπο Πανετολίου Φαρμαλόγων Γιγκλά 6936130138 επικοινωνείς και επικοινωνείς και με Φώτη Λόι αν χρειάζεσαι, αν θέλεις κάποια ψυχτική εργασία στην κουζίνα, το πλυντήριο, την παγκομηχανή, το ψυγείο και το air condition 6936517185. Για να πιεις το αγαπημένο σου καφεδάκι, βεβαίως ναι, θα κάνεις μια στάση στο αγαπημένο Άκη, καφές και νερό με 1,5 ευρώ, Πρωταγόρα 3, Καλυβίων 54, Ξενοπούλο 1, Σιαδήμα 1 και delivery στο 2641 021 620. Στην παρεούλα μας έχουμε και τον κόμβο σταδίου. Το βρίσκεις έτσι και στο Facebook και Μανώλη Σεκούρα. Αγορά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων με δωρεάν βιολογικό καθαρισμό πριν την παράδοση, με δωρεάν γενικό μηχανολογικό έλεγχο και ενοικιάσεις φυσικά αυτοκινήτων. Το κουλουράκι μας, το αγαπημένο, το Σαλονίκης, σε γλυκό, σε αλμυρό, σε σκέτο. Τα κρύα σάντουιτς, οι απίστευτες γεύσεις από το M Κουλούρι σε περιμένουν χειροποίητα και φρεσκοψημένα καθημερινά. Χαριλάου Τρικούπι 9, έναντι Δημαρχείου, Γεωργίου Καραμπαπά 14, έναντι του ΚΕΠ. Φυσικά η εμφάνιση μετράει πάντα, γι' αυτό σας στέλνω Μάριο για το κούρεμά σου, Εθνικής Αντίστασης 5, δίπλα από την πλατεία Καραπανέικα. Σε πάω και στους αγαπημένους Δαρίλα, το Χρήστο, το Σωτήρι. Εξατμίσεις καταλύτες, συστήματα εξατμίσεων υψηλής απόδοσης, καθαρισμός φίλτρων DPF Clinic. Διαφορετικά, αν όχι, δεν παίρνει. Καθαρισμό, ανακατασκευή. Γοργοποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο. Παίρνει όμως άνετα μία κρέπα, μία βάφλα, ένα pancakes, ένα club sandwich, burger, σαλατούλα, σαντουιτσάκι, παγωτάκι και πλέον και ατομικά γλυκά Ντάνος από το Ice Cream. 26410231533. Παραγγέλνεις στην Μπουκογιάννη 6 από τις 6 το απόγευμα. Εμείς κάθε βραδάκι στις 10 είμαστε εδώ και λέμε πάντα ναι. Στο 10 με 1 με τη Σοφία, Σοφία Χατζή, www.energy942.gr για να ακούς παντού. Και από παντού μπορείς να στείλεις το μήνυμά σου. Μην αγχώρεσαι καθόλου, γράφεις εκτός αέρα, θες να το διαβάσουμε στον αέρα, να μείνει μεταξύ μας και να μην το πάρει το ποτάμι. Μήπως το μαρτυρήσει κάπου πιο κάτω. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό το μήνυμά σου, αποστολή στο 54201. Ευχαριστώ για την αγάπη, τη συντροφιά, τη συνοδεία σας και για αυτό το καλοκαιρινό βραδάκι. Πάμε με έναν αγαπημένο Δημήτρη Μητροπάνο για την πολύ αγαπημένη μας φίλη Βάσο. Πραγματικά την κλίση ποιος προωθεί που δεν είναι εφικτή η αγάπη σου τη νύχτα. Με τα πράσινα, τα κόκκινα, τα πλήχτρα που θα πει ο Δημήτρης Μητροπάνος, τώρα είναι οι κουκίδες,
οι πράσινες ή μη πράσινες. Η τεχνολογία προχωράει, αλλά η νύχτα πάντα έχει τη δική της μαγεία.

κάτι ερείπια καρδιάς να έχω στα στήθια και να μακραίνει ο Γολγοθάς, ξέρεις τι είναι, να έχω ανάγκη να σε δω και να μη σε δω. Ξέρεις τι είναι, με ρημαγμένο εγωισμό να ψάχνω λύση απ' τα διέξοδο.

Ηλίας Βρετός, πάρε να έχεις. Καλημέρα, καλό μήνα. Τετάρτη, τεταρτίτσα, περνάει και εβδομαδίτσα. Πάει και ο μήνας, έφυγε.

Το μήνα λοιπόν Τετάρτη, 1η Εβδόμου για το 2026, Ιούλιος στη ζωή μας. Να το περάσουμε όμορφα, έτσι, να μπαίνουμε όλο και πιο πολύ προς την καρδιά του καλοκαιριού. Ένα καλοκαιράκι που καιρικά επιμένουμε να το λέμε, μας πηγαίνει καλά μέχρι τώρα. Ας που έρχονται κάτι έτσι αστάθειες καιρού στη χώρα από την Πέμπτη και μετά, και μια σταδιακή λίγη πτώση θερμοκρασίας. Λοιπόν, για σήμερα 1η του μήνα, πάμε να δούμε τι θα έχει ο ουρανός της πόλης του Αγνίου. Αρκετή ηλιοφάνεια, θα υπάρξουν και κάποια λίγα συννεφάκια. Μια θερμοκρασία στην πόλη μας από 22 η πιο χαμηλή μέχρι περίπου 36. Για να δούμε και αυτή τη στροφή που λέει να κάνει έτσι ο καιρούλης από Πέμπτη μέχρι Σάββατο περίπου. Μάλλον έτσι η Κυριακή μας θα έρθει κάπως πιο βελτιωμένη. Να δούμε και κατά πόσο μπορεί να είναι αισθητή αυτή η πτώση, η λίγη πτώση θερμοκρασίας. Η υγρασία μας τέλος πάντων στο 51%. Η Ανατολή μας στις 6:04, η Δύση μας στις 20:53. Των Αγίων Ανάργυρων σήμερα, βοήθειά μας και χρόνια τους πολλά. Σε Ανάργυρο, Ανάργυρη, στον Αργύρη, την Αργυρία, Δαμιαλός, Δαμιανή, Κοσμάς, Κοσμία, Μαυρικίος και Μαυρικία. Τι ωραία σπάνια ονοματάκια αυτά τα τελευταία, ειδικά. Και στα καρκινάκια που έχουν γενέθλια, είναι εθνική εορτή του Καναδά σε ανάμνηση της ιδρυτικής πράξης της χώρας το 1867. Εθνική εορτή της Ρουάντα για την κήρυξη της ανεξαρτησίας της από το Βέλγιο το 1962. Εθνική εορτή της Σομαλίας για την ενοποίηση της χώρας το 1960. Ημέρα της ίδρυσης του Κομμουνιστικού Κόμματος στην Κίνα. Εθνική ημέρα ιατρών στην Ινδία. Και γουλάγια, αν τα λέω σωστά, στη Βουλγαρία. Γουλάγια λοιπόν, γιορτή που θυμίζει η εποχή των Χίπινς. Μάλιστα, εποχή των Χίπινς. Εντάξει, θα έχει ένα ενδιαφέρον νομίζω έτσι να δούμε τις διάφορες εκεί πέρα τελετές που μπορούν να κάνουν για την ημέρα αυτή. Μία ημέρα λοιπόν που σαν σήμερα το 1828 αρχίζει η λειτουργία της στρατιωτικής σχολής Ευελπίδων, παρακαλώ, με την επωνυμία Λόχος Ευελπίδων. Η Sony λανσάρει στην Ιαπωνία το Walkman το 1979, το Sony Walkman, έτσι, αυτό που κυρίως ήταν με γκρι και μπλε, εκεί που άνοιγες να βάλεις και την κασέτα σου, εντάξει, το είχα, δεν το συζητάμε. Υπήρχε γενικότερα έκκληση για τη μουσική από τα πολύ παιδικά χρόνια. Γεννιέσαι, δεν γίνεσαι. Λοιπόν, το 1200, μάλιστα το 1200, οι Κινέζοι δημιουργούν τα πρώτα γυαλιά ηλίου από κρύσταλλο, παρακαλώ. Ενώ ο Αριστοτέλης ο Νάσης αγοράζει την νησίδα Σκορπιός εκεί στη λατρεμένη μου Λευκάδα, Λευκαδίτσα, δεν ήρθα ακόμα, Λευκάδα μου, όλα θα σε τιμήσω. Το 1900 λοιπόν, 63 σαν σήμερα. Πολύ καλά έκανα. Πολύ καλά θα κάνετε και εσείς να παραμένετε στην εκπομπούλα, να επιλέξετε να αφιερώσετε, να κοπιάσετε με το δικό σας τρόπο. Γράφεις μοιχή, αφήνεις κενό, γράφεις το μήνυμά σου, αποστολή στο 54 201 0,34.

Γεωργία Μέγαρα, γλυκό μου σοφάκι και άκι. Άκι, άκι μου, το τορτζινάκι σου, φυλάκια λέει, και πετάει καρδούλες από τα ματάκια, από τις οθόνες δηλαδή. Πολλές ευχές και καλησπέρες. Καλησπέρα, καλημέρα, καλό μήνα. Καλή και όμορφη λέει βραδιά. Πάμε για Τζάνι. Όποιο και αν. Και έρχονται λέει κι άλλα, αρκεί να μα τα προφτάσεις, έτσι. Τζάνι, όποιο να είναι, εννοείς. Για να δούμε λίγο. Άκη, για δες λίγο τι έχουμε από Τζάνι. Άντε ρε αγόρε.

Αλέξη από Τζάνι, αμαρτωλή, να λοιπόν. Αξίζει μια συγγνώμη, τσιγάρα από τα ξενύχτια και το σώμα μου γυμνό. Λοιπόν, βάλε το να λοιπόν με ένα τζάνι για το Τζορτζινάκι μας, το αγαπημένο πάντα. Γεια σου ρε Τζο, έλα Τζο μου, πάμε. Να λοιπόν, γιατί σ' αγάπησα.

0: ήταν ο Ζάνης. Να λοιπόν.
1: Και μάνα και αδελφή μου και αγάπη εσύ.
0: Τι ωραία έναν άνθρωπο να τον νιώθεις.
1: Είσαι.
0: Και μανούλα σου, η πατερούλη σου, αδερφούλη σου, φίλο φίλη σου. Και άνθρωπος σου.

0: Λοιπόν, Τζο, ο Άκης ξεσηκώθηκε από τη χαρά του που ήρθες και θέλει να σου φέρει, λέει, στο καπάκι και τα χρώματα ελπίδας. Δεν μπορώ να αντισταθώ, θα μου κλείσει την οθόνη, κατάλαβες, αν του πω κάτι.
1: Ναι, να τους...
0: Μαύρη οθόνη. Βεβαίως.
1: Άρα, γιαγιά, τι είναι...

η γέφυρα κόπηκε. Δεν υπάρχει άλλη. Υπάρχουν όμως κάτι ωραίες μαντινάδες.

0: τα έχω νιώσει.
1: Να ζήσει η Κρήτη λοιπόν, με τις μαντινάδες και τα ωραία της. Νίκος Ζουηδάκης. Τζορτζινάκι μου, γλυκό και όμορφο ξημέρωμα. Με αγάπη. Αβέβαιο το σήμερα, αβέβαιο το αύριο. Ό,τι έχεις να κάνεις, κάν το χτες καλύτερα. Για να είσαι μέσα. Δεσποινάκι Βανδύ, ψηλέα μου, Δεσποινάκι Βανδύ.

0: Μαζί, Real Taste and Style, μαγειρεύουμε καλοκαιρινούς σουζομεζέδες, απολαμβάνουμε δροσερά γλυκά και ανακαλύπτουμε τη Σύρο με μια χαλβαδόπιτα στο χέρι. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Η ώρα είναι 12:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.
3: Ναι, έτσι ακούω για τα καλά νομίζω. Ναι, πριν το πεις, ναι. Άιντε μωρέ ψυχούλα μου.

0: την αισθητική του αυτοκινήτου σας.
1: Επιμένουμε.
0: Στη βελτίωση των επιδόσεων.
1: Υπερέχουμε.
0: Στην ποιότητα των υπηρεσιών μας.
1: Ξεχωρίζουμε.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Καθαρισμός φίλτρων DPF για όλα τα οχήματα που επαναφέρει το φίλτρο κατά 98% στην εργοστασιακή του κατάσταση και δίνει ζωή στον κινητήρα αυθημερών. Σας περιμένουμε για ένα δωρεάν έλεγχο του καταλήτη DPF.
0: Εμπειρία από το 1967. Χειροποίητες ανοξείδωτες εξατμίσεις κατασκευής μας.
1: Καταλήτες όλων των τύπων. Ασυναγώνιστες τιμές που συμβαδίζουν με τις ανάγκες σας.
0: Εξατμίσεις Αφίντα Ρίλα.
1: Γόργο ποτάμου στον Άγιο Κωνσταντίνο, Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-24962.
2: Η ζωή του αγρότη είναι δύσκολη.
3: Η καθημερινότητά του απαιτητική.
2: Γι' αυτό υπάρχει η Κυποτεχνική Ζώης.
3: Δίπλα σε κάθε επαγγελματία και ερασιτέχνη αγρότη με εμπειρία, εξειδίκευση, τεχνογνωσία.
2: Μεγάλη ποικιλία σε λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σπόρους.
3: Κυπευτικά, φυτά, δέντρα.
2: Αρδευτικά, είδη κήπου και θερμοκηπίου.
3: Ζωοτροφές.
2: Εξειδικευμένες συμβουλές για τις απαιτήσεις της σύγχρονης γεωργίας.

0: Κατασκευή και συντήρηση έργων πρασίνου.
1: Κυποτεχνική ζώης. Καθημερινά από 7 το πρωί έως 9 το βράδυ.
0: Θα μας βρείτε σε νέα διεύθυνση Εθνικής Αντιστάσεως 114, πρώην Καρπενησίου, Αγρίνιο, πλησίων Ιερού Ναού Αγίας Βαρβάρας.
1: Τηλέφωνο 26410-46-390.
0: Με σεβασμό στη γη και τον αγρότη.
2: Μωρό μου, σήμερα θέλω κρέπα. Ice cream, με μπόλικο παγωτό και η σοκολάτα μέσα. Να λιώνει.
3: Λιώνω εγώ για σένα, μωρό μου.
2: Μετά εσύ, αγάπη μου. Τώρα, ice cream. Ένα σάντουιτς με τα αγαπημένα μου υλικά. Μετά pancake, παγωτό, βάφλα.
4: Δευτέρα με Πέμπτη και Κυριακή. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 2 τη νύχτα. Ice cream. Παρασκευή και Σάββατο. Από τις 6 το απόγευμα έως τις 4 το πρωί. Κι εγώ.
2: Εσύ, αν δεν θέλεις να πας μέχρι Μπουκογιάννη 6, Αγρίνιο, delivery. Στο 26410-235-33.
4: Ice cream. Αυτές είναι οι γεύσεις.
5: Η δύναμη είναι στα χέρια σου. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε αυτοκίνητα από όλη την Ευρώπη είναι τώρα στο εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Με τιμές που ξεκινούν από τα 1000 ευρώ, πλάνο 72 δόσεων χωρίς προκαταβολή και δεκτές όλες τις ανταλλαγές, δεν χρειάζεται να ψάχνεις άλλο. Εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος. Υπεύθυνος πωλήσεων Μανώλης Τσεκούρας. Θα μας βρείτε στο Κόμβο Σταδίου στο Αγρίνιο, στην Παιδινή Ιωαννίνων στο 7ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών και στην ιστοσελίδα μας kombostadiou.car.gr. Ανακάλυψε νέους δρόμους με το εμπόριο αυτοκινήτων Κόμβος και οδήγησε στο αύριο. Σήμερα.
6: Αν το δικό σας Opel σας πρότεινε συνεργείο επισκευής, τότε θα ήταν ένα.
7: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Opel.
9: Η πολυετής εμπειρία μας στα αυτοκίνητα Opel σε συνάρτηση με τα εργοστασιακά διαγνωστικά μηχανήματα εγγυώνται το τέλειο αποτέλεσμα.
10: Επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά και εγγύηση έως 2 έτη.
9: Εμπιστευτείτε το Opel σας σε έμπειρα χέρια, σε τιμές φιλικές.
8: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Κόμβο Σταδίου, Άγιος Κωνσταντίνος. Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-56990.
9: Γιάννης Χουλιάρας, Βασίλης Παπαθανασίου. Από τους ειδικούς για το δικό σας Όπελ.
11: Το λοιπόν, ένα είναι το σίγουρο. Ξεροσφύρι, το κρασάκι δεν κατεβαίνει. Θέλει το μεζέ του, τα σέα του και τα μέα του. Κοινώς θέλει το μύρι του. Τι εστι μύρις? Έλα, δεν θέλω τέτοια. Μύρι ίσον ζουμερά κρεατικά, όπως γύρος χοιρινός και κοτόπουλο, μπιφτεκάκια και κεμπακάκια, κοντοσούβλι, γουρουνόπουλο, κοτόπουλο και αρνί ψητό και φυσικά μεζεκλίκια σούβλας. Για όλους έχει ο Μύρις. Στο Συντριβάνι, δίπλα στη ΔΕΗ, στο Αγρίνιο. Τηλέφωνο 26410-30-037. Fast Food Μύρις. Ο Έλληνας το θέλει το μεζεδάκι.
12: Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ από τα βάθη καρδούλας μου σε όλους. Καλό ξημέρωμα, καλό δημιουργικό, υπέροχο καλοκαιρινό μήνα. Μεσαίος του καλοκαιριού. Σοφάκι Μιχή, Σοφία Χατζή στον Energy 94,2. Παρεούλα μας είναι και ο Άκης Καφέ, το σούπερ μάρκετ χωμάτων και σούλη, στο ηλεκτρολογείο αυτοκίνητο Ναβαγγέλης από τον Γιάννη, στα είδη γηνής Μοντακάζα, Κομόσους Μάριος, Engian Oil πρατήριο γνώ καυσίμων Νικόλαος Παπούτσου, στο M Κουλούρι, Φώτης Λόγης ψυχτικές εργασίες και η Protecrim Security και το κέντρο υπασίας. Απόλαυσε λοιπόν τη νύχτα σου, τη μαγεία της νύχτας, απόλαυσε την Τετάρτη σου, απόλαυσε τον νέο μήνα σου. Όλα να χτυπήσουν κόκκινο που θα πει και ο Τριαντάφυλλος. Καλημέρα και τα λέμε το βράδυ μας.

0: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα, βιβλία διαφορετικά, βιβλία παράθυρα ανοιχτά μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
1: Η ώρα είναι μία. Μία ευκαιρία για δεκάδες ελληνικές επιτυχίες. Energy 94,6.

Αλλαγή πλεύσης στην ενημέρωση. agriniosite.gr. Στηρίζουμε την κοινωνία. Ελέγχουμε την εξουσία. Δημοσιογραφία από τον λαό για τον λαό. agriniosite.gr. Καθημερινή ενημέρωση από το Αγρίνιο και όλη την Αιτωλοακαρνανία. Agrinio Site. Η δύναμή σου. Η δύναμη της ενημέρωσης.

Η ώρα είναι 1:30. Περισσότερη ενέργεια. Περισσότερη ενέργεια σε λίγο. Energy. Energy 94,2.

0: Energy 94,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
0: 2 η ώρα. Πάμε χαλαρά. Energy 94,2 FM.

0: Energy.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισα. Ευχαριστώ τον Θεό που υπάρχει.

και αδικία πιο σκληρά. Ο έρωτας τα πάθη μου, μονάχος μες στα βάθη μου. Βγάζουν τα στήθια μου φωτιά και περπατάω σιωπηλά. Απ' την αγάπη έχασα

Η ώρα είναι 2:30. Κάθε ώρα είναι η μουσική σου ενέργεια. Energy 94,2.

0: θέλεις να σου τραγουδώ για να μ' ακούς μικρή μου, στον Energy να συντονιστείς να ακούσεις τη φωνή μου.
1: Energy 94,2.

Energy. Energy. Energy. 94,2. Τρεις η ώρα. Ώρα κοινής ανησυχίας. Energy. 94,2 FM.

βραδιάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρες στα ζωή, δυο ψύχου.